0: Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και καλλιέργειες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, ο οποίος μιλώντας στο Earth News μετέφερε την τελευταία εικόνα από το πεδίο των επιχειρήσεων. Ο κύριος Τσίγκας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς, όπως ανέφερε, εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή αποδέσμευση των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί από διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Αχίο και Λέσβο. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σμινθήρες, απευθύνει η πυροσβεστική. Στα 134.585 στρέμματα, η συνολική έκταση που κάηκε σε Αττική και Βιωτία. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής στην έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους πολίτες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων και κατοικίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ και ανακατασκευή κτηρίων και κατοικιών. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ.

0: έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι παρά τις συνομιλίες με το Ομάν και άλλους μεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Χθες οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς στο Κίεβο. Συνελήφθη χθες 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυπτε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν για ανθρωποκτονία ως ύποπτος για εμπρισμό, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις 3 μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 38χρονος ένοπλος συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, 2 ημέρες προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες βράδυ. Σύμφωνα με τις αρχές, στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά, καθώς και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, λίγες τοπικές βροχές, συμπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά 4 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News, το λέω σωστά. Earth News Radio 105,8. Ωραία. Καλό ξεκίνημα της ημέρας. Τέταρτη σήμερα, 5η Αυγούστου, 6 και 10 το πρωί. 6 και 10 δείχνει το ρολόι αυτή τη στιγμή στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίσα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Με διασκευή των Bee Gees ξεκινήσαμε το Staying Alive, ξεκινάμε την εκπομπή. Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα. Επασφαλισμένοι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας και μερικές μέρες, αν δεν το λάβουμε, ανησυχούμε κιόλας. Καλημέρα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω την μέρα χωρίς την καλημέρα της Φωτεινής, για παράδειγμα. Από την Ξάνθη. Με 20 βαθμούς εκεί, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Επίσης από Ξάνθη, εκεί που είναι 23. Α, στην Κεραμωτή. Α, 23 στην Κεραμωτή, 20 μέσα στην Ξάνθη. Ο κύριος Νίκος μας λέει: όλη η Βουλγαρία και η Τουρκία είναι εδώ γύρω. Για διακοπές. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Καλημερίζουμε και τον κύριο Σολομπόντα που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη δύση του ηλίου, από εκείνες οι ώρες που αρχίζει και κοκκινίζει ο ορίζοντας, από το Πόρτο Λάγος. Ο ίδιος βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, με 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες τα υπηρετικά. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 και τοπικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να τσιμπάει λίγο. Θα μιλήσουμε μετά με μετεωρολόγο για το τι προβλέπετε για τις επόμενες ημέρες. Γιατί είναι και πολλοίς κόσμος που αρχίζει και ετοιμάζεται. 15 Αυγουστό θα είναι άδεια Αθήνα, θα είναι όλοι στα χωριά τους, σε διάφορες νησιωτικές περιοχές κτλ. Και καλά θα κάνουνε. Καλά για αυτούς, καλά και για μας που θα είμαστε εδώ πέρα μόνοι. Ωραία, ήρεμα. Να, άλλη μια καλημέρα που δεν γίνεται να ξεκινήσω την ημέρα χωρίς αυτήν. Από την Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα. 25 βαθμούς. Μέχρι τις 9 το βράδυ, λέει, είχαμε ακατέβατους 31 βαθμούς. Δεν έπεφτε με τίποτε θερμοκρασία το βράδυ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Μας εύχεται, αντευχόμαστε. Δεν είναι καλό αυτό. Να είναι 9 το βράδυ, να μην έχει δροσίσει. Όντως, χθες το απόγευμα, κάποια στιγμή, άνοιξα κάποια παράθυρα και ο αέρας που ερχόταν ήταν ζεστός, ρε παιδιά. Ναι. Έλα, εντάξει, είμαι καλοχειμωνάκιας. Το παραδέχομαι, το λέω, το ομολογώ. Οι φίλοι ακροατές το γνωρίζουν. Οι νέοι ακροατές το μαθαίνουν τώρα. Είμαι καλοχειμωνάκιας. Αλλά να ανοίξει το παράθυρο και να μπαίνει ζεστό ρεύμα αέρα, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Καλημέρα, αποστείλω από Κορώνου με ωραίο καιρό και παραμονή του Χριστού. Δεν το καταλαβαίνω τι παραμονή είναι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι σήμερα γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Αν έχετε Νόνα και Νόνη, να τους ευχηθείτε. Είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας που γιορτάζει η Μπουργκίνα Φάσο. Η πρώην Άνω Βόλτα είναι αυτή η χώρα. Άλλες, το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω άλλη μία.
Άλλες χώρες μαθαίναμε στη γεωγραφία όταν πηγαίναμε στο σχολείο, άλλες χώρες έχουν προκύψει. Εγώ ανοβόλτα την ήξερα. Μπουρκίνα Φάσο τη λένε τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή 5η Αυγούστου του 1960 κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία και το γιορτάζει. Και καλά κάνει. Είναι η ημέρα της νίκης και των ευχαριστειών προς την πατρίδα, την οποία γιορτάζουν στην Κροατία. Για την κατάλυση του σερβικού θύλακου στην Κράινα κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού εμφυλίου του 1995 ή όπως το ονομάζουν οι Κροάτες, πόλεμου της ανεξαρτησίας. Είναι η μέρα του παιδιού στη Χιλή, η μέρα του εμπορίου στην Ισλανδία. Έχει μια λέξη που δεν μπορώ να σας το διαβάσω βέβαια, δεν ξέρω και Ισλανδικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί φημίζονται για τις δύσκολες λέξεις τους. Θυμάστε που έχουν ένα όνομα ενός, πώς το λένε, ηφαιστείου, το οποίο ηφαίστειο είχε πριν από λίγο καιρό, ήταν πριν από κάμποσα χρόνια, ήταν σε εγρήγορση, να το πούμε έτσι απλά, είχε κάποιες εκρήξεις και είχε δημιουργήσει ένα νέφος το οποίο είχε αναστατώσει όλες τις αεροπορικές διαδρομές στην Ευρώπη, στα 3/4 της Ευρώπης. Κανείς συνάδελφός μου, εγώ πολύ περισσότερο, δεν μπορούσε να πει το όνομα αυτού του ηφαιστείου. Τα έχουν αυτά οι Ισλανδοί. Είναι Εθνική ημέρα Στριδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι Εθνική ημέρα Ισλαμικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ιράν. Οξύμορο όλο αυτό το πράγμα. Και είναι και Εθνική ημέρα Εσωρούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άνδρες και γυναίκες, λέει, ενθαρρύνονται να κυκλοφορούν σήμερα με τα εσώρουχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Οπότε είναι μια μέρα που πηγαίνουν, μπορεί να είναι σήμερα, που μπαίνουν με τα εσώρουχά τους στα τρένα, στα μετρό και τα τέτοια πράγματα. Έχει πολύ πλάκα να το βλέπεις. Εντάξει, οκ, okay, περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Η Φωτεινή λέει και αυτή, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Νίκος, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στην Ξάνθη. Χθες το βράδυ βγήκαμε μια γρανίτα και το κέντρο της πόλης ήταν γεμάτο. Ωραία, λέει, να περνάνε όμορφα οι άνθρωποι στις διακοπές τους. Αυτό θέλουμε για όλους. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ορίστε, 14 βαθμούς έχει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι στα Κορέα. Στην Κωτήλη, ναι. Ναι, 14, ωραία. If the food gets you leery. 25 βαθμούς θέλω να σας πληροφορήσω πως έχει στο Ανόβερο, όπως μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη. Η Κυριακή μου λέει ότι θα αδειάσει η Αθήνα μεν, αλλά θα γεμίσει η Καλαμάτα ή και η Καλαμάτα εν πάση περιπτώσει και θα ψάχνουμε τόπο για να παρκάρουμε. Πάρκινγκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, μια εβδομάδα, 10 μέρες, υπομονή. Πείτε το σε έναν κάτοικο της Κυψέλης, της Παγκράτης, του Παγκρατίου ή της Καλυθέας, ας πούμε. Πείτε τους λίγο για πάρκινγκ να δω κάτι που θέλω. Λοιπόν, σαν σήμερα, ο Γεώργιος Σαχτούρης το 1824 καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Το 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Το 1903, παρακαλώ. Μπράβο η Γαλλία. Το 1973, δύο Παλαιστίνιοι κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Το 1973. Σαν σήμερα το 1975, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant, και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο. Το 1983,
ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. Και το 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του πρόεδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Όπως καταλαβαίνετε, για να έχω ξεκινήσει με τον καιρό και μετά σας σήμερα, η κατάσταση στα μέτωπα τα πύρινα είναι πολύ καλύτερη. Από χθες το βλέπαμε και το ελπίζαμε. Σήμερα αποδεικνύεται ότι προς το παρόν είναι πάρα πολύ καλύτερη. Υπάρχουν ξέμπαρκα καντιλάκια που λένε όσοι ασχολούνται με αυτά και έχουμε μάθει να το λέμε κι εμείς. Υπάρχουν καντιλάκια και έτσι παραμένουν σε γρήγορες πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί αυτά μπορούν εύκολα να εξελιχθούν σε κάτι διαφορετικό και κάτι επικίνδυνο. Έχει αρχίσει η ώρα του απολογισμού των καμένων εκτάσεων. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις που έχουν καεί. Κάποιοι υπολογίζουν ότι μπορεί να φτάσουν και τις 200.000 στρέμματα. Δύσκολα πράγματα αυτά. Οχτώ βαθμούς έχει στο πολύστηλο Καβάλας, μας ενημερώνει ο Αντώνης. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τη Νεάπολη Λακωνίας. 25 βαθμούς έχει εκεί. Σαν σήμερα γεννιόταν ο Γκί ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού. Σαν σήμερα γεννιόταν και το 1906 ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Πιανού αλλού. Η τιμή των Πρίτζι είναι μία από τις ταινίες που έχει γράψει. Εκπληκτική ταινία, αν δεν την έχετε δει, ψάξτε να τη δείτε. Εκπληκτική ταινία. Το 1930 γεννιόταν ο Νίλ ο Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Το λέμε οριστικά τελεσίδικα. Πάτησε στη Σελήνη, έτσι. Υπάρχει ένα 2-3% του παγκόσμιου πληθυσμού που πιστεύει ότι δεν πήγε ποτέ και ήταν στούντιο κινηματογραφικό. Οκ. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας. Άμα χρειάζεται, τις χαλάμε. Το 1832 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Δημήτριος Υψηλάντης. Το 1895 ο Φρίντριχ Έγγελς, που μαζί με τον Κάρλ Μάρξ συνέγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που αποτελεί τη βίβλο του Κομμουνιστικού Κινήματος. Και το 1962 έφευγε αυτό το πανέμορφο, το υπέρλαμπρο, το υπέροχο κορίτσι, το τόσο πονεμένο στη ζωή της, η Μέριλιν Μονρόε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τις Σέρες, με 20 βαθμούς λίγη υγρασία. Καλές θερμοκρασίες μπορώ να πω, κοιμόμαστε λίγο ήρεμα. 25 βαθμούς, 5 το πρωί στο Ανόβερο του προκάλεσε έκπληξη. Ο Ρετίτος περιμένει και σήμερα. Κάπου έβλεπα ότι έχουν φτάσει θερμοκρασίες πάλι στην Ευρώπη 40-41 τέτοιες θερμοκρασίες, και είναι και άμαθη αυτή από τέτοιες θερμοκρασίες. Να πεις να φτάσει εδώ, ξέρω εγώ, στη Λάρισα ή στην Τρίπολη 41, να πεις εντάξει, στο Άργος, ξέρω εγώ, που πιάνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, να πεις εντάξει, οκ. Συνηθισμένα τα βουνά από χιόνια. Αλλά να πιάνει σε περιοχές που έβλεπαν 36 και έλεγαν όπου έρχεται καύσωνας με 36.

Να, για να σας πω για να δροσιστείτε. Χαμηλότερα και από την Κωτήλη που έχει 14, έχει Φλόρινα. 12 βαθμούς έχει τώρα, μας λέει ο Τάσος. Αυτές είναι θερμοκρασίες πάρα πολύ ωραίες. Και 2 ευρώ η βενζίνη. Αυτό δεν είναι ωραίο. Και τη Φωτεινή τη αρέσει αυτή η ταινία, η τιμή των Πρίτζη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί ξέρετε, εγώ με τα ονόματα έχω ένα θέμα. Αλλά ο ηλικιωμένος κύριος που έπαιζε τον πατέρα στην τιμή των Πρίτζη και μπαντρώνε εκεί πέρα, ήταν μία από τις καλύτερες ηθοποιίες που έχω δει.

Στα Γιάννητσά μας λέει ο Χάρης, μαζεύουν τα νεκταρίνια με τις χαμηλότερες τιμές φέτος 0,35. Μια και λέτε για τα νεκταρίνια. Παιδιά, δοκίμασα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ ως φρούτο, έτσι, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω πια τώρα ποια είναι η τιμή η κανονική τους, η τρέχουσα ή οτιδήποτε τέτοια, ή αν η παραγωγή πούλησαν σε πολύ χαμηλές ή σε πολύ υψηλότερες. Δεν το γνωρίζω. Αυτό μας λέει ο Χάρης, ότι το 0,35 ήταν η χαμηλότερη τιμή φέτος. Λοιπόν, εγώ πάντως, σε πάση περιπτώσει, πήρα από ένα οροπολείο, ναι. Τι ωραίο φρούτο είναι ρε εσείς. Άμα είναι πετυχημένο και γλυκό το νεκταρίνι, είναι από τα ανυπέρβλητα φρούτα, από τα καλύτερα φρούτα που υπάρχουν, αν είναι έτσι. Γιατί έχω φάει και κάποια τα οποία ήταν τελείως άνοστα, δεν είχαν καμία γεύση, ούτε καν γλύκα, ούτε γεύση, τίποτα. Επίσης ομολογώ ότι έχει φτάσει 5η Αυγούστου του 2026 και ακόμη δεν έχω γευτεί καρπούζι.

Ναι, Φωτεινή, η Αντζέλικα Χιούστον και ο Τζακ Νίκολσον ήταν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά ο μπαμπάς της Αντζέλικα Χιούστον, αν θυμάμαι καλά, εκείνος εμένα με είχε εντυπωσιάσει, με είχε τρελάνει. Άμα μου πεις και το όνομά του, αυτού του κυρίου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.

Τον βρήκα. Ο William Hickey. Αυτός κάνει τον πατέρα της Ατζέλικα Χιούστον, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, η ερμηνεία του ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική, μένεις με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, έχουμε την πολυτέλεια να λέμε τέτοια πράγματα ή και τέτοια πράγματα σήμερα, μιας και έχουμε πάει λίγο πίσω στο θέμα των πυρκαγιών. Ευτυχώς, επιτέλους, θα είχα να πω, έκτη μέρα από τότε που ξεκίνησε αυτή η μεγαφωτιά στην Αττικοβιωτία. Τα έχουμε ενοποιήσει εμείς για να βγαίνουμε από τη δύσκολη θέση. Πού είναι η φωτιά ακριβώς, στην Αττική ή στη Βιωτία? Είναι στην Αττικοβιωτία. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά. Τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε μετά και ας έχουμε διάφορες από σοβαρές μέχρι και περίεργες ειδήσεις. Εδώ θα είμαστε. Με Μεριλινάρα, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστώ, Παναγιώτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στάχτη χιλιάδες τρέματα δάσους, ζώα, περιουσίες, καλλιέργειες στο Κανδύλι, το πιο ενεργό μέτωπο. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής την έναρξη της μεγάλης φωτιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και τις ενισχύσεις στους πυρόπληκτους. Για έλλειψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνελήφθη 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Εδώ είμαστε πάλι και μας λέει η Φωτεινή, συνεχίζοντας την κουβέντα που έχουμε ανοίξει για την τιμή των Πρίτζι, ότι η Πρίτζι, όπως κάποιοι το λέγανε, ότι το δίδυμο Τζακ Νίκολσον Αντζέλικα Χιούστον ήταν ένα εκπληκτικό ζευγάρι και στην ζωή, εκρηκτικό και στη ζωή και, και στην οθόνη. Αλήθεια είναι αυτό. Προσωπικώς λατρεύω και τους δύο ξεχωριστά. Ο Τζακ Νίκολσον είναι για μένα ένας από τους κορυφαίους για μένα, φαντάζομαι για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή από την Ελασσόνα με 20 βαθμούς. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από την Κοπενχάγη. 18 βαθμούς έχει εκεί, πρωινή βροχούλα. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά μ' αρέσουν. Λοιπόν, ζηλεύω, κύριε Γρηγόρη. Μα στέλνει και μια πληροφορία για αυτό που χθες σας λέγαμε, ότι σχεδόν τριπλασιάστηκε η θητεία για αυτούς που πηγαίνουν στο στρατό στην Δανία. Και είχαμε πει ότι ο στρατός εκεί είναι εθελοντικός. Αν θυμάμαι καλά, 1600 άτομα είναι, ίσως παραπάνω. Τέλος πάντων, μου λέει ότι δεν είναι εθελοντικό ακριβώς. Εκεί πηγαίνουν με κλήρο. Δηλαδή μπαίνουν κάποιοι στην κληροτίδα και από αυτούς βγαίνουν τα ονόματά τους. Οι τυχεροί πηγαίνουν στρατό. Αυτό. Και φέτος πηγαίνουν και γυναίκες, νομίζω ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό της τάξης του σχεδόν 20%, αν θυμάμαι καλά, την είδηση που σας διάβαζα χθες από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Λοιπόν, για στρατό μας έβαλε στην ρότα αυτή ο Γρηγόρης. Πάμε να συζητήσουμε, να πούμε λίγο τα στρατιωτικοπολεμικά. Λοιπόν, σήμερα ελπίζουμε ή εν πάση περιπτώσει οι Αμερικανοί ελπίζουν ότι θα υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Να το δούμε. Κρατάμε πάρα πολύ επιφυλάξεις, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά τέλος πάντων, ποιοι είμαστε εμείς που θα το αμφισβητήσουμε? Οι Αμερικανοί λένε ότι μπορεί σήμερα, το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, είπε ο Ρούμπιο. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία, είπε ο κύριος Μπέσετ, ο Υπουργός Οικονομικών. Λοιπόν. Μακάρι να βρεθεί μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, διότι αυτή η αναστάτωση έχει φέρει νέο κύμα πληθωριστικό, νέο κύμα ακρίβειας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Υπενθυμίζουμε ότι από την περιοχή εκεί, από τα στενά του Ορμούζ, περνάει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Είναι ένα αξιοσέβαστο ποσοστό, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Όπως καταλαβαίνετε και γιατί έχουν ακριβήνει και τα καύσιμα, αλλά κυρίως γιατί κάνουν και αυτοί τα παιχνίδια τους οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν στείλει στο Θεό τα ασφάλιστρα των πλοίων που περνάνε από την περιοχή. Από το Ιράν έρχονται οι πληροφορίες ότι δεν θα είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, ότι έχουν φτάσει σε κάποιο είδους συμφωνία με το Ομάν. Η μία χώρα λέει να ελέγχει την είσοδο, η άλλη χώρα να ελέγχει την έξοδο από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά ταυτόχρονα και οι δύο χώρες, δηλαδή το Ιράν και το Ομάν, να έχουν την εποπτεία και για το τι γίνεται και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, τον έλεγχο για το ποιος θα μπαίνει θα τον έχει το Ιράν, αλλά θα έχει και γνώση, εποπτεία και το Ομάν. Αντιστοίχως, για την έξοδο, την ευθύνη θα την έχει και τον έλεγχο θα την έχει το Ομάν, αλλά το Ιράν θα έχει και αυτό έναν λόγο. Αυτό λένε κοντολογείς τα σχέδια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την Τεχεράνη. Έτσι, σας λέω και την πηγή, γιατί όλα αυτά ελέγχονται για την αξιοπιστία τους. Λοιπόν, αυτή η πρόταση υποτίθεται ότι συζητείται μεταξύ Ιράν και Ομάν. Εγώ εξακολουθώ και έχω την απορία, την έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές και από την εκπομπή. Τι ακριβώς ελέγχουν? Δηλαδή, στον Παναμά, ας πούμε, έχουν κάνει κάποιες εργασίες, κάποια έργα, έχουν φτιάξει το κανάλι με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται η ναυσιπλοεία. Σωστά, σωστά. Στο Σουέζ κάνανε έργα, δηλαδή κάνανε επενδύσεις, ρίξαν χρήματα κτλ. Κτλ. Είναι λογικό να ζητάνε να κάνουν απόσβεση αυτών των κεφαλαίων ή να βγάλουν και ένα κέρδος. Εκεί, στα στενά του Ορμούζ, δεν έχει γίνει κανένα έργο. Το έργο το έχει κάνει η φύση. Δηλαδή, αν κάποιος έπρεπε να πληρώνει ναύλα, δεν έπρεπε να πληρώνει ούτε στο Ιράν, ούτε στο Ομάν, αλλά στη φύση, εν πάση περιπτώσει, που έφτιαξε το συγκεκριμένο στενό. Από πού ως πού, χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό που θα διασφαλίζει την ναυσιπλοεία, που θα έχει σταθμούς μεταφόρτωσης, το ένα, το άλλο, το παράλλο, που δεν έχουν γίνει, θα πρέπει να πληρώνει κάποιος ναύλα για να περάσει από το σημείο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά ήταν λυμένα. Έτσι, περνούσαν μια χαρά τα πλοία και μπαίνανε και βγαίνανε από τα στενά του Ορμούς μια χαρά. Είχε την έμπνευση ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Νετανιάχου να κάνουν αυτή την ιστορία την 28η Φεβρουαρίου, την επίθεση δηλαδή στο Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου του 2026. Και από τότε τρέχουμε με τα στενά του Ορμούζ. Είχατε ξανακούσει εσείς τίποτα πριν την 28η Φεβρουαρίου για τα στενά του Ορμούζ? Όχι. Μιας και είμαστε σε αυτόν τον τομέα των ειδήσεων, της ειδησιογραφίας, να σας ενημερώσουμε ότι στην Ουκρανία είχε ακόμη μία νύχτα επίθεσης με πυράβλους και με drones εναντίον του Κιέβου. Μέχρι τώρα τα στοιχεία λένε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία νεκρή. Πολυκατοικίες, σπίτια στο Κίεβο έχουν χτυπηθεί. Από την άλλη πλευρά, πώς σας λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, ότι η Ουκρανία στοχεύει
στον παραγωγικό τομέα της Ρωσίας, μιας και θεωρεί ότι ο παραγωγικός τομέας είναι αυτός που χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή του Πούτιν για να συνεχίζεται ο πόλεμος. Σας λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι είχε βάλει στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου, γιατί από εκεί παίρνει τα περισσότερα της έσοδα η Ρωσία. Φαίνεται ότι τον στόχο της τον έχει καταφέρει η Ουκρανία, διότι έχει πέσει η παραγωγή κατά 30 έως 40% από τα διυλιστήρια. Κάποια έχουν κλείσει ολοσχερώς, κάποια άλλα έχουν κλείσει κάποιες από τις μονάδες τους. Σε πάση περιπτώσει, τώρα έχει βάλει στο στόχαστρο τα wild berries. Αυτά τα wild berries είναι αποθήκες μιας εταιρείας, αυτής της wild berries, η οποία θεωρείται και λέγεται, αποκαλείται η Amazon της Ρωσίας. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία. Μέσω αυτής διακινούνται και υλικά τα οποία θεωρούνται ή λέγονται διπλής φύσης, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ειρηνικούς και για πολεμικούς στόχους, κυκλώματα κτλ. Αυτά έχουν βάλει στο στόχαστρο οι Ουκρανοί. 20 τέτοιες αποθήκες είχαν χτυπήσει, περίπου 20 αποθήκες είχαν χτυπήσει μέχρι χθες. Σήμερα τα ξημερώματα νομίζω έχουν βάλει άλλη μία στο στόχαστρο. Και όταν μιλάμε για αποθήκες, μιλάμε για μία έκταση η οποία, ξέρω εγώ, είναι 150.000 τετραγωνικά. Έβλεπα μία αποθήκη, τέτοια γιγαντοαποθήκη της Wildberry που έχει καεί σχεδόν κατά το 80%, η οποία λέει είναι ισοδύναμη με 20 υπαίθρια πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε τι, με 20 γήπεδα. Με 20 γήπεδα. Καταλαβαίνετε την έκταση δηλαδή, αλλά και τα υλικά, τα εμπορεύματα τα οποία θα έχει σε αυτού του είδους τις αποθήκες, τα οποία φυσικά και γίνανε παρανάλωμα. Επειδή σας έλεγα αυτά όμως, τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να σας πω την αγαπημένη μου είδηση, αυτή που έχω ξεχωρίσει, της χθεσινής ημέρας. Μία κυρία κέρδισε στο λότο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, 1 εκατομμύριο. Πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια, πήγε στη χωματερή και το βρήκε. Έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αυτό έγινε στο μπάρι της Ιταλίας, έτσι, αυτή η κυρία. Πήγε στο τοπικό, εν πάση περιπτώσει, στο περίπτερο, εκεί που πουλάνε τους λαχνούς. Βάλανε τον λαχνό στο μηχάνημα και της είπαν ότι δεν μπορούσε, έβγαλε ένδειξη ότι δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει. Αφού δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει, γιατί ήταν μεγάλο το ποσό. Το οποίο ποσό αυτό θα έπρεπε να πάει να το πάρει από την εταιρεία ή από την τράπεζα ή από οπουδήποτε αλλού. Όχι από το περίπτερο, εν πάση περιπτώσει. Αφού είδε όμως ότι δεν μπορεί να το εξαργυρώσει, αφήνει το δελτίο εκεί και οι κύριοι και οι κυρίες του συγκεκριμένου περιπτέρου το ρίχνουν στα σκουπίδια. Πάει στο σπίτι της η κυρία, έτσι. Πάει στο σπίτι της και μιλάει με τους δικούς της και λέει. Είχα παίξει και λότο, ξέρω εγώ τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, και το βάλε στο μηχάνημα, μου έλεγε ότι δεν μπορεί να εισπράξει. Τι νούμερα έπαιξες, τη ρωτάνε. Τους λέει τα νούμερα. Κοιτάνε, άμα αυτά τα νούμερα έχουν κερδίσει 1 εκατομμύριο. Φεύγουν όλοι μαζί και πηγαίνουν στον περίπτερο. Ψάχνουν να βρουν το. Λέει ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, μα μόλις τα πετάξαμε τα σκουπίδια, μόλις πέρασε το απορριμματοφόρο. Και ξεκινάει ένα κυνήγι του απορριμματοφόρου, να ψάξουν να το βρουν πού πήγε κτλ. Το οποίο απορριμματοφόρο κατέληξε φυσικά στη χωματερή, εκεί στο μπάρι. Λοιπόν, και επειδή κατέληξε και το άδειασε το περιεχόμενό του. Καθίσανε και ψάξανε, εξυπηρετικότατοι και οι κύριοι της χωματερής κτλ. Ψάξανε μέσα στα σκουπίδια, ευτυχώς επειδή ήταν από τα τελευταία σκουπίδια που είχαν πέσει, ήταν πάνω-πάνω. Βρήκανε όλα τα πεταμένα δελτία που είχε πετάξει το συγκεκριμένο περίπτερο και ήταν μπόλικα και τα ψάχνε ένα-ένα για να βρει το δικό της το τυχερό. Το βρήκε. Το βρήκε και μπράβο της. Είναι αυτό που λέμε, άμα σε θέλει. Την κυρία την ήθελε. Δηλαδή. Και πέτυχε τα νούμερα και είχε όλη αυτή την αναστάτωση και βρήκε το δελτίο. Θυμάστε την κλασική ελληνική ταινία που ο άλλος κέρδισε το λαχείο και το έβαλε στο πλυντήριο και χάθηκε. Πάει, τελείωσε. Αυτή το βρήκε στη χωματερή, βρε αδελφιά. Δηλαδή είναι η είδηση την οποία τη βλέπεις, την ακούς και τη χαίρεσαι. Και λες μπράβο της. Η κυρία αυτή τη θέλει η τύχη. Τελεία.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες. Τι 28? 28 κιόλας, 28 βαθμούς. Παιδιά, δεν πάμε καλά. Και έχει βγάλει, λέει, το κινητό του και κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία από την Τετάρτη, από σήμερα δηλαδή. Αχα. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 20 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Καλημέρα και στον Απόστολο. Μας στέλνει ηχητικό μήνυμα το οποίο δεν μπορούμε να ακούσουμε στο Viber.

0: ψυχή.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα σε δούμε. Όχι, τώρα συνδεόμαστε με την Έννη Κασιμάτη και τον Αλέξανδρο Μόρντουντακ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Δεν θέλουμε να σας ακούσουμε, αλλά ακούγαμε και μουσική. Έχεις αυτή την πολυτέλεια. Οι άνθρωποι του ραδιοφώνου, οι συνάδελφοι έχουν αυτή την πολυτέλεια. Ακούνε και μια, παίρνουν μια μουσική ανάσα.
1: Πολύ μπόλικη. Και πρόσεξα να δεις, είναι 6 Αυγούστου. Όχι, είναι 5 Αυγούστου. 6 και 48 το πρωί, είναι εκεί πήγαινε το 6.
3: Θα καταφέρουμε να σε ακούσουμε χωρίς διαλύματα. Εγώ σε ακούω με κάποια διαλύματα.
1: Δεν θέλουν οι φίλοι, οι ακροατές, ελπίζω να διορθωθεί. Δεν θέλουν οι ακροατές τώρα στο ξύπνημα, στο ξεκίνημα της ημέρας, δεν θέλουν λίγο μουσικούλα. Θέλουν.
2: Μια χαρά τον ακούω και μουσική θέλουν και όχι μόνο στο ξεκίνημα της ημέρας. Η μουσική είναι βάλσαμο και για την πορεία της ημέρας, όταν αρχίζει και ανεβαίνει η επικαιρότητα και ανεβαίνει το θερμόμετρο.
1: Αλήθεια είναι, αλλά έλεγα.
2: Είσαι και μποτιλιαρισμένο σε κανένα δρόμο εκεί να δεις πως τη χρειάζεσαι.
1: Το ξέρω, το καταλαβαίνω, γιατί έχω μποτιλιαριστεί, είμαι παθών. Οπότε το έχω νιώσει και ως ακροατής αυτό, το έχω νιώσει και ως πομπός, ας πούμε, του ραδιοφώνου. Έλεγα ότι σήμερα έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, να μην ξεκινήσουμε, ας πούμε, με πύρινα μέτωπα. Και αυτό είναι πολυτέλεια. Μετά από 5 μέρες που ζήσαμε αυτό που ζήσαμε, αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται η ώρα του απολογισμού. Έβλεπα πριν το Σπύρο το Δαρσινό, για παράδειγμα, να μεταδίδει να κάνει τον απολογισμό, ας πούμε, αυτόν που βλέπει γύρω του, και σε πιάνει λίγο η καρδιά. Οπότε χρειάζεσαι και τη μουσική και κάποιες περίεργες ειδήσεις που λίγο σου φτιάχνουν την ημέρα και το κέφι. Εγώ έλεγα, για παράδειγμα, και η αγαπημένη μου είδηση της χθεσινής ημέρας είναι για αυτή την κυρία στην Ιταλία, στο Μπάρι, η οποία κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λαχνό, αλλά είχε πετάξει το λαχνό της και πήγε στη χωματερή και το βρήκε. Έψαξε με τη βοήθεια εκεί των ανθρώπων της χωματερής και το βρήκε, και έλεγα ότι αυτή είναι ο ορισμός του, αν σε θέλει η τύχη. Και κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λαχνό και βρήκε μέσα σε ένα βουνό σκουπιδιών το λαχνό που κέρδισε το 1 εκατομμύριο.
2: Μα είναι δυνατό να ξέρεις, Διονύση μου τώρα και Αλέξανδρε, να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει 1 εκατομμύριο και να μην πας στη χωματερή να ψάξεις?
1: Μα ναι.
2: Αν είναι δυνατόν, μερόνυχτα θα το βρεις.
1: Εννοείται.
3: Αγοράζεις τη χωματερή, πόσο κοστίζει, κάτι θα σου μείνει.
1: Ναι, αλλά θέλει φοβερή τύχη και αυτό, να ψάξεις μέσα σε μια χωματερή που είναι τίγκα στα σκουπίδια και να βρεις το λαχνό. Δεν θέλει.
2: Οπότε.
1: Μ' αρέσει τέτοιες ειδήσεις. Έχουμε την πολυτέλεια σήμερα να λέμε και τέτοιες ειδήσεις και λίγο να ξεφεύγουμε.
3: Έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, όντως. Ένας τηλεθετής μου έστειλε μήνυμα ότι τις χελώνες τις είχαν απελευθερώσει, λέει, πριν από χρόνια, αλλά δεν πρόλαβαν οι έρημες να κινηθούν. Οπότε είναι μια παρεξήγηση όλο αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια σήμερα.
2: Έχουμε αυτή την πολυτέλεια, αλλά από την άλλη, παράλληλα, εδώ είναι τώρα η ισορροπία. Προσπαθούμε να ισορροπούμε στην όμορφη και φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, αλλά υπάρχει και αυτή η σκοτεινή πλευρά, που βεβαίως μπορεί τα καντιλάκια να μην υπάρχουν σήμερα, όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί μας και ο Σπύρος ο Δαρσινός και ο Κώστας ο Στάμου, και θέλουμε να μείνει εκεί. Βλέπουμε τα εναέρια μέσα έχουν ξεκινήσει, έχουν βουτήξει κανονικά και επιχειρούν και εκεί. Λοιπόν, αλλά έρχεται και η ώρα του απολογισμού. Έρχεται αυτό που εμείς το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, και ο Αλέξανδρος και εγώ που το παρακολουθούμε και το καταγράφουμε μετά από μεγάλες κυρίως πυρκαγιές. Έρχεται αυτό το οδηπορικό στα καμένα, που αυτό είναι ένα σφίξιμο στο στομάχι, είναι μια θλίψη στο βλέμμα, είναι μια απογοήτευση, και ακόμα περισσότερο για τους ανθρώπους που το βιώνουν στην πρώτη γραμμή.
1: Είναι ένα πράγμα που δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Το έχουμε αντικρίσει, όπως ορθά λες, τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, το έχουμε αντικρίσει πάρα πολλές φορές, εκατοντάδες φορές θα τολμούσα να πω, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο, αλλά πάντα η σκηνή της επόμενης μέρας κάνει αυτό που μόλις περιέγραψες, σου σφίγγει την καρδιά. Το θέμα είναι, δεν συνηθίζεται και δεν θα το συνηθίσουμε ποτέ. Αν αρχίσουμε να το συνηθίσουμε, δεν θα είμαστε αυτό που είμαστε, εν πάση περιπτώσει, σήμερα.
2: Ναι. Και βεβαίως επηρεάζει, το λέγαμε και το σχολιάζαμε και με τον Αλέξανδρο νωρίτερα, βλέποντας αυτά τα πλάνα, δηλαδή διάσπαρτα μέσα σε ένα καμένο βουνό, σε μια κατακαμένη κυριολεκτικά πλαγιά, βλέπαμε να ξεπροβάλλουν έτσι διάφορα σπίτια, τα οποία την ίστατη στιγμή ευτυχώς σώθηκαν, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα σπίτι που δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς πια να πας, να ζήσεις, να μείνεις. Και τα περισσότερα παραθεριστικά, εξοχικές κατοικίες, που πήγαιναν ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι, που πήγαιναν τα εγγόνια, τα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Πού να πας τώρα, τι να το κάνεις?
1: Αυτό είναι το τρίτο στάδιο. Δηλαδή έχουμε τον απολογισμό που θα γίνει, αυτόν τον μαύρο απολογισμό. Στην επόμενη μέρα θα αρχίσουν και τα ερωτήματα. αυτό το σπίτι πώς βρέθηκε μέσα στο δάσος. Μετά θα αρχίσουν και αυτά. Είναι το τρίτο στάδιο, έτσι. Είναι σαν τα στάδια της, πώς το λένε, της αποδοχής. Λοιπόν, που περνάς από μετά από κατάθλιψη κτλ. Λοιπόν, είναι αυτό. Πώς βρέθηκαν αυτά τα σπίτια και αν είχαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να βρίσκονται εκεί με κάποια ασφάλεια και να μην εγκυμονούν και κίνδυνο για το δάσος που τα περιτριγυρίζει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όπως θα γίνει πάντλη αυτή η συζήτηση, η άχαρη, αλλά θα ξαναγίνει για τους πυλώνες της ΔΕΗ, για τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Έβλεπα χθες τις αποκλειστικές φωτογραφίες που έδειξε το Earth News για τα καλώδια που μεταξύ τους είχαν τριβεί και έτσι ενδεχομένως προκλήθηκε ο σπιθήρας και πάει λέγοντας. Θα έρθει και αυτή η ώρα, γιατί δεν έχουν υπογειοποιηθεί ακόμα. Ήμουν νιώσει και γέρασα ακούγοντας για την υπογειοποίηση των καλωδίων, για παράδειγμα. Διαβάζω ότι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος, ξέρω εγώ, ένα απειροελάχιστο κλάσμα των εναέριων καλωδίων έχει αποφασιστεί και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να υπογειοποιηθούν. Αλλά είναι ένα κλάσμα. Όλες αυτές οι κουβέντες θα τις κάνουμε. Είναι τις επόμενες ημέρες.
2: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος δεν έχει κάτι μαζί σου. Σου μιλάει.
1: Δεν ακούει.
2: Απλά δεν μπορεί να ακούσει.
1: Δεν ακούει, το έχω καταλάβει.
3: Εγώ περιμένω να πέσουν οι μεσότητλοι, να γίνει ασπρόμαυρη οθόνη και να εμφανιστεί και ο Τζάπλιν. Δεν έχω θέματα.
2: Δεν το πάρεις προσωπικά, έτσι.
1: Όχι, δεν το παίρνω.
2: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο θέμα. Δυσκολεύεται, αλλά θα το φτιάξουμε.
1: Άλλη
2: μόνο. Θα αποκατασταθεί η επικοινωνία.
3: Έχουμε καταφέρει με τον Διονύση, έχουμε επικοινωνήσει πέρα από ωκεανού πολλέ φορέ. Τώρα στου δύο ορόφου έχουμε κολλήσει λίγο, αλλά εντάξει, θα το διορθώσουμε. Δεν είναι.
2: Έτσι.
1: Θα φτιαχτεί.
2: Λοιπόν, και σήμερα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει προγραμματιστεί, να πάμε και λίγο στο πολιτικό επίπεδο, Διονύση, έχει προγραμματιστεί μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, να δούμε τι θα γίνει η ώρα των μέτρων, έτσι, και της αντιμετώπισης αυτών των καταστροφών.
1: Ναι, καταστροφών, να σου πω κάτι. Επίσης και αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το έργο. Δηλαδή θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα, θα βγουν πάλι σύμπασα οι αντιπολίτες και θα λέει δεν είναι αρκετά. Και όντως έλεγες και εσύ, ας πούμε, ένα σπίτι στο οποίο έχουν περάσει οι φλόγες, τι σημαίνει ακριβώς ξαναφτιάξτε το. Μην ξεχνάμε ότι το σπίτι δεν είναι μόνο ντουβάρια, ούτε είναι μόνο έπιπλα. Είναι και αναμνήσεις, είναι και βιώματα, είναι χίλια δύο πράγματα. Αυτά δεν αποζημιώνονται. Να μην λέμε τώρα πράγματα, ας πούμε, για να...
2: Είναι ρίζες, Διονύση.
1: Μπράβο. Είναι οι ρίζες μας. Δεν θέλουμε να υπουλώσουμε πληγές, ούτε να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπούλωτα, φαντάζομαι. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Θα ανακοινωθούν. Λίγο πολύ είναι τυποποιημένα αυτά. Και είναι τυποποιημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι δίνεται για την πρώτη οικοσκευή, τι δίνεται για τις πρώτες αποκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει, ζημιών που μπορεί να γίνουν κτλ. Φαντάζομαι ότι δεν θα ξεφύγει από αυτά τα πλαίσια. Οι ανακοινώσεις δεν θα ξεφύγουν που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά θα είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε, αν θα καταφέρουμε ποτέ, να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Να μην φτάνουμε στο σημείο. Δηλαδή η κουβέντα που γίνεται για την πρόληψη, αλλά κανείς δεν λέει πώς ακριβώς γίνεται αυτή η πρόληψη, και να δώσει ένα χειροπιαστό παράδειγμα, να πει το βασικό είναι η πρόληψη. Ναι, τι σημαίνει η πρόληψη? 1, 2, 3, 5 πράγματα και να δούμε γιατί δεν τα κάνουμε.
2: Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε. Όσοι είστε στα σπίτια σας,
1: καλημέρα
2: σας. Και στη δουλειά σας βλέπετε εμάς. Όσοι είστε στο ραδιόφωνο, ακούτε Διονύση Χατζη Μιχάλη.
1: Πάλι εμάς.
2: Ακριβώς, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν,
1: εδώ ήμασταν. Συνδεθήκαμε με την τηλεόραση στην εκπομπή Συνδέσεις, στην οποία παρουσιάζει αυτή τη δοσιά. Διάστημα είναι Κασιμάτη με τον Αλέξανδρο Μόρτιντα. Τον Αλέξανδρο δεν τον ακούγατε, γιατί δεν είχε επιστροφή του ήχου, άρα δεν με άκουγε, άρα δεν μετήχε στην κουβέντα. Άρα γι' αυτό σήμερα τον στερηθήκατε. Λοιπόν, με μπάγκλες πάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Μετά το δελτίο των ειδήσεων, ερχόμαστε και τα υπόλοιπα.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στα Καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντο στην Δυτική Αττική, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε εστία που εντοπίζεται. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Διάσπαρτες εστίες παραμένουν σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την ενίσχυση των πυρόπληκτων. Παράλληλα συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή.

0: ΗΠΑ σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Μακάβρια αποκάλυψη στο Μιστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημερίζω τον φίλο μας τον κύριο Κώστα που εργάζεται σε μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στις ΣΕΡΕΣ. Και ακούγοντας την προηγούμενη είδηση για την Ιταλία και την κυρία που κέρδισε στο λαχνό 1 εκατομμύριο και το έψαχνε στη χωματερή και βρήκε το λαχνό της, λέει, επειδή δουλεύω σε τέτοια εργασία, το τι χρυσό, το τι δαχτυλίδια, τι βέρες και τι λεφτά βρίσκουμε στα σκουπίδια είναι ασύλληπτο. Πετάνε πολύ πράγμα, μας λέει ο κύριος Κώστας. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μορφοβούνι της Καρδίτσας, στη λίμνη Πλαστήρα, μου διευκρινίζει ότι είναι αυτό, γιατί δεν ξέρω εγώ πού ακριβώς είναι το Μορφοβούνι, και ευτυχώς μου το διευκρινίζει. 15 βαθμούς έχει εκεί θερμοκρασία αυτή την ώρα, αξιοζήλευτη θέλω να πω, αλλά και βλέπω στην οθόνη του κινητού που μου στέλνει φωτογραφία, screenshot που το λένε, ότι και εκεί έχει κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ώρες. Καλημέρα στο Σταμάτη από Τυχείο, 25 βαθμούς. Ξεκινάμε για δουλειά. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα διακοπών. Λέω Σταμάτης από Χείο. Τουλάχιστον δεν θέλω να σας χρυσώσω το χάπι. Δουλεύετε δίπλα σε θάλασσα, δίπλα σε. Είναι άλλες οι συνθήκες. Λυπάμαι που δεν μπορείτε να πάτε διακοπές. Τώρα που είπα για Χείο, Χείο, Λέσβο, Αττική και Εύβοια. Σήμερα έχει συναγερμό, έτσι, για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών. Να το έχετε κατά νου, το ακούτε και στα δελτία ειδήσεων. Η πυροσβεστική κάνει έκκληση. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνει έκκληση πυροσβεστική και για να μην είναι αυτονόητο ότι σε αυτές, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει πορτοκαλής συναγερμός, δεν πρέπει σήμερα να γίνονται εξωτερικές εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Σπιθύρισμα, οτιδήποτε τέτοιες εργασίες σε περιπτώσει. Δεν πρέπει να γίνονται. Νομίζω, θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυτονόητο. Να που δεν είναι αυτονόητο και αναγκάζεται η πυροσβεστική να κάνει εκκλήσεις. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Παύλο που μας λέει Σλάβα Ουκραίνη. Να μην ξεχνούμε ποτέ ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική και Πολιτισμική Συνοχή στην Ουκρανία δίνει υπαρξιακή μάχη. Αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό ανέφερα πριν στο πρώτο μέρος της εκπομπής και τη νέα επίθεση που δέχονται πολυκατοικίες, σπίτια, άνθρωποι που κοιμούνται, που νιώθουν ασφάλεια μέσα στην εστία τους και δέχονται επίθεση νυχτιάτικα από την Ρωσία. Συνεχιζόμενοι. Σχεδόν καθημερινοί είναι οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας και όχι σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είδα ένα βίντεο το πρωί, το μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη γιατί δεν είχα αυτή την πολυτέλεια το πρωί να ψάξω να βρω αν το βίντεο είναι αυθεντικό ή όχι. Φαίνεται όμως ότι έχουν χρησιμοποιηθεί και βόμβες που έχουν πυρομαχικά κλάστερ. Τα κλάστερ είναι οι λεγόμενες βόμβες διασποράς. Ξεκινάει μία βόμβα, εν πάση περιπτώσει, η οποία στη συνέχεια σπάει σε πολύ περισσότερες και μικρές, οι οποίες κάνουν μεγάλη ζημιά σε εύρος, σε μια μεγάλη ακτίνα. Αυτές οι βόμβες μέσα σε κατοικημένες περιοχές είναι απαγορευμένες. Όχι για τη Ρωσία. Μιας και αναφέρθηκα σε αυτό με αφορμή το μήνυμα που μας έστειλε ο κύριος Παύλος, έβλεπα χθες ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας μικροπολιτής να πουλάει ζαρζαβατικά και τέτοια πράγματα, να τον πλησιάζει ένα drone το οποίο πιθανότατα ήταν ρώσικο όπως φάνηκε από μηνύματα που έστειλαν στο Telegram Ρώσοι, και να τον κυνηγάει, στο τέλος να τον τραυματίζει. Ο άνθρωπος προσπαθούσε εκείνο το οίκημα, ένα οίκημα που είχε αυτό σχέδιο, πάση περιπτώσει, για να πουλάει την πραγμάτια του, να κρυφτεί, αλλά το drone τον κυνηγούσε γύρω-γύρω από αυτή την κατασκευή, πάση περιπτώσει. Αυτό είναι σαδιστικό. Είναι σαδιστικό. Όχι μόνο είναι σαδιστικό, αυτό θεωρείται σε όχι στρατιωτικό πληθυσμό, θεωρείται έγκλημα πολέμου. Το έχει πει και ο κύριος Σύμπηχα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει αντίδραση της διεθνούς κοινότητας γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι δρώνει πολλών το αυτή. Ο δε κύριος Απόστολος που μου είχε στείλει μήνυμα ηχογραφημένο αλλά δεν μπορεί να το ακούσει, μου λέει αυτό που έχω πει είναι ότι, που έλεγε στο μήνυμα, είναι ότι όλα έχουν ξεκινήσει από τη Χαμάς, αναφέρεται στη Μέση Ανατολή.
Καλημέρα στον κύριο Αντρέα. Στέλνει την καλημέρα του στον κύριο Παναγιώτη και σε μένα, από τη, στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολη Λακωνίας. Θα πάει το Σάββατο με την οικογένειά του στη Νέα Πολη ο κύριος Ανδρέας. Καλή αντάμωση. Ο Ανδρέας και η κυρία Σταματίκη μας στέλνουν το μήνυμα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αστέριο. Όχι, δεν έχουμε αλλάξει Messenger. Το Messenger είναι πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκατε πάντα, έτσι μας βρίσκατε και τώρα.

Επειδή το παρασοβαρέψαμε, να σας πάω σε μια άλλη είδηση τελείως διαφορετική. Στην Τουρκία έχει εγερθεί ένα θέμα για την ελευθερία της έκφρασης, την καλλιτεχνική έκφραση στην Τουρκία κλπ. Γιατί έχει εγερθεί αυτό το θέμα? Να σας εξηγήσω. Θα σας το πω όσο πιο μαλακά μπορώ. Μία κυρία, μία ηθοποιός, ανέβασε ένα βίντεο. Στο βίντεο αυτό, ένα vidcast, έτσι τα λένε. Σε αυτό το επεισόδιο, αυτό το βίντεο, η κυρία παραδέχεται ότι ένα που έχει στο λαιμό της ως κόσμημα, επί της ουσίας δεν είναι κόσμημα, αλλά είναι ερωτικό βοήθημα. Και το κουβαλάει πάντα μαζί της. Το έχει κρεμασμένο στο λαιμό. Διότι έτσι θέλει η κυρία αυτή. Εξηγεί το γιατί. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στον κόπο να δει το βίντεο και να το καταλάβει, αν και είναι στα τουρκικά. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Μόλις έδωσε στη δημοσιότητα αυτή τη συνέντευξη, επί της ουσίας μια συνέντευξη έδωσε η ηθοποιός αυτή, η Τουρκάλα, βγήκε η εισαγγελία και τη συνέλαβε. Τη συνέλαβε για προσβολή δημοσίας εδούς. Αυτό το θέμα λοιπόν, επαναλαμβάνω, η παραδοχή μίας ηθοποιού ότι στο λαιμό της έχει μονίμως κρεμαστό ένα ερωτικό βοήθημα. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, συνελήφθη και μπήκε στην κινδυνεύει με φυλάκιση πολυετή για προσβολή δημοσίας εδούς. Αυτό λοιπόν θέτει το θέμα στην Τουρκία κατά πόσο η ελευθερία της έκφρασης προστατεύεται στην Τουρκία ή δεν προστατεύεται. Υπενθυμίζω ότι αυτό είναι ένα από τα κεφάλαια που η Τουρκία πρέπει να κλείσει, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλαδή και των ελευθεριών που ισχύουν στην Τουρκία, να κλείσει όσον αφορά την ευρωπαϊκή της πορεία. Πρόσφατα, πριν από 3-4 ημέρες, όταν εμείς είχαμε τις πυρκαγιές και δεν ασχολούμασταν με άλλα πράγματα, κατατέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες νομοσχέδιο που λέει ότι πρέπει να μείνουν παγωμένες κάποιες σχέσεις, εν πάση περιπτώσει, και κάποιες συναλλαγές με την Τουρκία, μεταξύ των οποίων και αμυντικές, διότι στερούνται οι πολίτες της Τουρκίας πολλά από τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και την ελευθερία της έκφρασης. Είναι ένα νομοσχέδιο που έχει κατεβάσει η γερουσιαστής ή βουλευτής Τάιτους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών στην Τουρκία. Τώρα, αυτό ήρθε ξανά στην επιφάνεια όμως με το ερωτικό βοήθημα που μία ηθοποιός αποφάσισε να κουβαλάει πάντα μαζί της, κρεμασμένο στο λαιμό της.

0: Σας έλεγα πριν ότι στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και διάφορα στελέχη της πολιτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι παράγοντες που ανώνυμα διαρρέουν πληροφορίες προς τα μέσα ενημέρωσης, εκφράζουν την βεβαιότητα ή την πίστη ότι σήμερα θα υπάρξει συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Έτσι θεωρούν, έτσι λένε. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα γίνει. Κρατάω πολλές επιφυλάξεις γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτό το διάστημα από την 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Να πω ότι η συνέπεια αυτών των δηλώσεων είναι το πετρέλαιο να έχει πέσει κάτω από το όριο των 80 δολαρίων, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ήταν το βαρέλι Brent στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα το πρωί στα 79,36 δολάρια. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο από την 10η Ιουλίου. Έπεσε σε μία ημέρα κατά 5,26% η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο υπενθυμίζω ότι η τιμή του πετρελαίου Brent είναι η τιμή αναφοράς και για τις τιμές που ισχύουν στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί έχουν άλλο πετρέλαιο, το WTI. Λοιπόν, επειδή πολλής λόγος για τον καιρό και επειδή ο καιρός είναι συστατικό στοιχείο και για την εξέλιξη στα πύρινα μέτωπα που πλέον βρίσκονται σε ύφεση παντού, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν οι προειδοποιήσεις ότι σήμερα έχουμε κίτρινο συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο, το θυμήθηκα. Πάμε να μας πει τα στοιχεία η Όλγα η Παπαυγούλη, η μετεωρολόγο μας, γιατί ταυτόχρονα έχουμε και προειδοποιήσεις που στέλνουν τα κινητά ότι αναμένονται σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και έβλεπα ότι μέχρι και 39 θα έχει η κυρία Παπαυγούλη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, ισχύει. Είμαστε στην κατηγορία 4 σε αυτές τις περιοχές, γιατί παραμένει το μελιτέμι κατά τόπους πολύ ισχυρός.
0: Άρα πορτοκαλί συναγερμό, όχι κίτρινο που είπα κατά λάθος, πορτοκαλί συναγερμό σε αυτές τις 4 περιοχές.
1: Δεν το άκουσα, η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και ζέστη. Δηλαδή δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ με ισχυρούς κατά τόπους ανέμους και τη ζέστη να κυριαρχεί. Τώρα, όμως το θετικό στην υπόθεση είναι ότι πλέον αυτό το μελιτέμι έχει το χαρακτηριστικό ημερήσιο κύκλο του, δηλαδή ενισχύεται σταδιακά προς τις μεσημβρινές ώρες και στη συνέχεια προς το απόγευμα βράδυ εξασθενεί. Αυτό δεν συνέβαινε τις προηγούμενες ημέρες, γι' αυτό είχαμε και πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα όμως αυτό συμβαίνει ευτυχώς και επίσης δεν επηρεάζει τόσο πολύ πλέον και τα ενδότερα της ηπειρωτικής χώρας. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε κατά τόπους ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, μια πολύ μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα είμαστε κοντά στους 35 με 37 και τοπικά στη δυτική χώρα 38 βαθμούς Κελσίου. Ίσως θα δούμε και ένα 39, αλλά όχι κάτι ακραίο, όχι πολλά 39. Ένα ίσως αν δούμε σήμερα, μέχρι 38 θα είναι η μέγιστη. Στην Αττική θα φτάσουμε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι λίγο ενισχυμένη η άνεμη στα ανατολικά τμήματα, ιδιαίτερα εκεί προς τον Ευωϊκό κόλπο, γιατί εκεί θα είναι και πιο μεγάλες εντάσεις. 7 μποφόρ λοιπόν, και ιδιαίτερα όσο πάμε εκεί προς το Κάβο Ντόρο, 7 μποφόρ με 6 σε αυτό εκεί το σημείο μόνο σήμερα και στο νότιο κριτικό πέλαγος. Από εκεί και πέρα, μέχρι και την Κυριακή, θα διατηρηθούν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θα έχουμε και λίγες μπόρες στα ορεινά τμήματα, εκεί πάνω στα βουνά, αλλά όχι κάτι το ακραίο, άνευ σημασίας φαινόμενα, πολύ λίγη βροχή γενικότερα. Και θα ανεβαίνει σταδιακά μέρα με τη μέρα και η θερμοκρασία. Και διαφαίνεται η τάση.
0: Εκεί ήθελα να σας πάω. Έχουμε διαβάσει και έχουμε δει προβλέψεις ότι προς τον 15 Αύγουστο που θα έχει κορυφωθεί και η έξοδος και θα είναι όλοι κοντά σε παραλίες ή εν πάση περιπτώσει σε χωριά ορεινά κτλ. Που έχει και τα πανηγύρια, ότι θα φτάσει 40 και ίσως θα ξεπεράσει τα 40. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Το 15 Αύγουστο είναι πολύ μακριά για να απαντήσουμε, αλλά τουλάχιστον προς το Σαββατοκύριακο αυτό φαίνεται ότι όντως τοπικά, ειδικά στη δυτική και στη βόρεια χώρα, θα φτάσουμε κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, γιατί πραγματικά το Σαββατοκύριακο φαίνεται να είναι πιο θερμό. Την Κυριακή όμως, επειδή θα ενισχυθεί και λίγο το μελιτέμι και στα ανατολικά ηπειρωτικά, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες θα αφορούν μόνο τη δυτική Ελλάδα. Αλλά θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γενικότερα, κρατάμε ότι προς το Σαββατοκύριακο, ναι, θα ανέβει η θερμοκρασία κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου στις ευπαθείς στις ζέστη περιοχές και τη Δευτέρα φαίνεται να ενισχύεται ακόμα περισσότερο το μελιτέμι στο Αιγαίο.
0: Αυτό μόνο στο Αιγαίο.
1: Ναι, στο Αιγαίο. Και λίγο στα ανατολικά ηπειρωτικά, εκεί είναι η επιρροή του.
0: Αυτό είναι που λίγο μας τρομάζει, δεδομένων των συνθήκων των προηγούμενων 5 ημερών.
1: Ναι, δυστυχώς, και επειδή θα ανέβει η θερμοκρασία και θα έχουμε ένα πιο θερμό επεισόδιο αυτές τις ημέρες, και με την ενίσχυση του μελιτεμιού στο Αιγαίο, καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρημένες θα είναι γενικότερα.
0: Το μείγμα, το κοκτέιλ θα είναι εκρηκτικό αυτό.
1: Ακριβώς. Και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαγούλη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας, για τις συνθήκες των επόμενων ημερών. Ναι, αρχίζει και σκαρφαλώνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Ναι, παραμένει το μελτέμι, κυρίως στο Αιγαίο. Έχει τα χαρακτηριστικά του μελτιμιού, όπως μας έλεγε η κυρία Παπαυγούλη, δηλαδή ότι ενισχύεται προς τις μεσημεριανές ώρες, πάβει όμως τις απογευματινές. Κάτι που δεν είχαμε τις προηγούμενες 5 ημέρες, που είχαμε και αυτές τις πυρκαγιές, που ήταν ο αέρας διαρκής μέχρι και αργά τη νύχτα και από νωρίς τα ξημερώματα. Ο κύριος Θεόκλητος λέει, γι' αυτό κάνουν τις δηλώσεις, αναφέρεται προφανώς στους επιτελείς των Ηνωμένων Πολιτειών, απλά για να πέσει στιγμία το πετρέλαιο, όχι ότι θα τελειώσει κάτι. Αυτό έχουμε προσέξει κι εμείς, ότι συχνά πυκνά γίνονται διάφορες δηλώσεις, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές, κάποιοι θησαυρίζουν από αυτό, αλλά στο τέλος αρχίζει ένας νέος κύκλος κτλ. Σας έχω πει άλλωστε, εγώ σας άφησα με ηρεμία όταν έφυγα για τις διακοπές μου, αλλά η Σερέτη εδώ πέρα τα έκανε μούτι και είχαμε πάλι πόλεμο, πάλι το πετρέλαιο στα 100 δολάρια και πάει λέγοντας. Έχω φτύσει αίμα για να το φτάσω κάτω από τα 80. Να τα λέμε αυτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παλεύουν για την αποφυγή αναζωπυρώσεων σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βράχη κύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων. Για έλλειψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Συνελήφθη 55χρονο στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μία συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 7 και 34 της 5ης Αυγούστου του 2026, ημέρα Τετάρτη. Και σας έλεγα νωρίτερα για τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από ιρανικής πλευράς. Τώρα υπάρχει και δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος ή Αξιός, όπως θέλει το λέει ο καθένας, που λέει ακριβώς αυτό, ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ομάν και Ιράν για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών. Αυτές τις ημέρες η συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Εκεί είναι που ελπίζουν οι Αμερικανοί και πιστεύουν ότι σήμερα θα ανακοινωθεί. Η συμφωνία αυτή τι προβλέπει? Λίγο πολύ αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι τον έλεγχο της εισόδου θα έχει μία χώρα, της εξόδου η άλλη. Προβλέπει λοιπόν όλα τα πλοία που εισέρχονται στο στενό θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή στα ιρανικά χωρικά ύδατα και όσα θα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για αυτές τις 60 ημέρες. Να το δούμε. Μένει να το δούμε, γιατί έχουμε ακούσει κι άλλες φορές παρόμοιες συμφωνίες. Απλά είναι μία είδηση που μόλις τώρα βγήκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και γι' αυτό σας την μεταδίδω. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο τηλεγράφηματα πλέον, αλλά τέλος πάντων, έτσι έχουμε μάθει να τα λέμε. Σύμφωνα με αυτό το δελτίο από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και άλλες δηλώσεις και είπε ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Καλά, αυτό το είχαμε ακούσει και το προηγούμενο πριν το Σαββατοκύριακο. Περιμέναμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να γίνει κάτι, εν πάση περιπτώσει, αλλά βγήκε και είπε: δίνω μία μικρή προθεσμία στο διάλογο. Κατά τον κύριο Τραμπ, υπήρξαν πολύ επικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, για τις οποίες προφανώς ξέρουν μόνο οι ΗΠΑ, διότι το Ιράν διαψεύδει. Θα μου πεις, πιστεύεις το Ιράν? Όχι. Λέω τι λένε και οι δύο πλευρές. Κανέναν από τους δύο δεν πιστεύω. Τους πιστεύω και τους δύο ή δεν πιστεύω κανέναν. Πιστεύω, πρέπει να σας μεταδώσω όμως τι λέει η κάθε πλευρά. Έτσι, αυτό. Θα επιστρέψω όμως λίγο στο θέμα των πυρκαγιών. Ένα από τα πράγματα που συζητείται πάρα πολύ κατά το διάστημα αυτών των 5 ημερών των προηγούμενων που είχαμε τις πυρκαγιές είναι η δράση της κοινωνίας, της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών. Ποια είναι αυτή η δράση? Το γεγονός ότι υπήρξαν οργανωμένες κινήσεις πολιτών για να σωθούν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα που υπάρχουν στην περιοχή. Ξέρω από πρώτο χέρι, από άνθρωπο δηλαδή που βρέθηκε σε αυτές τις εγκαταστάσεις και βοήθησε στο να περιθάλψουν αυτά τα ζώα, ότι υπάρχουν και πάρα πολλά αδέσποτα στην περιοχή. Όμως υπήρξε μια συντονισμένη κίνηση. Υπάρχουν κατά τα διαστήματα, έχουμε αναφέρει, για δήμους ή περιοχές ή δεν υπάρχει και καμία πρόνοια για τα δεσποζόμενα όταν βρίσκονται σε κίνδυνο. Αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα άλλαξε. Ο Δήμος Μάνδρας, η περιοχή των Βιλίων, έδειξε άλλη εικόνα αυτές τις ημέρες με τη συμβολή και τη συνδρομή κυρίως της κοινωνίας των πολιτών, αυτό που λέμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρειαζόμαστε από κάπου να πιαστούμε, βρε αδελφέ, για να πούμε ότι να, υπάρχει και αυτή η πλευρά μας, υπάρχει και αυτή η οπτική γωνία. Πάμε λοιπόν στον κύριο Δημήτρη Παγώνη. Είναι αντιδήμαρχος Μάνδρας για το καταφύγιο που φτιάχτηκε στο γήπεδο των Βιλίων για να βοηθηθούν όσα από τα ζωντανά χρειάζονταν, είχαν την ανάγκη αυτής της βοήθειας. Κύριε Παγώνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Δεν ξέρω αν θέλω εγώ από κάπου θετικά να πιαστώ, αλλά είναι σαν φάρος μέσα σε αυτό το πενθήμερο ότι υπήρξε οργανωμένη κίνηση και με συνδρομή πολλών ανθρώπων που έσπευσαν από όλες τις πλευρές της Αττικής.

0: για να βοηθήσουν γι' αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι όπως τα λέτε. Όλοι μαζί, εμείς σαν Δήμος και μαζί με φιλοζωικές οργανώσεις και μαζί με Dogs Voice και άλλες φιλοζωικές οργανώσεις, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να προσπαθήσουμε να απεγκλωβίσουμε ζώα από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Πραγματικά η προσέλευση των πολιτών και των εθελοντών ήταν τεράστια, πρέπει να το ομολογήσω αυτό, και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Καταφέραμε όλοι και εμείς με τα συνεργεία του Δήμου αλλά και όλα τα συνεργεία των φιλοζωικών εταιρείων, το τωρινό καταφύγιο που στήθηκε, κοντά στα 100 ζώα και δεσποζόμενα.
0: Ήταν, επειδή μιλάμε για δεσποζόμενα, να λέμε ότι υπήρχαν για πάρα πολλά σε σπίτια που είχαν εγκαταληφθεί και είχαν μείνει μέσα. Δηλαδή είδαμε και εικόνες και στο Earth News, στην τηλεόραση δηλαδή, με αστυνομικούς να παραβιάζουν, ας πούμε, κάγκελα για να μπουν και να πάρουν δεσποζόμενα ζώα.
1: Σωστά, σωστά, και το πράξαμε και εμείς οι ίδιοι αυτό. Παραβιάσαμε πολλές πόρτες εξωτερικές για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια ζώα. Και δυστυχώς δεν ξέρω, κάποια σίγουρα δεν τα προλάβαμε κιόλα. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση και ένας τέτοιος πανικός, εγώ το λέω έτσι, καλό θα είναι όλοι να καταλαβαίνουν όσοι έχουν ένα ζωάκι ότι καλό θα είναι να το έχουμε πάντα μαζί μας, να μην το αφήνουμε πίσω μας, γιατί είναι ένα ζωντανό οργανισμό, είναι ο φίλο μας.
0: Μα είναι, εντάξει, εξαρτάται τώρα πώς το βλέπει ο καθένας, αλλά για τους περισσότερους, για όσους τα αγαπάνε τουλάχιστον, είναι μέλη της οικογένειας επί της ουσίας. Δηλαδή,
1: αυτό λέω. Είναι ο φίλο μας, είναι το ίδιο το μέλος της οικογένειάς μας που δεν θα παρατούσαμε ποτέ πίσω. Σίγουρα έγινε μια. Εκείνο το βράδυ ήταν δύσκολο, δηλαδή το πρώτο βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, υπήρξε ένα πανικό, αλλά εγώ θέλω να πω και να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί πραγματικά καταφέραμε με υπεράστατες προσπάθειες να πάρουμε πάρα πολλά ζωάκια και να τα φέρουμε στον προσωρινό σταθμό. Και από εκεί και πέρα είδαμε και μία, πώς να σας πω, εγώ είδα πλήθος κόσμου όλες τις επόμενες μέρες να μπορούν και να έρχονται στο καταφύγιο ώστε να προσπαθούν και να θέλουν να προσφέρουν ώστε να γίνει καλύτερη διαβίωση για όλους.
0: Επειδή τα παρακολουθώ λίγο αυτά, γι' αυτό και θέλω να αγκιστρωθώ από αυτό. Υπάρχουν ομάδες, chat τα λεγόμενα στο WhatsApp ή σε άλλες εφαρμογές, σε πάση περιπτώσει, που επικοινωνούν μαζί τους και λένε τώρα, σήμερα θα πάω εγώ. Μπορώ να διαθέσω αυτές τις 2-3 ώρες. Εγώ θα πάω αμέσως μετά για να κάνω σκατζαβάρδια. Είναι οργανωμένοι μέσω του διαδικτύου και έρχονται και κάνουν αυτή τη δουλειά και μοιάζει με έναν καλοκουρδισμένο μηχανισμό χωρίς να είναι επί της ουσίας μηχανισμός. Εμένα μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Και εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Σας το είπα και πριν. Εξεπλάγει θετικά το πόσο οργανωμένα γινόταν. Πόσοι άνθρωποι έρχονταν και λέγανε σήμερα εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, αν θέλετε αύριο. Δηλαδή πραγματικά αυτό που λέτε σαν ένα ρολόι για να λειτουργεί συνεχώς. Γιατί ξέρετε τώρα, έτσι, όλη μέρα το να κάθεσαι να προσθέσεις εθελοντικά κάτι δεν είναι απλό.
0: Όχι βέβαια.
1: Σε αυτές τις ηθίκες.
0: Όχι, σε κάποιους μπορεί, μπορεί να ακούγεται και ως πολυτέλεια ότι εδώ καίγονταν σπίτια, απειλούνταν ενδεχομένως ζωές, χάσαμε 5 ζωές και μιλάς για τα ζώα. Όχι, είναι ενδεικτικό όμως του τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να υπάρξει αλληλοστήριξη και αλληλεγγύη. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ακριβώς είναι όπως το λέτε. Και πραγματικά δεν το βλέπω έτσι. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που θα ασχοληθούν με όλους τους τομείς και το ότι γίνεται μια καταστροφή και σίγουρα χάνονται και μπορεί να και απειλούνται ζωές, απειλήθηκαν και χάθηκαν και περιουσίες και όλα αυτά, αυτό δεν μας βγάζει από το κάδρο να μην κάνουμε τίποτα άλλο για όλα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς οι πολλοί...
0: Ίσως το δεύτερο δείχνει το βαθμό της ανθρωπιάς μας και του πολιτισμού μας. Εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Σωστά. Είναι όπως το λέτε. Πάντως και είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Σας μιλώ ειλικρινά. Εγώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές γιατί υπερέβαλαν αυτό. Το θετικό από αυτή την υπόθεση είναι ότι πολλά από αυτά τα ζώα τα βρήκανε τους ιδιοκτήτες τους, ήρθαν, τα

0: αναζήτησαν, επιστρέψανε στα σπίτια τους. Κάποια από αυτά που είναι τα αδέσποτά μας, εμείς ήδη έχουμε επανατοποθετήσει σε περιοχές που δεν επλήγησαν και τα είχαμε πάρει, όπως είναι στον Άγιο Νεκτάριο, πλησίων αυτών των περιοχών. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που έχουν μείνει κάποια ζώα, είμαστε γύρω στα, από τα 100 σκυλάκια, να το πω έτσι, έχουμε γύρω στα 15 στο καταφύγιο Θυμή και άλλα 10 στο καταφύγιο που συνεργάζεται ο Δήμος. Και σιγά σιγά προσπαθούμε και οι υιοθεσίες να βρούμε και να δούμε και ποια άλλα μπορούν να επιστρέψουν και πάλι στα γνώριμά τους μέρη, γιατί και τα αδέσποτα σκυλάκια που είναι έξω και περιφέρονται και φροντίζονται από κάποιους ανθρώπους που είναι στις διάφορες περιοχές. Γιατί τουλάχιστον έτσι το...
1: Ναι, έχουν κάποιο είδους βάση, ας πούμε.
0: Το οργανωμένο με τους φιλόζους αυτό το κομμάτι, ότι έχουμε περιοχές και σταθμούς που κάποιος φιλόζος πολίτης έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, ώστε αυτό το ζωάκι να φροντίζεται και να έχει τα απαραίτητα για να μπορέσει να ζήσει. Τώρα βέβαια σε όλες τις περιοχές, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή υπάρχουν και εθελοντές που έχασαν τα σπίτια τους και είμαστε σε μια κατάσταση να δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε αυτό, ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν ξανά σε μια συσσαγωγικά φυσιολογική ζωή.
1: Σε μια κανονικότητα. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Παγώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο Αντιδήμαρχος Μάνδρας, ο κύριος Δημήτρης Παγώνης, για τα πυρόβλητα ζώα και για το καταφύγιο που φτιάχτηκε στα Βίλια και κυρίως αυτήν την τεράστια συμβολή των εθελοντών για να βρεθούν, να μαζευτούν, να μπουν σε ένα χώρο με ασφάλεια, να έχουν μια θαλπορή, βρε αδελφέ, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τις συνθήκες της απόλυτης καταστροφής. Λέει ο κύριος Πασχάλης, πολύ ωραία όλα αυτά για την κοινωνία των πολιτών, αλλά δυστυχώς προηγουμένως άλλη κοινωνία των πολιτών είναι αυτή που παράτησε τόσα ζώα και έγιναν αδέσποτα, και άλλοι πόσοι παράτησαν τα δεσποζόμενα στα σπίτια τους. Το έλεγα χθες με άλλη αφορμή, με άλλη ευκαιρία. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είναι όλα μαύρα, δεν είναι όλα άσπρα ή δεν είναι όλα μόνο μαύρα ή άσπρα. Υπάρχουν και οι ενδιάμεσες αποχρώσεις και είναι χιλιάδες, κύριε Πασχάλη. Ωστόσο, αν έχεις την ανάγκη από κάπου να πιαστείς και να πεις ότι ναι, υπάρχει ακόμα και εθελοντισμός και αλληλεγγύη και ανθρωπιά και όλα αυτά τα πράγματα, εγώ τα χαρακτήρισα πριν και συμφώνησε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, είναι δείγμα ανθρωπιάς και πολιτισμού, αν θέλεις να πιαστείς από κάπου, μπορείς να πιαστείς και από αυτά. Μπορεί αυτά να είναι φάρος για το πώς μπορεί κάποιος να κινηθεί μια κοινωνία, μικρότερη ή μεγαλύτερη, στο βαθμό που μπορεί.

ξέρω επίσης ότι πέραν από αυτούς τους άνθρωπους, πέραν από τους εθελοντές πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, οι οποίοι έχουν περάσει ώρες δίπλα στην πυροσβεστική για να ενημερωθούν από αυτήν, να εκπαιδευτούν από αυτήν για το τι πρέπει να κάνουν σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, και είναι χιλιάδες και αυτοί οι άνθρωποι, και οι προσπάθειές τους και η βοήθειά τους έχει αναγνωριστεί με κάθε τρόπο, άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τον προσωπικό τους χρόνο, πιθανότατα και τα προσωπικά τους έξοδα, έτσι, χωρίς κάνε κάποιο αντίτιμο, οι οποίοι επίσης διέπρεψαν αυτό το πενθήμερο. Υπάρχουν και άλλες ομάδες πολιτών, εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι πάνε και φτιάχνουν σε ανασημεία, για παράδειγμα συγκεντρώνουν νερό για τους πυροσβέστες ή για όποιον μπορεί να το χρειαστεί, φροντίζουν στο να έχουν ένα πιάτο ζεστό φαΐ, για παράδειγμα, ξέρω κουζίνες που στείνονται δίπλα σε σημεία ελέγχου που υποδεικνύονται από την πυροσβεστική για να συνδράμουν γι' αυτό, και είναι χιλιάδες οι πολίτες που βοηθούν και κάνουν αυτήν την, προσφέρουν αυτήν την

κοινωνική υπηρεσία, θα πω, βάζοντας χρόνο και χρήμα προσωπικό, που μερικές φορές είναι και σπάνιος, δεν διαθέτουν και πολύ. Ο κύριος Αντώνης έχει διαφορετική γνώμη, μας έχει φλωμώσει, θα κλεισέβρε Διονυσάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. 27 βαθμούς αυτή την ώρα. Καθαρός ουρανός και αρκετή κίνηση είναι το μήνυμα που στέλνει. Επειδή περνάω καθημερινά από σταθμούς διοδίων, πριν από λίγο καιρό ενημερώθηκα ότι τα πλευρικά διόδια στην Ξάνθη, για παράδειγμα, από τα οποία διαρχόμουν δωρεάν, θα αρχίσουν να χρεώνονται. Συμβαίνει και αλλού, ξέρετε κάτι? Όχι, αλλά μπορώ να ρωτήσω. Μία ακόμη οικονομική επιβάρυνση που θα περάσει χωρίς κανείς να το πάρει χαμπάρι, μας λέει ο Γιώργος. Θα το ψάξω πολύ ευχαρίστως. Προχθές ή χθες, δεν θυμάμαι, προχθές, με είχε ρωτήσει ένας ακροατής εάν ξέρω εάν υπάρχει αποτύπωμα στον καιρό και στο μικροκλίμα μιας περιοχής από τις ανεμογεννήτριες. Έψαξα, επειδή πολλοί λόγοι γίνεται για τις ανεμογεννήτριες, έψαξα και διάβασα λίγο γι' αυτό. Αυτό που κατάφερα να καταλάβω είναι ότι οι ανεμογεννήτριες από μόνες τους, το μόνο που κάνουν είναι, επειδή δημιουργούν ρεύμα με την κίνηση των ελίκων, να ανεβαίνει, λέει, η θερμοκρασία, σύμφωνα με επίσημες έρευνες και μελέτες, να ανεβαίνει η θερμοκρασία του εδάφους κατά 0,5 με 0,7 του βαθμού του Κελσίου. Αυτή είναι η επίδραση, γιατί κατεβάζει θερμό αέρα που είναι συνήθως πηγαίνει ψηλότερα, τον κατεβάζει προς τα κάτω. Έτσι, κοντά στο επίπεδο του εδάφους, ανεβάζει θερμοκρασία κατά λιγότερο από έναν βαθμό Κελσίου, και αυτή είναι η μόνη επίπτωση στο μικροκλίμα της περιοχής. Αυτό κατάφερα να βρω από μελέτες που έχουν γίνει. Αυτό σας λέω. Can you teach me how to dance real slow? Επανέρχομαι στην Ουκρανία μόνο και μόνο γιατί έρχεται μία είδηση από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Σας έλεγα νωρίτερα ότι είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου ως επιτοπλίστων, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Σας είχα πει πριν ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρχε μία νεκρή. Τώρα ο απολογισμός έχει ανέβει στους 15 νεκρούς στο Κίεβο από τα πλήγματα τα ρωσικά σε κατοικημένες περιοχές του Κιέβου.

Μία άλλη είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου είναι ότι συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την Κυριακή ένας κύριος, ο οποίος δύο ημέρες πριν επισκεφτεί την περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ φαινόταν να έχει μία ύποπτη συμπεριφορά. Προκάλεσε υποψίες ο άνθρωπος.

πάνω του, στην τσέπη του παντελονιού του. 38χρονος αυτόν, του ψάξαν και το αυτοκίνητο. Βρήκαν μέσα γεμάτο πιστόλι, άλλο γεμιστήρα με σφαίρες εκτός από αυτόν που είχε στην τσέπη του. Ενώ στο σπίτι του, σε προάστιο του Λος Άντζελες, είχε ένα τουφέκι εφόδου, άλλο πιστόλι, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας, δύο ασυρμάτους και, σε εισαγωγικά πάντα, σημειωματάρια με ανησυχητικό περιεχόμενο. Δεν ξέρω τι εννοούν ανησυχητικό περιεχόμενο οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ανακοίνωσαν, αυτό σας μεταφέρω. Ο κύριος φυσικά συνελήφθη, όλα τα ευρήματα πήγαν στον εισαγγελέα και αυτός θα κρίνει τι θα γίνει με αυτόν τον 38χρονο, εν πάση περιπτώσει, αν θα μείνει προφυλακισμένος, αν θα περάσει από δίκη, με ποιες κατηγορίες κτλ. Κτλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως και σε πολλά μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο κάνει γύρω η είδηση ότι ίσως να σχεδιαζόταν ή ίσως ο 38χρονος να σχεδίαζε μια απόπειρα κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν γίνει διάφορες, έστω και αν έχουν αμφισβητηθεί εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει διάφορες κατά του Ντόναλντ Τραμπ κατά το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν και οι περισσότεροι υποψιασμένοι που λένε ότι όποτε πέφτουν τα νούμερα δημοτικότητας ενός πολιτικού, για παράδειγμα, μπορεί να στείνεται και μια απόπειρα τέτοια που θα προκαλέσει ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του, αλλά αυτά μπορεί να είναι και κακίες που λέγονται ή να είναι, εν πάση περιπτώσει, συνωμοσιολογικά. Η ουσία είναι τα ευρήματα, και τα ευρήματα είναι αυτά ακριβώς που σας ανέφερα.

Δεν έχω αναφερθεί καθόλου στην πολιτική επικαιρότητα. Στην πολιτική επικαιρότητα δεν γίνονται και πολλά ενδιαφέροντα ιδιαίτερα. Το μόνο που έγινε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και έγινε γνωστό είναι ότι αποχώρησαν άλλα τρία στελέχη, μέλη, εν πάση περιπτώσει, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το λεγόμενο Ελπίδα. Έχει μεγαλύτερο όνομα, αλλά Ελπίδα το αποκαλούν, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι και οι δικοί της, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που έχει μία σημασία, επειδή λέω ότι είναι στελέχη, δύο από αυτά τα άτομα τα οποία αποχώρησαν ήταν στο λεγόμενο πολιτικό συμβούλιο. Δεν είναι εκλεγμένα, διορισμένα είναι από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι έγινε μία δήλωση χθες από την κυρία Γρατσία, η οποία είναι το alter ego της κυρίας Καριστιανού, λένε οι γνωρίζοντες το κόμμα. Εγώ δεν το γνωρίζω, το ξέρω τα εσωτερικά του. Απλά είναι η πιο στενή συμβουλός της και μιλάει ανταυτής στα κανάλια. Βγήκε και είπε λοιπόν ότι μετά την παρέτηση ή αποπομπή του κυρίου Αυγερινού, του μέχρι πριν από λίγες μέρες εκπροσώπου τύπου του κόμματος, ξαφνικά κάποιοι πολλοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μέχρι τότε εκθίαζαν το κόμμα, κινητοποιούσαν τον κόσμο για τις διάφορες συγκεντρώσεις που γίνονταν του κόμματος ή για το έγκλημα ή για την τραγωδία των τεμπών, ο καθένας το λέει όπως θέλει. Για αυτή την ιστορία λοιπόν, αυτοί οι λογαριασμοί άλλαξαν τροπάριο ξαφνικά, μόλις έφυγε ο κύριος Αυγερινός, θέλοντας να πει λίγο πολύ ή εννοώντας η ίδια ότι αυτούς τους λογαριασμούς με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο τους έλεγχε ή ήταν bots, δηλαδή μηχανήματα καθοδηγούμενα από έναν άνθρωπο, τα οποία έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε καλέσματα για τις διάφορες συγκεντρώσεις, είτε υπέρ του κόμματος της κυρίας Καριστιανού μέχρι πρότινος, αλλά πλέον έχουν αλλάξει τροπάριο γιατί έφυγε ο κύριος Αυγερινός από το κόμμα, βάζοντας διάφορους να κάνουν διάφορες σκέψεις, στις οποίες δεν θα μπω εγώ, γιατί σεναριολογίες είναι, για την προέλευση αυτών των λογαριασμών και τον ρόλο τους ή τη λειτουργία τους. Αυτό ήταν το μόνο ενδιαφέρον από την πολιτική επικαιρότητα κατά τη χθεσινή ημέρα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Κάπου εδώ εμείς τελειώνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για λίγα λεπτά μετά τις 6 αύριο το πρωί, Πεμπτούλα. Ωραία μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων ρίχνουν το βάρος σε επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Διάσπαρτες εστίες και ένεσε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Στην περιοχή Κανδύλη το βάρος δίνεται στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε ύφεση τα μέτωπα σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπλεκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική η προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι το Brent. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ κατέπλευσαν στο λιμάνι της Καλαμάτας οι 32 διασωθέντες μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νωρίτερα 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρου στη Λακωνία. Η Λέμβο, στην οποία επέβαιναν, βρέθηκε σε κίνδυνο και εξέπεμψε σήμα κινδύνου με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές. Και οι 32 επιβαίνοντες στο σκάφος περισυνελέγησαν με ασφάλεια από δεξαμενόπλιο με σημαία Ηνωμένων Βασιλείων, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. Οι μετανάστες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές, άντρες νεαρής ηλικίας έως γύρω στα 30, φιλοξενούνται μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο χώρο των αποθηκών στο λιμάνι της Καλαμάτας και μέχρι τη μεταφορά τους σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Την ίδια ώρα στελέχη του Λιμεναρχείου της Καλαμάτας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του ταξιδιού, την αφετηρία και τον προορισμό του σκάφους, καθώς και για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν διακινητών. Μια ιδιαίτερο σοκαριστική υπόθεση ερευνά η ελληνική αστυνομία στην περιοχή του Μιστρά της Λακωνίας, όπου εντοπίστηκε ισορρός ενός ηλικιωμένου άντρα μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Πρόκειται για άντρα γεννημένο το 1936 και η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε έπειτα από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν στις αρχές ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο εδώ και πολλά χρόνια. Οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του για κατάθεση, όπου ο ίδιος φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς στο χώρο του ξενοδοχείου και τον καταψύκτη, λέγοντας πως είχε τοποθετήσει εκεί τη σωρό του πατέρα του μετά το θάνατό του για να εισπράττει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, η σωρός ήταν σε κατάσταση βαθιάς κατάψυξης και δεν έφερε εμφανή εξωτερικά σημάδια που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου θα εξακριβωθούν από την νεκροψία που θα διενεργηθεί. Για την ύπαρξη ανθρώπινων οστών στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Σφακτηρία στον όρμο του Ναβαρίνου πλησίον της Ακτής ενημερώθηκε χθες το απόγευμα η τοπική λιμενική αρχή της Πύλου. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν λιμενικοί όπου εντόπισαν και περισυνέλεξαν ένα ανθρώπινο κρανίο το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στην αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία Πελοποννήσου για πραγματογνωμοσύνη. Ερώτηση για την κατάσταση στο Πολυλίμνιο της Μεσσηνίας και την ασφάλεια των χιλιάδων επισκεπτών κατέθεσαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης Νίκος Κουτουμάνος και Γιάννης Κελάρης. Οι δύο σύμβουλοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο μαζικού εγκλωβισμού σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου περιστατικού, επισημένοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν δημιουργηθεί ασφαλής οδή διαφυγής και εναλλακτικό μονοπάτι εκένωσης. Αφορμή για την παρέμβαση αποτέλεσαν οι κινητοποίησεις των κατοίκων της Χαραυγής που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή. Η Λαϊκή Συσπήρωση επισημαίνει πως το καθεστώς λειτουργίας του χώρου παραμένει ασαφές, ενώ τα ξύλινα γεφύρια έχουν καταρρεύσει, τα μονοπάτια είναι ασυντήρητα και βασικές υποδομές έχουν εγκαταλειφθεί. Λειτουργεί από σήμερα ο νέος χώρος που θα φιλοξενεί στο εξής το Δημοτικό Φαρμακείο.

0: οικείο της Καλαμάτας μετά τη μετακόμισή του από το κτίριο του Δημαρχείου στο βιοτεχνικό πάρκο δίπλα από το Δημοτικό Παντοπολείο στη νέα είσοδο της πόλης. Σύμφωνα με το Δημοτικό Σύμβουλο, πρόεδρο της Διοκλής ΑΕ και φαρμακοποιό Ιάκωβο Περωτή, ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία του το Δημοτικό Φαρμακείο στο νέο χώρο του στη νέα είσοδο της Καλαμάτας και ο ίδιος μαζί με άλλους φαρμακοποιούς θα προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους στελεχώνοντας το φαρμακείο τις ημέρες λειτουργίας του. Το Δημοτικό Φαρμακείο θα είναι πλέον ανοιχτό 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από 2 ώρες από τις 2 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Γενικά έθριος καιρός αρχικά και νεφώσεις σταδιακά αυξημένες από το απόγευμα αναμένουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι επίσης από το απόγευμα θα είναι σχετικά πιο ενισχυμένοι και θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο προσεγγίζοντας τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού εδώ, πάντα στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Και 5 Αυγούστου στο ημερολόγιο. Να πούμε ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή και σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με την υψηλή θερμοκρασία που θα καταγραφεί σε αρκετές περιοχές εδώ στην Νότια Πελοπόννησο. Μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο, κυρίως στα παιδινά. Ενώ το απόγευμα αναμένεται να έχουμε και έντονες νεφώσεις στην περιοχή μας. Μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα στις κατηγορίες των συμπολιτών μας που έχουν και κάποια ζητήματα εκεί, καρδιοαναπνευστικά κτλ., να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, γενικά στις υψηλές θερμοκρασίες. Κατά τα άλλα, καλοκαιράκι είναι, θα κάνει και υψηλές θερμοκρασίες, φυσιολογικότατο, ειδικά για αυτή την εποχή, να έχουμε ακόμα και σαραντάρια.

Και από ειδησιογραφία στα κόκκινα είμαστε, με αστυνομικό δελτίο. Θα τα πούμε, τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων πριν από λίγη ώρα. Θα τα πούμε κι εμείς εδώ αναλυτικότερα όσα προλάβουμε. Καθώς επίσης και αρκετές διεργασίες, τουλάχιστον εδώ τοπικά, με τη συζήτηση ειδικά για τα σπιτάκια ανακύκλωσης να έχει πάρει φωτιά. Φωτιά μεταφορικά το λέω πάντα, αν και δυστυχώς τα όσα ζήσαμε τα τελευταία 24 ώρα στην ευρύτερη εδώ περιοχή μας αφήνουν πίσω τους, τώρα που γίνεται ο απολογισμός και η καταμέτρηση της επόμενης ημέρας, αφήσανε πίσω τους τεράστιες, ανυπολόγιστες πραγματικά καταστροφές, ξεκινώντας από το βασικό, από το κύριο, ότι μιλάμε για χαμένες ανθρώπινες ζωές του πιλότου και του συντονιστή στο ελικόπτερο το οποίο έπεσε στην περιοχή, και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, από θαύμα κυριολεκτικά γλίτωσαν και οι άλλοι δύο του πληρώματος του δεύτερου ελικόπτερου, το οποίο συγκρούστηκε με το πρώτο στον αέρα. Μια υπόθεση η οποία από ό,τι φαίνεται παίρνει περίεργη τροπή, με την οικογένεια να καταφεύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας ευθύνες και καταγγέλλοντας για μια σειρά από αστοχίες αναφορικά με το σχεδιασμό και τη λειτουργία, τέλος πάντων, των ελικοπτέρων. Αναμένεται να έχουμε εκεί και αρκετά την επόμενη περίοδο που θα απασχολήσουν τη δημοσιότητα. Είχαμε και χθες ένα, αναφορικά τώρα με τη διερεύνηση του ατυχήματος, ένα περίεργο περιστατικό. Κάποιος ο οποίος διέφυγε, εκεί κάτοικος της περιοχής, διέφυγε από το μπλόκο που είχαν στήσει, που έχουν, ένα από τα πολλά μπλόκα που έχουν στήσει εκεί οι αστυνομικοί της περιοχής και δεν αφήνουν τον κόσμο να πάει στα σπίτια τους. Είχαμε πολλά παράπονα χθες γι' αυτό. Πέρασε λοιπόν από το δρόμο αυτό και βρέθηκε στο σημείο που είχαμε την πτώση του πρώτου ελικοπτέρου. Και μάλιστα με το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω και στα συντρίμια, συνελήφθη και αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη και αυτής της υπόθεσης.

Καλύτερη εικόνα σήμερα στα μέτωπα της Πυρκαγιάς. Αρκετές οι μικροεστίες, δεν υπάρχει κύριο ενεργό μέτωπο, αλλά είναι αρκετές οι μικροεστίες και εκφράζονται φόβοι και πάντα υπάρχουν αυτοί οι φόβοι σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές για το κίνδυνο των αναζωπυρώσεων. Οπότε παραμένει ισχυρή πυροσβεστική και αστυνομική δύναμη στην περιοχή, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις μικροεστίες. Ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό θα τελειώσει. Εδώ μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες, κοντά στα 180.000 καμένα στρέμματα μετράμε και αυτό το καλοκαίρι στη χώρα, και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Ελπίζουμε να είναι τα τελευταία καμένα στρέμματα που μετράμε, να μην υπάρχουν άλλα περιστατικά, αλλά ο απολογισμός κάθε χρονιά είναι πραγματικά θλιβερός. Σήμερα, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα γίνει και η σύσκεψη σε υπουργικό επίπεδο για τις αποζημιώσεις και για τη στήριξη των πληγέντων. Μιλάμε για δεκάδες σπίτια τα οποία κάηκαν και μιλάμε για εκατοντάδες κάτοικους και όχι μόνο της περιοχής, οι οποίοι έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Μιας και θα γίνει αυτή η σύσκεψη, μιας και θα μαζευτούν εκεί οι υπουργοί, οι υπηρεσιακοί και όλοι οι άλλοι οι εμπλεκόμενοι, να τους θυμίσουμε και να μεταφέρουμε και την απορία, παύλα αγωνία, των κατοίκων εδώ στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην Πολυθέα. Θυμάστε πέρυσι τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαν γίνει, διότι ακόμα και ειδικά οι παραγωγοί ακόμα δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις για τις πληγές, για τις ζημιές τις οποίες υπέστησαν. Πολυθέα, πέρυσι πυρκαγιά, και να σημειώσουμε και κάτι άλλο το οποίο μας μετέφεραν για τις καταστροφές στα ελαιόδεντρα αλλά και σε άλλα κομμάτια της αγροτικής παραγωγής. Δεν έχουν γίνει ακόμα οι αυτοψίες. Αυτά κατήγγυλαν οι κάτοικοι. Αύριο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα, γιατί εδώ έρχεται το δεύτερο μέρος, αν θέλετε, της υποκρισίας για όλο αυτό που ζούμε κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας. Και λέω το δεύτερο μέρος γιατί δεν μπορούμε να κλαίμε πάνω από τα καμένα και να κλαίμε μάλιστα με κροκοδίλια δάκρυα, όταν και χθες ήταν αποκαλυπτικότατος, ο πυρομετεωρολόγος από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, κύριος Γιάνναρος, λέγοντας ότι υπάρχει τρόπος να σταματήσει όλο αυτό το φαινόμενο να μαστίζει κάθε χρονιά τη χώρα μας. Υπάρχει τρόπος να δούμε τις πυρκαγιές να μην είναι τόσο καταστροφικές και να είναι λιγότερες κάθε χρόνο και να μην μιλάμε για μέγα πυρκαγιές ή μέγα φάρις και για κλιματική αλλαγή και όλο αυτό το αφήγημα που ακούμε, θέλοντας κάποιοι να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Και ο τρόπος αυτός είναι ένας. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με μεθόδους οι οποίες δεν έρχονται από το πουθενά ή δεν είναι καινοτόμες, είναι η ίδια πρακτική και οι ίδιες μέθοδοι που ακολουθούσαν χρόνια τώρα οι παππούδες μας, αυτά είπε ο κύριος Γιάνναρος, δηλαδή η φροντίδα των δασών, το κάψιμο έγκαιρα, με ελεγχόμενη πάντα κάψη των ξερόκλαδων και της καύσιμης ύλης, η οποία δημιουργεί τα προβλήματα και κάνει ανεξέλεγκτες τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, η βόσκηση, η οποία μπορεί ελεγχόμενα να βοηθήσει στο να μειωθεί όλη αυτή η καύσιμη ύλη, και μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία, προσέξτε, έχουν νομοθετηθεί κιόλας. Έχουν, θα έλεγα, αποφασιστεί τουλάχιστον σε νομοθετικό επίπεδο, αλλά δεν εφαρμόζονται.

Για να μην φτάνουμε κάθε καλοκαίρι να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και να ξαναβλέπουμε το ίδιο πάλι σκηνικό με καμένη γη να επαναλαμβάνεται, να ξανασυμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Ο Κωνσταντίνος Ονιάρχος είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα και στη φροντίδα της εκπομπής. Να θυμίσω ότι στο 2721-095-300-95-301 μπορείτε να δίνετε το ρεπορτάζ σας, να το πω έτσι. Να σημειώνετε αυτά τα οποία θέλετε να συζητήσουμε εδώ για σας και από εσάς γίνεται η εκπομπή, μην το ξεχνάτε. Και εκτός από τις 107,2 και 104,4 μας ακούτε και διαδικτυακά, erteco.gr είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ από την οποία εκτός από τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας μπορείτε να απολαύσετε και εξαιρετικές δουλειές συναδέλφων για αμέτρητες πραγματικά θεματικές.

Σοκάρει η υπόθεση στο γειτονικό Μιστρά με 55χρονο να ομολογεί ότι κρατούσε σε καταψύκτη το νεκρό πατέρα του προκειμένου να παίρνει τη σύνταξή του. Σοκάρει και δημιουργεί ταυτόχρονα πολλά ερωτήματα η υπόθεση αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε από τις αρχές του γειτονικού νομού, από τις αστυνομικές αρχές του γειτονικού νομού, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 55χρονος ισχυρίζεται ότι για 2,5 περίπου χρόνια είχε τον πατέρα του σε καταψύκτη εντός ξενοδοχειακής μονάδας η οποία δεν λειτουργούσε. Κάποιες άλλες πληροφορίες και αναφορές κάνουν λόγο για περισσότερο χρονικό διάστημα, κοντά στα 4 χρόνια που έχει να δώσει ενδείξεις ο ηλικιωμένος. Ακόμα δεν έχει γίνει ακριβές, πληροφορίες υπάρχουν μόνο για το πώς έφτασε η υπόθεση να εξιχνιαστεί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις αρχές υπήρξαν καταγγελίες και αναφορές ότι ο ηλικιωμένος έχει να δώσει σημεία ζωής για πάρα πολλά χρόνια. Ήρθαν σε επαφή με τον 55χρονο, του ζήτησαν εξηγήσεις οι αρχές. Ο ίδιος είπε ότι βρίσκεται ο πατέρας του στην Αθήνα, ζει στην Αθήνα, σε κάποια δομή, εν πάση περιπτώσει. Ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες οι αστυνομικοί, πήγαν στη συγκεκριμένη δομή, δεν διαπίστωσαν κάτι, και όταν κάλεσαν ξανά τον 55χρονο, είχαμε την ομολογία. Αυτό κυκλοφορεί ως το επικρατέστερο σενάριο για το πώς εξελίχθηκε η αποκάλυψη αυτού του σκηνικού, που επαναλαμβάνω, πραγματικά σοκάρει. Δημοσίευματα αναφέρουν επίσης, χωρίς να έχουμε τώρα τη δυνατότητα να τα διασταυρώσουμε, θα δείξει μέσω του ρεπορτάζ για τις επόμενες ημέρες, εάν ισχύει ή όχι, ότι ρωτήθηκε και η κόρη του ηλικιωμένου, η αδερφή δηλαδή, του 55χρονου, η οποία δήλωσε ότι είχε να δει πάρα πολλά χρόνια τον πατέρα της. Η απορία, η κύρια απορία που δημιουργείται από όλα αυτά, και φαντάζομαι ότι θα δοθεί κάποια εξήγηση, εν πάση περιπτώσει θα μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, είναι πως σε μια κλειστή κοινωνία, Μιστράς, δεν μιλάμε για μια μεγαλούπολη που δεν ξέρεις ποιος και τι βρίσκεται στο διπλανό σου κυριολεκτικά διαμέρισμα, μιλάμε για μια μικρή κοινωνία. Πως επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε αναρωτηθεί κάποιος, δεν είχε ψάξει κάποιος, δεν είχε φίλους ο ηλικιωμένος, δεν είχε γείτονες εκεί, οικείους ή εν πάση περιπτώσει κάποιους που γνώριζαν τον ηλικιωμένο, ώστε να αναρωτηθούν και για την τύχη του.

Σοκαριστικό. Πραγματικά σοκαριστικό. Αναμένουμε και τα νεότερα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ίσως δοθούν κάποιες απαντήσεις. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος για απάτη στην ουσία. Και αναμένουμε και την από εδώ και πέρα δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Τώρα θα δανειστώ το πρωτοσέλιδο, ένα από τα θέματα μάλλον, στο πρωτοσέλιδο του Θάρρους σήμερα, για την κατάσταση που είναι πραγματικά απογοητευτική με τη διαρροή του κεντρικού αγωγού ίδρευσης από τις πηγές του πηδήματος προς την Καλαμάτα, ο οποίος επί μήνες έχει δημιουργήσει, έχει διαρροή εκεί στην περιοχή των Λεϊκών, και καταγγέλουν οι κάτοικοι, δεν καταγγέλουν τη διαρροή μόνο, καταγγέλουν ότι έχει δημιουργήσει προβλήματα με βαλτόνερα, δυσοσμία και δεν κάνει τίποτα κανείς επί μήνες στο συγκεκριμένο αγωγό. Απαντάει η ΙΑΚ ότι μαζί με το σύνδεσμο, θα μιλήσουμε και γι' αυτό σε λίγο και για την τύχη του συνδέσμου και το τι γίνεται με το νερό και όλα αυτά, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Απαντά λοιπόν η ΔΕΙΑΚ ότι δεν μπορεί να προχωρήσει τώρα στην όποια επισκευή του αγωγού. Έγινε κάποια παρέμβαση για να μειωθεί η διαρροή, αλλά η επισκευή θα γίνει όταν μειωθεί λίγο η κίνηση και η τουριστική και η ζήτηση του νερού, γιατί θα πρέπει να υπάρξει αρκετά μεγάλη διακοπή υδροδότησης στην πόλη της Καλαμάτας για να φτιαχτεί ο αγωγός.

0: Λοιπόν, λυπηρό, πραγματικά λυπηρό να βλέπουμε ένα τόσο κρίσιμο θέμα που αφορά την υδροδότηση της πόλης να έχει τέτοιες πτυχές, να έχει τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή αν ο κεντρικός αγωγός τρέχει επί μήνες και δεν μπορούμε να τον εφτιάξουμε, δεν καταλαβαίνω όλος αυτός ο μηχανισμός, εν πάση περιπτώσει, σε τι λειτουργεί. Αν έχουμε τόσο σημαντικές βλάβες όπως το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην πόλη και μαθαίνουμε εκ των υστέρων ότι δεν μπορεί να ελέγξει η ΔΕΙΑΚ το δίκτυο και της σύνδρευσης και της αποχέτευσης και των ακαθάρτων, γιατί έχει χαλάσει το αυτοκίνητο, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα, γιατί δεν έχει τους σπόρους ή τους ανθρώπους. Πραγματικά απορώ ποια είναι τελικά η μέρημνά μας, η φροντίδα μας για το νούμερο ένα ίσως που χρειάζεται και πρέπει να εξασφαλίζει μια πόλη, που είναι το νερό. Ο Δημήτρης ο Φαβαντάς, έμπειρος αυτοδιοικητικός χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε, είναι δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη της μείζωνος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο και μέλος επί πολλά χρόνια στο Σύνδεσμο Ίδρευσης και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΑΚ. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα σας κύριε Φαβαντά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς.
0: Έχετε εικόνα και εμπειρία τώρα για το πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Μπορείτε εσείς να μας δώσετε μια εξήγηση? Βλέπω σήμερα στο Θάρρος, μήνες λέει τρέχει ο αγωγός.
1: Ακριβώς. Τα θέματα τα έχουμε θέσει πολλές φορές στη Βουλή και τη ΔΕΙΑΚ αλλά και του Συνδέσμου. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της ΔΕΙΑΚ. Θα σας πω ότι μια επίσημη μελέτη της ΔΕΙΑΚ μας μιλά για 41% απώλεια του νερού που αντλούμε. Δηλαδή, οι κάτοικοι, οι πολίτες αυτής του Δήμου πληρώνουν το 41% ενώ το νερό αυτό χάνεται. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές τις τεράστιες αυξήσεις που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στη ΔΕΙΑΚ. Έχουμε καταγγείλει πολλές φορές και τη λειτουργία, αλλά και την λειτουργία της ΔΕΙΑΚ και τα αποτελέσματα που υπάρχουν. Με μεγαλύτερο αυτό το προχθεσινό που έπεσε ο δρόμος στην Κρήτη και Βασιλέως του Γεωργίου, που έπεσε από τη διαρροή των ακαθάρτων. Αυτό πρέπει ο Δήμος Καλαμάτας, η ΔΕΙΑΚ, εμείς όλοι που ασχολούμαστε με το Δήμο, πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Είδαμε πέρσι μια μεγάλη ζημιά στο Ναυτίλο. Είδαμε φέτος μια μεγάλη ζημιά στη Βασιλέως Γεωργίου και Κρήτη.
0: Ναι, είδαμε πρόπερσι να πέφτει δεξαμενή η κεντρική της υδροδότησης. Πότε ήταν?
1: Ακριβώς.
0: Αυτό θα ζούμε τώρα. Τι γίνεται?
1: Μια πρωτοπόρα επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας έχει αρχίσει να καταραίει. Να καταραίει γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες πολιτικές οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Βλέπουμε τον αγωγό ίδρυψη, ο οποίος έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τον Αύγουστο του 2022, να έχουμε τώρα Αύγουστος του 2026 και να μην έχουν φτάσει ακόμα οι σωλήνες. Οι σωλήνες που περιμένουν ακόμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι τεράστια προβλήματα. Τα έχουμε αναδείξει πολλές φορές και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αλλά και τη ΔΕΙΑΚ. Και περιμένουμε απαντήσεις. Περιμένουμε απαντήσεις γιατί πρέπει να δοθούν λύσεις.
0: Τι φταίει, πρόεδρε, κύριε Φαβαντά, τι φταίει? Γιατί
1: φταίει η πολιτική βούληση και η λειτουργία της ΔΕΙΑΚ. Η πολιτική βούληση και η λειτουργία της ΔΕΙΑΚ. Δεν παίρνουν τις πρωτοβουλίες αυτές που πρέπει να πάρουν ώστε να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να υπάρχουν διαρροές. Όταν λέμε, κύριε Μαραβά, ότι έπεσε ο δρόμος του Βασιλέως, η βλάβη αυτή μπορεί να ήταν και χρόνια. Κανείς δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι είμαστε στην επιφάνεια της θάλασσας, κύριε Μαραβά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό. Είμαστε στην επιφάνεια της θάλασσας. Τα προβλήματα αυτά δημιουργούνται και που πηγαίνουν όλα αυτά τα κάθαρτα στη θάλασσα. Θα μολύνουμε τη θάλασσα. Οι οποίοι για αυτό το πράγμα κάποιοι πριν από χρόνια αγωνίστηκαν για να μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στην λιμάνι της Καλαμάτας. Έχουμε μια... Ναι. Θάλασσα και να καφιόμαστε ότι κάνουμε μπάνιο μέσα στην πόλη, που είναι ελάχιστες πόλεις που κάνουν μπάνιο. Και αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΙΑΚ αφήνουν αυτό το πλεονέκτημα να δημιουργηθεί πρόβλημα.
0: Η ΔΕΙΑΚ δηλαδή, επειδή ακούμε ότι είναι μια εύρωστη επιχείρηση, ότι έχει αποθεματικό, πάνε καλά τα οικονομικά και το βλέπουμε κιόλας, οι λογαριασμοί του νερού. Έχουμε να το λέμε καλαματιανοί, έτσι. Έχουμε να πενευόμαστε για τους λογαριασμούς. Συζητάμε με φίλους μας για τους λογαριασμούς εδώ στην Καλαμάτα και τους πέφτουν τα μαλλιά. Με το τι πληρώνουμε.
1: Έχουμε μια ακριβή ΔΕΙΑΚ, πράγματι αυτό το πράγμα, σε σύγκριση με άλλες πόλεις της χώρας μας. Έχουμε μια ακριβή ΔΕΙΑΚ. Έχει μεγάλο ταμιακό υπόλοιπο, πάνω από 12-13 εκατομμύρια ευρώ. 1600 έχει.
0: Και τι τα κάνει, υπηρεσία, τα κοιτάζει την ώρα που έχουμε τέσσερις ζημιές?
1: Γιατί αυτή η υπηρεσία είναι ανταποδοτική. Δεν έχει δικαίωμα να έχει αυτά τα χρήματα που έχει. Αποπειράφθηκε να αγοράσει ένα κτίριο 1,5 εκατομμύριο και το αποτρέψαμε. Έδωσε απευθείας αναθέσεις για να δίνει απευθείας αναθέσεις. Έδωσε απευθείας ανάθεση για τη λειτουργία των καινούριων γραφείων 500.000. 500.000 και ήρθε το λεπτό συνέδριο και τα γύρισε πίσω. Δηλαδή, μαζεύουμε τα χρήματα από τον κόσμο για να κάνουμε πολιτική. Για να δίνουμε αναθέσεις.
0: Το είναι σοβαρό που καταγγείλετε.
1: Για να δίνουμε αναθέσεις πρώτον και δεύτερον, γιατί έχω καταγγείλει και αυτό το πράγμα που συνέβαινε στην ΔΕΙΑΚ, να έχουμε ιερετή να έχουν υψηλόμισθη. Είχα καταγγείλει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, ένας αντιπρόεδρος ο οποίος δεν είχε αντικείμενο, στην ουσία δεν είχε αντικείμενο, έπαιρνε 1710 ευρώ. Και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα που συμβαίνουν στη ΔΕΙΑΚ. Δεν έχουν συμβεί, εγώ είμαι στην αυτοδιοίκηση από το 1999. Δεν έχουν συμβεί ποτέ στη ΔΕΙΑΚ αυτά τα πράγματα. Και αντί να κοιτάζουμε, να δίνουμε λύσεις στα σοβαρά προβλήματα της πόλης όσον αφορά τη λειτουργία και του καινούριου αγωγού, όπως είπα πριν, έπρεπε να έχει παραδοθεί το έργο αυτό τον Αύγουστο του 2022. Και είμαστε τώρα στο 2026. Και σύμφωνα με την υπηρεσία, αν το έχουμε το 30, θα είμαστε ευτυχείς.
0: Ναι.
1: Με 10 χρόνια καθυστέρηση. Δεν φταίει κανείς για αυτό το πράγμα. Δεν φταίει κανείς για αυτό το πράγμα. Δεν έχει ευθύνη καμία ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ. Σφυρίζουμε αδιάφορα σε τόσο σοβαρά θέματα. Έχουμε τέτοιες απώλειες νερού. Τη στιγμή που πρέπει να διαφυλάσσουμε τη σταγόνα ακόμα του νερού. Δυστυχώς όλα αυτά τα προβλήματα τα έχουμε αναδείξει, επαναλαμβάνω. Θα συνεχίσουμε να τα αναδεικνύουμε γιατί τα θεωρούμε μείζον θέματα για την πόλη. Πρέπει να προστατευτεί και η καθαρότητα του νερού. Και η επάρκεια του νερού, αλλά και η λειτουργία του αποχαιρετικού δικτύου. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή.
0: Εδώ έχουμε ζητήματα. Ήδη έχουν αρχίσει τα όργανα στα χωριά εκεί, στα Καλλιανέικα, σε αυτά αρχίζουν και υπάρχουν ζητήματα. Και δεν έχουμε και την τουριστική κίνηση φέτος, την φουλ, όπως άλλες χρονιές.
1: Υπάρχουν προβλήματα.
0: Λοιπόν, με το σύνδεσμο, τι γίνεται, Πρόεδρε.
1: Θα σα πω και το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε παράπονα από τους δημοτικούς της Δυτικής Μάνης, γιατί είμαστε και εκεί, ο σύνδεσμος είναι και στη Δυτική Μάνη, οι οποίοι δεν είχαν νερό οι άνθρωποι. Η Δυτική Μάνη και γενικά η Μάνη που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη αύξηση τουρισμού δεν είχε νερό. Για το σύνδεσμο ίδρυσης. Ο σύνδεσμος ίδρυσης, όπως μας ενημέρωσε και ο διευθυντής του συνδέσμου και σήμερα με τον νέο κώδικα, μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρχει. Μετά θα καταργηθεί. Η περιουσία του συνδέσμου ίδρυσης θα περάσει στους Δήμους. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα για το σύνδεσμο της Καλαμάτας είναι ανήκει και στην Καλαμάτα και στη Μεσσίνη αλλά και στο Δήμο της Μάνης.
0: Mm-hmm.
1: Και θα δούμε πώς θα μπορέσει να μοιραστεί η περιουσία αυτή του συνδέσμου σε αυτούς τους τρεις Δήμους. Όταν λέμε περιουσία μιλάμε για το πείδημα για τις δεξαμενές, για το δίχτυο, για όλα αυτά. Τέλος πάντων αυτό θα το δούμε πώς θα γίνει. Εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο. Έχω ζητήσει, γιατί είμαι και μέλος της εκτελεστικής του συνδέσμου ίδρυσης, έχω ζητήσει να γίνει μια πρώτη συνάντηση και με τη συμμετοχή των δημάρχων που απαρτίζουν το σύνδεσμο ίδρυσης και να μπορέσουμε να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Γιατί καταργείται, Πρόεδρε? Ποιος αποφάσισε να καταργηθεί, γιατί καταργείται?
1: Το Υπουργείο. Το Υπουργείο και ο νέος κώδικας, ένας κώδικας ο οποίος είναι πολλά χρόνια πίσω, φέρνει πολλά χρόνια την αυτοδιοίκηση πίσω. Αλλά δυστυχώς δεν διαμαρτύρεται κανείς. Αυτός ο νέος κώδικας που έγινε αυτή τη φορά φέρνει πολλά χρόνια την αυτοδιοίκηση πίσω. Καταργεί τη δημοκρατία στα δημοτικά συμβούλια. Δεν υπάρχουν, κύριε Μαραβά, δημοτικά συμβούλια. Απαγορεύεται ο Δημοτικός Σύμβουλος να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση. Κάθε 4 μήνες θα γίνεται μία ερώτηση από ένα Δημοτικό Σύμβουλο, αν κληρωθεί φυσικά. Κάθε 4 μήνες. Εγώ, σαν Δημοτικό Σύμβουλο, δεν μπορώ να κάνω έλεγχο σε αυτή τη Δημοτική Αρχή, η οποία κάνει αυτά που κάνει, ή αυτά τα παράπονα που μου θέτουν οι πολίτες. Γιατί δεν το επιτρέπει ο κώδικας. Δεν το επιτρέπει ο κώδικας και απαγορεύονται οι ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δεχνύουμε θέματα. Δυστυχώς, για μένα πρέπει να καταργηθεί αμέσως αυτός ο κώδικας. Ο απέσιος κώδικας που υπάρχει. Απαράδεκτος κώδικας. Και βγαίνει και δεν διαμαρτύρεται για αυτό το πράγμα. Γιατί είναι όλοι κυβερνητικοί και ακολουθούν την γραμμή της κυβέρνησης. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτόν τον κώδικα, το έχω καταγγείλει και στην ΠΕΔ, όπως είμαι και μέλος. Λοιπόν, είναι ένας κώδικας οπισθοδρόμησης. Είναι ένας κώδικας μη δημοκρατικός. Είναι ένας κώδικας ο οποίος δημιουργεί προβλήματα. Δεν υπολογίζει τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έχουν γνώση, δεν έχουν άποψη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δεν μπορούν να θέσουν θέματα.
0: Ναι. Επιστρέφοντας στην κουβέντα αναφορικά με το σύνδεσμο που είναι σημαντική και σοβαρή εξέλιξη και για να ξέρει ο κόσμος, είναι ο φορέας ο οποίος ουσιαστικά φροντίζει να φτάνει το νερό από τις πηγές στα υδραγωγεία της πόλης, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο σύνδεσμος διαχειρίζεται τις πηγές του πηδήματος και υποχρεωμένος και δίνει το νερό, πουλάει το νερό, να το πούμε έτσι, στους τρεις δήμους, Μεσσίνης, Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης.
0: Και τώρα Τι συνθήκες τώρα, έχω μπερδευτεί, κύριε Φαβατά, πού πάμε για τη διαχείριση του νερού, σε συνδυασμό και με το καινούριο νομοθέτημα που ήρθε.
1: Θα αναλάβει ο κάθε Δήμο τη δική του ευθύνη, με δική του ευθύνη και την διαχείριση του νερού και αυτά. Το θέμα είναι ένα πρόβλημα. Τώρα, εγώ ζήτησα να γίνει μια πρώτη συζήτηση να δούμε αυτό το πράγμα, γιατί ο νόμος λέει μέχρι τέλος χρόνου πρέπει να τελειθούν. Πιστεύω ότι μετά τις καλοκαιρινές, να το πω έτσι, διακοπές του αρχές Σεπτεμβρίου, πρέπει ο Δήμαρχος να πάρει πρωτοβουλία να κάνει μια πρώτη συζήτηση να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε πού θα πάει το θέμα αυτό. Πολύ σοβαρό θέμα και αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το έχουμε πει πολλές φορές και θα έχουμε στο σύνδεσμο έχουμε, συμβούλιο. Θα το ξαναθέσουμε πάλι γιατί πρέπει να λειτουργήσουν και πρέπει να υπάρχουν θέμα. Να αποχωρήσουν οι διαδικασίες αυτές. Δεν μπορεί να συζητούν αυτά τα προβλήματα και στο σύνδεσμο που υπάρχουν, αλλά και προπάντων στη ΔΕΙΑΚ. Ειδικά επαναλαμβάνω, κύριε Μαραβά, επαναλαμβάνω, πρέπει να φυλάξουν σαν κόρη οφθαλμού την καθαρότητα του παραλιακού μετόπου. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες, οπότε να μην ξανασυμβεί αυτό που συνέβη χθες, πέρσι στο Ναυτίλο και φέτος στη Βασιλεία Γεωργίου. Δεν είναι δυνατόν η αγωγή αυτή να υποφάπτονται με τη θάλασσα, που είναι στη θάλασσα μέσα, να έχουμε προβλήματα, να πέφτουν οι δρόμοι έτσι. Πολύ σοβαρά θέματα αυτά.
0: Εντάξει, όταν χτυπάμε καμπανάκια μας λένε κινδυνολόγους, πρόεδρε, τα ξέρεις το.
1: Αν μολυνθεί το παραλιακό μέτωπο της πόλης μας, η πόλη μας θα έρθει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αυτό που ρούμε, αυτό που προσφέρουμε, αυτό που πουλάμε, γι' αυτό έχουμε τουρισμό, γι' αυτό έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες από την Αθήνα, γι' αυτό υπάρχει αυτή η οικοδόμηση στην Καλαμάτα, γιατί υπάρχει αυτό το παραλιακό μέτωπο που πάρα πολλές πόλεις το ζηλεύουν.
0: Και πέρα από αυτό, εγώ θα πω ότι βλέπουμε ορατό το κίνδυνο να μην έχουμε απρόσκοπτη υδροδότηση στην πόλη.
1: Και αυτό.
0: Βλέπουμε
1: και
0: ορατό,
1: αυτό
0: γιατί... όταν ακούω ότι δεν ελέγχονται τα δίχτυα που είναι παλιά, όταν ακούω ότι μια ζημιά εντοπισμένη κάνει μήνες στον κεντρικό κιόλας αγωγό να φτιαχτεί, βλέπω ότι δεν λειτουργεί το σύστημα. Δεν τραβάει το σύστημα.
1: Δεν θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω την επίσημη μελέτη που έχει κάνει η ΔΕΙΑΚ, που το 41% του νερού που αντλεί το χάνει. Το έχει απώλεια. Αυτό είναι απώλειες. Είναι βέβαια κάποιοι που κλέβουν, να το πω έτσι, νερό, αλλά υπάρχουν και απώλειες μεγάλες. Και βλέπουμε η ΔΕΙΑΚ να μην ασχολείται το θέμα αυτό. Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχω πει πολλές φορές. Και στην περιοχή της Μυρμήτας τρέχουν αυτή τη στιγμή όποιος πάει και κάνει ένα ρεπορτάζ ή όποιος έχει επισκεφτεί, θα δει να τρέχει το νερό ανεξέλεκτα. Ανεξέλεγχα το νερό. Και δεν κάνουμε τίποτα για αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κάνουμε τίποτα. Και το άλλο, το σημαντικότερο θέμα είναι που το έχω αναδείξει αυτό πολλές φορές. Στην περιοχή εκεί πέρα τη Μικρά Μαντίνα και όλα αυτά, αυτές οι μυρωδιές πρέπει να σταματήσουν τώρα αυτά τα πράγματα και πρέπει να.
0: Για που λέτε, στο πάρκο του Αλμυρού ή στη Μικρά Μαντίνα.
1: Στο πάρκο του Αλμυρού, στο πάρκο του Αλμυρού και γενικότερα στο παρακό μέτωπο.
0: Αυτό είναι από τη λειτουργία του αγωγού ακαθάρτων.
1: Στην κακή λειτουργία. Στην κακή λειτουργία. Γιατί δεν έχουν συνδεθεί άπαντες όπως προβλέπει ο νόμος εκεί πέρα. Υπάρχουν ακόμα ανθρώποι που δεν έχουν συνδεθεί και στην περιοχή τη Μικρά Μαντίνα και τη Βέργα, αλλά και στην περιοχή τη Καλαμάτα. Είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή να μην έχουν συνδεθεί όλοι με το βιολογικό. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Το έχω επισημάνει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το πράγμα, κύριε Μαραβά. Ελπίζω κάποια στιγμή να το καταλάβει ο Δήμαρχος και να δώσει εντολή να συνδεθούν άπαντε.
0: Αν υπάρχουν καταγγελίες, αν υπάρχουν συγκεκριμένα, κύριε Φαφατά, να επισημανθούν στην υπηρεσία να ακολουθείτε η διαδικασία. Έτσι,
1: φυσικά και υπάρχουν επίσημα στοιχεία, δεν το ξέρει η ΔΕΙΑΚ αυτά. Δεν νοείται να μην έχουν συνδεθεί ακόμα πολίτες μας, συμπολίτες μας στον αγωγό, στην περιοχή της Βέργας, της Μαντίνιας και της πόλης της Καλαμάτας, επαναλαμβάνω.
0: Έχουν αιτηθεί και δεν έχει ανταποκριθεί η ΔΕΙΑΚ, τι γίνεται?
1: Δεν κάνουν μια αίτηση, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κόστος στη σύνδεση. Εγώ λέω το εξής, ότι να μπουν δόσεις, να μπουν όσες πιο πολλές δόσεις μπουν, αλλά δεν είναι δυνατόν τη σημερινή εποχή να μείνει συνδεδεμένοι άπαντες. Άπαντες και εκκλησίες και σχολεία και πολίτες όλοι.
0: Δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα σε αυτό, μπορεί κάποιος να δηλαδή...
1: Βέβαια υπάρχει υποχρεωτικότητα.
0: Τότε
1: βέβαια,
0: γιατί δεν είναι.
1: Αλλά θα σας πω τι έγινε. Το 2012-2013, αν θυμάμαι καλά, η τότε Δημοτική Αρχή βρήκε μια λύση, να το πω έτσι, μια εξυπνάδα, να το πω έτσι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Πήγε και έβαλε τέλη σύνδεση στους πολίτες χωρίς να τους έχει συνδέσει. Άρα η υπηρεσία δεν μπορεί να πάει να κάνει διακοπή γιατί πληρώνει τέλη σύνδεση. Αλλά δεν είναι συνδεδεμένη. Εγώ ζητώ αυτή η απόφαση, και το έχω ζητήσει και στη ΔΕΙΑΚ, αυτή η απόφαση να καταργηθεί. Αν καταργηθεί αυτή η απόφαση, θα είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία, όποιος δεν έχει συνδεθεί, να του κάνει διακοπή νερού.
0: Τι ακούμε τώρα? Τι ακούμε τώρα.
1: Προβλέπουν όμως. Σας λέω, το 2012 υπάρχει μια απόφαση της ΔΕΙΑΚ που πληρώνουν τέλειες σύνδεσης κάποιοι συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν συνδεθεί στο βιολογικό καθαρισμό. Αυτή η απόφαση έχω ζητήσει κατά επανάληψη στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ. Μου είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος ότι θα το υλοποιήσει, φυσικά δεν το έκανε, ότι θα καταργηθεί αυτή η απόφαση. Αυτό είναι πολύ εύκολο πράγμα, γιατί αν καταργηθεί αυτή η απόφαση.
0: Για πόσα σπίτια καλύτερη... μιλάμε, σε ποιες περιοχές, Πρόεδρε?
1: Για το Δήμο Καλαμάτα, για τη Βέργα.
0: Για τη Βέργα.
1: Ναι, αν καταργηθεί αυτή η
0: πολλά
1: απόφαση.
0: Πολλά σπίτια σε αυτή την κατάσταση.
1: Ακριβώς δεν ξέρω, κάποτε είχα κάνει έτσι αρκετά πάρα πολλά τα σπίτια. Αλλά σας λέω το εξής. Αν καταργηθεί αυτή η απόφαση, θα είναι υποχρεωμένη η
0: να πάει να κάνει συνδέσεις.
1: Να πάει να κάνει συνδέσεις ή να κάνει διακοπές. Τώρα με αυτό το πράγμα, με αυτό την εξυπνάδα, επαναλαμβάνω, που είχε βρει τότε η τότε Δημοτική Αρχή στη ΔΕΙΑΚ και το Προεδρείο της ΔΕΙΑΚ τότε, δεν μπορεί να κάνει διακοπή η υπηρεσία. Δεν μπορεί να κάνει διακοπές η υπηρεσία. Γιατί πληρώνει τέλη σύνδεση. Αλλά δεν είναι συνδεμένη. Και το ξέρουμε αυτό.
0: Εννοείται διακοπές στην υδροδότηση, εννοείται ως μέσο πίεσης.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσω, είδα χθες και από εσάς και από τον κύριο Χανδρινό, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, στην παράταξή σας, να σηκώνετε αρκετά τους τόνους για το θέμα των οικίσκων ανακύκλωσης. Τι έγινε τώρα εκεί? Τι έχει γίνει τώρα εκεί? Είπε ο Δήμαρχος ότι δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο όλο θέμα, ότι μας τα φορτώσανε ουσιαστικά, και έχει και ένα δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Ο Δήμαρχος ότι ήρθε τώρα όλο αυτό και βρέθηκαν οι Δήμοι να τα έχουν στις περιοχές τους χωρίς να έχουν και τέτοιο και μπλοκή. Εσείς γιατί αντιδράτε τώρα σε όλα?
1: Κύριε Μαραβά, δεν σηκώνουμε εμείς το θέμα. Το θέμα το σήκωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία έχει κάνει το έλεγχο, που έχει δει αυτές τις παρανομίες που υπάρχουν. Να μιλήσουμε για την περιφέρεια Πελοποννήσου, μιας και είμαι και μέλος στο Φώστα Πελοποννήσου. Ενώ αγοράσαμε 58 σπιτάκια τότε, 21 εκατομμύρια και κάτι, έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και επιβάλλει 10.500.000 πρόστιμο. Γιατί? Γιατί δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις τα σπιτάκια αυτά, γιατί προτιμολογήθηκαν. Για αυτά έχει κάποιος ευθύνη? Θα πληρώσει κάποιος? Σας λέω και μια πληροφορία.
0: Είναι δικαστικά ακόμα η υπόθεση. Έχει γίνει προσφυγή.
1: Να σώσω μια πληροφορία. Ναι. Εμάς περίπου τα σπιτάκια περίπου στοιχήσανε 340.000 ευρώ. Ναι. Ενώ το ίδιο διάστημα ο Δήμος Καλλιθέας αγόρασε με 65.000 τα σπιτάκια αυτά. Μιλάμε για 3 και 4 φορές πάνω. Για αυτά τα πράγματα θα δοθούν? Εγώ τα ρώτησα αυτά και στον πρόεδρο του Φώστα, τον κύριο Σμυρνιώτη, και του είπα: θα πληρώσει αυτά. Κάναμε προσφυγή κατά του προστίμου, το οποίο έχει και άλλο πρόστιμο τώρα, 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ένα πρόστιμο 10.500.000.
0: Γιατί είναι το νέο πρόστιμο? Γιατί το είχα ως πληροφορία, αλλά δεν το έχω διασταυρώσει ακόμα. Για πείτε μας.
1: Γιατί είστε στη διαδικασία που έγινε? Έχουμε και άλλο πρόστιμο. Και λέει τότε ο Γιάννης Σμυρνιώτης, ο πρόεδρος του Φώστα, ότι αυτά, αν τελικά δεν μπορέσει να κερδίσουμε την ένσταση που έχουμε κάνει, θα πληρωθούν από τους Δήμους. Από τους Δήμους. Και επειδή οι Δήμοι αρνούνται και αντιδρούν φυσικά, το Υπουργείο Ιστορικών θα τα κρατήσει από τους ΚΑΠ, από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
0: Δηλαδή, κινδυνεύουμε με 20 εκατομμύρια πρόστιμα.
1: Ακριβώς. Άρα κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, να μην πω κάτι άλλο, και έρχονται τώρα οι πολίτες να καλύψουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αδιανόητο για μένα. Ναι.
0: Οι δήμαρχοι πώς εμπλέκονται τώρα? Ο Δήμαρχος Καλαμάτας πώς εμπλέκεται στην όλη υπόθεση? Αφού λέει ο Φώστας δεν τα πήρε, δεν είχαν σχέση οι δήμαρχοι.
1: Έχει δίκιο. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας δεν εμπλέκεται. Εγώ προχθές αντέδρασα και αυτά, γιατί ο Δήμαρχος Καλαμάτας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μας αποκάλυψε ότι το 2021 δέχτηκε πιέσεις να αγοράσει 10 σπιτάκια, ενώ υπήρχε η πληροφορία, το σκάνδαλο, γιατί δέχτηκε πιέσεις. Η ένστασή μου. Η αίτησή μου στον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον προκαλώ και τον καλώ.
0: Ναι,
1: να
0: βγήκε και είπα από την εταιρεία. Το δημοσιεύεται σήμερα. Λέει ότι η εταιρεία, η συγκεκριμένη.
1: Ποια να το πει, η εταιρεία μόνο.
0: Εταιρείες, μάλιστα, λέει. Προσπαθούσαν να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους και τα συστήματά τους. Ήταν αυτές που άσκησαν πίεση στη Δημοτική Αρχή το 2021.
1: Ναι, κύριε Μαραβά, ακούστε να σου πω κάτι. Τώρα πιέσει μια εταιρεία σε ένα Δήμο δεν μπορεί να ασκήσει. Οι πιέσεις είναι ή άνωθεν, πολιτικά, ή δεν ξέρω από άλλο αυτό. Δεν είναι εταιρείες. Εντάξει, αλλά δεν μπορεί να λες μετά από 5 χρόνια ότι δέχτηκα πιέσεις. Και αφού δέχτηκες πιέσεις, κύριε Δήμαρχε, του είπα το Δημοτικό Συμβούλιο τότε, τι έκανες για αυτές τις πιέσεις.
0: Ναι, όφυλα έτσι καταγγείλει. Αυτό σωστό. Ναι.
1: Αυτό σωστό. Μετά από 5 χρόνια, ναι. Μετά από 5 χρόνια που έχεις χάσει, που έχετε εισαγγελέα και κάνει τον έλεγχο, εσείς βγαίνετε και λέτε αυτό πράγμα. Γιατί δεν καταγγείλετε τις πιέσεις αυτές.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τις καταγγείλατε. Άρα αυτά δεν είναι σωστά. Απλώς τώρα ο Δήμαρχος.
0: Και εγγένεια θυμάμαι και παρουσιάσεις και τα ρατατζούν και όλα αυτά.
1: Αυτά. Όταν πιέζεσαι, δεν συμμετέχεις σε εγγένεια.
0: Εγώ άλλο δεν άκουσα από το Δήμαρχο πάντως. Εγώ άλλο δεν άκουσα από το Δήμαρχο. Στο διατάφτα τι κάνουμε. Γιατί μας είπατε εσείς ότι είναι 20 κοντά εκατομμύρια που κρέμονται πάνω από το κεφάλι μας για πρόστιμο. Ποιος θα τα πληρώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεύτερον, τι θα γίνουμε με αυτά τα σπιτάκια. Θα συνεχίσουμε να τα λειτουργούμε. Και ποιος θα πληρώνει τη λειτουργία τους. Που
1: ηρίστον
0: παρόδο,
1: ακόμα.
0: Πρόεδρε, μισό λεπτάκι, ηρίστον παρόδο, δεν προσφέρουν και τίποτα στην ανακύκλωση. Τώρα μην τρελαθούμε. Από τον ένα κάτω τα παίρνουν και στο σπιτάκι τα πάνε δηλαδή. Θα συνεχίσουμε να το συντηρούμε αυτό το πράγμα.
1: Δεν έχετε άδικο αυτό που λέτε.
0: Και θα πληρώνουμε και την ανταποδοτικότητα.
1: Έχω ζητήσει από τον κύριο Σμυρνιώτη, ο οποίος είναι πρόεδρος φόρου, να κάνει έτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ και 20 μέρες και δημόσια και ιδιωτικά. Πιστεύω να κάνει για να μπορεί το φως να δώσει λύση. Είναι γεγονός ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν εμπλέκεται σε αυτό το πράγμα. Είναι θέμα του ΦΟΣΔΑ. Αλλά όμως ο Δήμος Καλαμάτας δεν είναι άμερος των ευθυνών, γιατί συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ. Γιατί ο Δήμος Καλαμάτας είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Πελοποννήσου σε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό ισχύει.
1: Γιατί ο Δήμαρχος Καλαμάτας είναι πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου. Δεν είμαστε άμεροι, δεν είμαστε τουρίστες στη διαδικασία αυτή.
0: Πάντως, κύριε Φαβατάκη, να μιλάμε και ανοιχτά. Εάν τα καταργήσουμε τα σπιτάκια, δηλαδή αυτό που είπα πριν, ότι τι θα κάνουμε, παιδιά, θα συνεχίσουμε να τα λειτουργούμε και θα βλέπουμε από τον ένα κάδο να μπαίνουν και στα σπιτάκια να καταλήγουν. Εάν θα τα καταργήσουμε, θα κληθούμε να πληρώσουμε στο ΕΣΠΑ, διότι η ρήτρα είναι για άλλα 4 χρόνια ακόμα να τα λειτουργούμε.
1: Ξέρω,
0: εδώ πρέπει να πάρει θέση και αντιπολίτευση. Εσείς τι προτείνετε.
1: Εμείς να σου
0: τα παίρνουν πίσω όπως είναι και ξεμπερδεύουμε με αυτή την ιστορία να μην τα έχουμε.
1: Από τότε που ήρθαν τα σπιτάκια και μάλιστα είχαμε βάλει και τον Βασιλεμπολίστα, τον πατριώτη μας, να κάνει διαφήμιση, είχαμε καταγγείλει αυτή την ενέργεια. Είχαμε καταγγείλει αυτή την ενέργεια γιατί βλέπαμε ότι δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Είναι αυτό που λέτε κι εσείς. Πάμε στον πλαστικό κάδο, παίρνουμε τα μπουκάλια και πάμε εκεί να πάρουμε 2 δραχμές, 5 ευρώ, 10 ευρώ. Οι πολίτες που έχουν ανάγκη και καλά κάνουν. Εγώ δεν το λέω αυτό. Αλλά δεν προσφέρουμε κάτι στην ανακύκλωση. Για μένα είναι αυτό που είπα πριν. Έχω καλέσει σύγκληση του ΦΟΣΔΑ να τα βάλουμε όλα κάτω, να συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να δώσουμε, τι λύση μπορούμε να δώσουμε. Ούτε μπορούμε να τα
0: δώσουμε.
1: Δεν μπορεί
0: να δοθεί. Ή τα κρατάμε και όπως τα λειτουργούμε και θα. Είτε ανταποδοτικά είτε όχι, ή τα δίνουμε πίσω και πρέπει να δώσουμε τα λεφτά του ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα με το οποίο τα προμηθευτικά. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό λέει ο Δήμαρχος, δεν τα είδα, δεν τα ξέρω, δεν θέλω να μπλέξω.
1: Σωστά. Ναι, λοιπόν. Δεν είμαστε. Συμμετέχει ο Δήμαρχος. Συμμετέχει. Ο Δήμαρχος συμμετέχει στο ΦΟΣΔΑ. Και εγώ συμμετέχω στο ΦΟΣΔΑ. Και είναι και πρόεδρος της ΠΕΔ. Δεν μπορεί να είμαστε άμυροι ευθυνών. Είμαστε ο μεγαλύτερος Δήμος της Πελοποννήσου. Δεν μπορεί να σφυρίζουμε διάφορα. Αλλά επαναλαμβάνω εγώ και το τονίζω και ακόμα αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να λες μετά από 5 χρόνια ότι δεν έχουμε πιέσεις, ενώ το διάστημα εκείνο ίσως συνέχεια μαζί με την εταιρεία σε φωτογραφίες και όλα αυτά. Ένας άνθρωπος που με πιέζει εμένα, δεν φωτογραφίζουμε μαζί του, κύριε Μαραβά.
0: Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Και μια κουβέντα, κύριε Μαραβά, θέλω να πω για την προθέσια με την πρώτη συνεδρία και τη συγκρότηση του Προεδρείου της Συνδέσμευσης. Και εγώ για μια ακόμη φορά κατήγγειλα την πρόταση του Δημάρχου να προτείνει στο Γιάννη τον Μπάκα να είναι αντιπρόεδρος στο Σύνδεσμο. Τα γραφεία του Συνδέσμου, κύριε Μαραβά, βρίσκονται σε ένα διατηρηταίο κτίριο. Όλοι γνωρίζουμε, όλοι οι Καλαμάτα γνωρίζουν ότι ο Γιάννης τον Μπάκα στα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Τα γραφεία του Συνδέσμου βρίσκονται σε ένα διατηρηταίο κτίριο το οποίο έχει πάνω από 30 σκαλοπάτια. Πράγμα αδύνατον για τον Γιάννη τον Μπάκα.
0: Αρνήθηκε νομίζω, δεν δέχτηκε. Παραιτήθηκε.
1: Αρνήθηκε και πολύ καλά έκανε ο Γιάννης και κράτησε το κράτησε αυτό το πράγμα και αρνήθηκε να αναλάβει. Αλλά θέλω να καταγγείλω όμως τον Δήμαρχο, γιατί δεν σεβάστηκε ούτε το Γιάννη τον Μπάκα που είναι 30 χρόνια δημοτικό σύμβουλο, αλλά δεν σεβάστηκε και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Όταν προτείνει σε έναν άνθρωπο αυτό το πράγμα, εγώ το θεωρώ εμπεχμό. Είναι αδιανόητο, το είπα προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχω κάνει και ανακοίνωση το θέμα αυτό. Με τον Γιάννη τον Μπάκα μας χωρίζουν πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές αντιπαραθέσεις, έχουμε πολλές συγκρούσεις, αλλά αυτό είναι θέμα ανθρώπινο και είναι απαράδεκτο μόνο και μόνο που ο Δήμαρχος Καλαμάτας πρότεινε τον Γιάννη τον Μπάκα να συμμετέσχει σε ένα όργανο, που το οποίο όργανο αυτό στεγάζεται σε ένα διατηρητέο κτίριο με 30 σκαλοπάτια.
0: Κατανοητό. Α, και ρίσω παρόδο, μια και το είπατε. Βέβαια, καταργείται τώρα ο σύνδεσμος, αλλά τα γραφεία αυτά θα έπρεπε να έχουν και.
1: Ναι, και μια έκκληση μέσα από την
0: συνέντευξη αυτή.
1: Αύριο όλοι στις 10.30 στο Δημαρχείο να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στη μεταφορά των. Των κακοποιημένων γυναικών που θέλει ότι
0: ναι,
1: συνδρομή
0: ναι,
1: αυτή. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο που περνάει από τη σκέψη της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας και από τον Δήμαρχο να μεταφερθεί αυτή η δομή σε ένα δημαρχείο, σε ένα κεντρικό χώρο.
0: Θα
1: σε
0: έχουμε
1: ένα
0: αναλυτικό, αναλυτικό ρεπορτάζ αύριο.
1: Που επισκέπτονται 1.000 άτομα την ημέρα.
0: Γιατί?
1: Είναι αδιανόητο που περνάει από το μυαλό τους. Εμείς και σαν αντιπολίτευση, αλλά και σαν, εγώ σαν πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος, καλώ όλους τους πολίτες να αντιδράσουν. Αυτή η δομή την έχει ανάγκη η πόλη μας και πρέπει να λειτουργεί όπως προβλέπει
0: Έχετε
1: η επιστήμη. Όπως προβλέπει η επιστήμη και όπως προβλέπουν αυτά.
0: Γι'
1: αυτό αύριο όλοι
0: ρεπορτάζ...
1: δεν έχουν
0: τις επόμενες ημέρες για το συγκεκριμένο, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα είχαμε το παράδειγμα μιας γυναίκας η οποία δυστυχώς δεν κατάφερε.
1: Ακριβώς,
0: δεν κατάφερε
1: ακριβώς,
0: η πόλη
1: ακριβώς.
0: μας να τη σώσει. Εγώ το λέω. Είμαστε όλοι
1: συνένοχοι.
0: Συνυπεύθυνοι σε αυτό το πράγμα. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: στην ίδια πόλη
1: ακριβώς.
0: σου. Δεν καταφέραμε και τώρα αυτό που γίνεται, καλά κάνετε και το βάζετε, έχει τη σημασία
1: αυτό.
0: Του. Δεν μπορεί να βάλουμε τώρα στο στόμα του λίπου
1: στο
0: κέντρο της πόλης να πηγαίνουν οι γυναίκες που να ζητάνε βοήθεια και να σε δημόσια θέα. Ευχαριστώ. Καλημέρα,
1: σωστά.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Δημήτρης ο Φαφατάς, πρόεδρος και του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ, μαζί με τις άλλες ιδιότητες που είπαμε στην αρχή της κουβέντας, ως Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και της ΔΕΑΚ και του Συνδέσμου, για το νερό και για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τα δεύτερα, το τελευταίο θέμα, τα σπιτάκια δηλαδή ανακύκλωσης, βλέπω να μας ακολουθούν και να μας απασχολούν για πολύ καιρό ακόμα. Δεν βλέπω να ξεμπλέκει εύκολα υπόθεση.

0: Τη Δευτέρα, για να αλλάξουμε θέμα, είχαμε άλλο ένα, θα πω, εργατικό ατύχημα εδώ στην πόλη της Καλαμάτας, και το οποίο λίγο έλειψε να είναι και σοβαρό. Το λέω αυτό γιατί έχω πληροφορηθεί για το τι ακριβώς συνέβη και ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Με ένα σπασμένο πόδι δηλαδή, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, εκεί σε εργοτάξιο, σε οικοδομή, στην οδό Αρτέμιδος, βρέθηκε στο έδαφος μετά από πτώση. Για τα εργατικά ατυχήματα τώρα, πριν θυμάστε, φαντάζομαι όσοι μας ακούτε και τακτικά θα το θυμάστε, πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε συζητήσει με τον πρόεδρο του Σωματείου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων, τον κύριο Παναγιώτη Καράμπελα, ότι η κατάσταση με τα εργατικά ατυχήματα έχει ξεφύγει. Είναι από τη μία η πίεση που δημιουργείται για οικοδομική δραστηριότητα παντός είδους, είτε οικιστική είτε επαγγελματική κτλ. Από την άλλη είναι ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν στην ουσία για να βάλουν μια τάξη, για να δούμε αν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, για το αν αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν με ασφαλείς συνθήκες. Ο Παναγιώτης Καράμπελας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σας, κύριε Λία, και στον κύριο Κώστα που δουλεύετε στο στούντιο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πριν, επειδή δυστυχώς βλέπω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα χρειαστεί να διακόψουμε λίγο για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να ρωτήσω το πρώτο και το βασικό, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα, από την πρώτη στιγμή πήγατε κι εσείς να δείτε στο νοσοκομείο το συγκεκριμένο εργαζόμενο, να μας μεταφέρετε λοιπόν την κατάστασή του. Είναι καλά ο άνθρωπος, τι έχει, πώς από εδώ και πέρα θα εξελιχθεί η νοσηλεία του κτλ.
1: Ο συνάδελφος έχει συντριπτικό κάταγμα στο ισχύο.
0: Δεν είναι λίγο, είναι σοβαρό. Δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είναι σοβαρό.
1: Θα μείνει εκτός δουλειάς και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Μιλάμε τώρα για 3 μήνες, σίγουρα. Ευτυχώς γλίτωσαμε τα χειρότερα. Το θέμα είναι ότι είναι ένα συνάδελφος ακόμα σε ατύχημα που είναι καθημερινά τα ατυχήματα, καθημερινά. Γλίτωσε τα χειρότερα. Φυσικά του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση.
0: Ευτυχώς. Το πρώτο και το σημαντικό είναι ότι ο άνθρωπος αυτός με το όποιο πρόβλημα έχει δεν κινδυνεύει. Κάντε μου μια πολύ μεγάλη χάρη, πρόεδρε, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί έχουμε υποχρεωτική διακοπή, και αμέσως μετά να επιστρέψουμε να πούμε και για αυτό το οποίο καταγγέλλεται, το καθημερινά γίνονται ατυχήματα, εμένα με ανατριχιάζει. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε στην κουβέντα μας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων ρίχνουν το βάρος σε πήγες και αέριες δυνάμεις. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Δεν υπάρχουν φλόγες σε κανένα σημείο. Αυτό που κάνουμε τώρα, στο σημείο που επιχειρούμε και με εναέρια μέσα, σε τρία σημεία της φωτιάς και στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότηση δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσιες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλτ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άκρη αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του ορμού. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλεί το πρακτορείο Bloomberg. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι, το Brent. Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι, το Brent.

0: Ερτ Καλαμάτας, συνεχίζουμε την επόμενη ώρα μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων. Η κουβέντα μας για τα εργατικά ατυχήματα, αλλά επειδή ο προγραμματισμός της επόμενης εκπομπής επιτάσσει και επιβάλλει και θα το σεβαστούμε, δεν θέλουμε να διαταράξουμε και τη δουλειά των συναδέλφων, δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας και το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα δεν θα το αφήσουμε. Αύριο την ίδια ώρα θα τα ξαναπούμε με τον πρόεδρο, τον Παναγιώτη τον Καράμπελα, για το σημαντικό αυτό ζήτημα. Πρόεδρε, μία φράση, ακούσαμε ότι είναι καλά ο άνθρωπος αυτός. Θέλω να μας πείτε τι γίνεται, υπάρχει διερεύνηση ευθυνών, έχουν επιληφθεί υπηρεσίες, θα γίνουν όσα πρέπει για αυτή την υπόθεση. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
1: Ωραία. Τώρα, κατά πόσο είναι καλά, εδώ παρουσιάζονται δύο προβλήματα: η οικονομική στήριξη και οι παροχές των ανθρώπων που χτυπάνε, που δεν μπορούν να ζητούν με τα λεφτά που δίνει το κράτος. Ναι. Η ιατρική φροντίδα, ο οποίος δεν έχει μπει ούτε σήμερα, θα μπει για χειρουργείο, καθυστέρηση, οπότε έλλειψη και μίση στη λειτουργία. Σήμερα, τουλάχιστον, κρίνουμε ότι τα παιδιά δεν λειτουργεί τίποτα, είναι όλα στον αέρα. Καθόλου καλά δεν είναι ο άνθρωπος, την γλίτωσε και έχουμε,
0: έχουμε ζήτημα.
1: 8 νεκρούς οικοδόμους σε μια εβδομάδα.
0: Έχουμε ζήτημα με αυτό που λέτε και θα το δούμε και εμείς τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν, τουλάχιστον η ιατρική του φροντίδα θα έπρεπε να είναι το πρώτο που θα έπρεπε να φροντίσουν. Και οι αρμόδιοι και όσοι εμπλέκονται τέλος πάντων στην υπόθεση. Ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση. Αύριο την ίδια ώρα, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουν και οι φίλοι και οι φίλες, θα τα πούμε αναλυτικά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Που αφορά δυστυχώς, από ό,τι μας λέτε, δεκάδες, μην πω εκατοντάδες εργαζόμενους καθημερινά στις οικοδομές και όχι μόνο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αύριο το ραντεβού μας και πάλι. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: σου, Δήμαρχε! Κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης!
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές, 9 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Παίρνουμε λοιπόν τη σκητάλη από την προηγούμενη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας, την εκπομπή του Ηλία Μαραβά, και ξεκινάμε τη δική μας. Είναι το πρωινό στον αέρα κοντά σας μέχρι τις 10. Ο Βαγγέλης Ποτέας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτού του προγράμματος, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος που επιμελείται τον ήχο μας.

Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 5 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, όπως συνηθίζουμε να λέμε. 2-7-21-0-95-300 το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Με αυτόν εδώ το σταθμό και με αυτήν εδώ την εκπομπή υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, βέβαια, και μέσα από email και μέσα από τα social media, που και αυτά τα διαθέτει ο σταθμός.

Και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, τα λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή μιλώντας με τον Κώστα Γαζούλη, παρακολουθούμε όλη αυτή την εξέλιξη της τραγωδίας με τις πυρκαγιές. Είναι η ίδια παράσταση που βλέπουμε να συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας. Και πριν ακόμη σβήσουν οι φλόγες, ξεκινά η αναζήτηση του κακού εμπριστή, του εξαμελίας ή του εμπριστή από πρόθεση. Είναι νομίζω ένα βολικό αφήγημα αυτό που επιτρέπει στην εκάστοτε κυβέρνηση να αποφεύγει την ουσία, να αποφεύγει τις δικές της ευθύνες για την ανυπαρξία πρόληψης, για τη διάλυση των μηχανισμών προστασίας και βέβαια για την εγκατάλειψη των δημόσιων υποδομών. Αλλά φέτος συμβαίνει κάτι διαφορετικό από ό,τι συνήθως. Αυτό το συγκεκριμένο αφήγημα δέχεται ένα τρόπο να ισχυρό πλήγμα, θα λέγαμε, γιατί ένας δήμαρχος, ο δήμαρχος Στυλίδας και κάποιοι επιχειρηματικά, όχι αυτοδιοικητικά, συνεργάτες του κατηγορούνται άμεσα για την πρόκληση της καταστροφικής και φωνικής πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία που συνεχίζει για έκτη ημέρα σημειωτέων. Θα κριθούν αυτά από τη δικαιοσύνη, το μόνο βέβαιο, έτσι ελπίζουμε τουλάχιστον, όμως αυτό που συνάγεται ως πολιτικό συμπέρασμα είναι ήδη εδώ και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Η πραγματικότητα δεν χωράει λοιπόν σήμερα που μιλάμε στα επικοινωνιακά συνθήματα περί ασύμετρων απειλών και οργανωμένων εμπριστών, γιατί οι αιτίες των πυρκαγιών είναι πολύ σύνθετες, πολύ πιο σύνθετες τουλάχιστον, και κυρίως είναι βαθιά πολιτικές. Η Ελλάδα συνεχίζει να καίγεται, όχι μόνο ή όχι τόσο από τη λεγόμενη κλιματική κρίση, αλλά το βασικότερο όλων από την κρατική ανεπάρκεια, από την έλλειψη πρόληψης, από τα εγκαταλελειμμένα δάση, από τις ανοχήρωτες περιοχές, από τις υποστελεχωμένες πυροσβεστικές υπηρεσίες, από την απουσία ουσιαστικών ελέγχων, από ένα κράτος που εμφανίζεται όταν οι κάμερες έρχονται για να καταγράψουν απλώς τις τάχτες και την καταστροφή. Και μερικές φορές δεν εμφανίζεται ούτε τότε. Και εδώ υπάρχουν και κάποια ζητήματα που ενδεχομένως η πλειοψηφία αυτών που πρέπει να τα προσεγγίσουν και να τα δουν επιμένουν να μην αγγίζουν. Η άναρχη ανάπτυξη ενεργειακών έργων σε ορεινές και δασικές περιοχές και αυτό που φαίνεται ως αυτονόητο, αλλά δεν συμβαίνει, ότι απαιτείται ένα πολύ αυστηρότερο πλαίσιο πρόληψης, ένα αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και ένα αυστηρότερο πλαίσιο πυροπροστασίας, γιατί δεν αρκεί να μιλάμε γενικά και αορίστως για πράσινη ανάπτυξη και για ανεμογεννήτριες ή για φωτοβολταϊκά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί επουδενή να αποτελεί άλοθη για ελλειπείς ελέγχους, για ανεπαρκή σχέδια πυροπροστασίας ή για χαλαρή εποπτεία όπου αυτή απαιτείται, γιατί όποιος επενδύει σε περιοχές υψηλού κινδύνου οφείλει να υπόκειται στους αυστηρότερους δυνατούς κανόνες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για τα απαρχιωμένα δίκτυα ηλεκτροδότησης, γιατί εδώ και χρόνια και με αφορμή αυτό καταγράφονται περιστατικά όπου βλάβες ή προβλήματα συντήρησης του δικτύου έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την εκδήλωση πυρκαγιών. Και αν αυτό δεν είναι ένα πραγματικό πολιτικό σκάνδαλο ευθυνών, τότε ποιο είναι.

9 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι, γιατί σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό θέμα στην εκπομπή μας, το οποίο θα σας το πούμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως μία ζωντανή εμπειρία και όχι απλώς ως είδηση ή επικαιρότητα. Μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο καλαματιανής καταγωγής, το Βασίλη Φωτόπουλο, που καταγράφει μέσα από τις δικές του απόψεις και μέσα από την δική του ανάλυση και αρθρογραφία στο πολιτιστικό διαδικτυακό περιοδικό Φορτούνο ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία, ό,τι συμβαίνει στο χώρο του πολιτισμού, στη λογοτεχνία, το θέατρο, τη μουσική, στην ιστορική μνήμη, συνδέοντας πάντα την τέχνη με την κοινωνία και τον άνθρωπο. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί του ο συνάδελφος ο Κώστας Γαζούλης. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την ακούσουμε, αρχής γενομένης με ένα τραγούδι δικής του επιλογής, ερμηνευμένο από τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, που θα μας εισάγει με τον καλύτερο τρόπο νομίζω στη συζήτηση.

0: Επανερχόμαστε εδώ λοιπόν στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο που δύσκολα χωρά σε μόνο μία ιδιότητα. Ο Βασίλης Φωτόπουλος, σύμφωνα με το βιογραφικό του, γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1986, μεγάλωσε ωστόσο στην Καλαμάτα, σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όμως η ανάγκη του για την δημιουργική έκφραση τον οδήγησε παράλληλα σε συγγραφή, το θέατρο, τη μουσική και τη φωτογραφία. Παρότι εργάζεται τα τελευταία χρόνια σε ένα απαιτητικό εταιρικό περιβάλλον, βρίσκει πάντα χώρο για τη λογοτεχνία και την ορθογραφία, ενώ δεν κρύβει πως κάποια στιγμή θα ήθελε να αφήσει την πόλη του και να ζήσει πιο κοντά στην φύση, στην αετομελίτσα συγκεκριμένα του γράμμου. Μαζί μας λοιπόν ο Βασίλης Φωτόπουλος, περί αυτού ο λόγος όσο αναφέραμε νωρίτερα, αρθογράφος τα τελευταία χρόνια του fortuno.gr, δεν ξέρω αν το είπα σωστά, Βασίλη, αρχικά.
1: Σωστά το είπες, Κώστα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ.
0: Δεν ξέρω αν στην εισαγωγή μου τα περιέγραψα όλα σωστά. Είναι τα χόμπι σου, τα ενδιαφέροντά σου, όλα αυτά που ανέφερα.
1: Τα είπες πάρα πολύ καλά. Ναι, γεννήθηκα στο Αγρίνιο πριν 40 χρόνια.
0: Ακριβώς τέτοιες μέρες.
1: Ακριβώς τέτοιες μέρες. Όμως μεγάλωσα εδώ, στην Καλαμάτα. Τελείωσε το σχολείο, πέρασα στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα, σπούδασα. Ωστόσο, σε όλη αυτή τη διαδρομή πάντα είχα αρκετά ερεθίσματα που είχαν να κάνουν συνολικά με τις τέχνες, πολλά
0: βιωματικά. Αυτό που λέμε πολιτισμό.
1: Ναι, τον πολιτισμό, πολλά βιωματικά, βιωματικές εμπειρίες με το θέατρο, με τη μουσική.
0: Βιωματικά έχει να κάνει με τον πατέρα σου κατά κύριο λόγο?
1: Ναι, ο πατέρας μου έδωσε.
0: Νομίζω πολλοί τον ξέρουν από τα ερασιτεχνικά σχήματα, τα θεατρικά.
1: Ναι, ο Φώτης Φωτόπουλος είχε μεγάλες συμμετοχές στο Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο σε πολλές παραστάσεις. Οπότε, σαν παιδί, είχα τη βιωματική εμπειρία να παρακολουθώ πρόβες, παραστάσεις, πώς στείνεται μια παράσταση, να είμαι κοντά στα θεατρικά κείμενα. Οπότε, σιγά-σιγά, χωρίς να το συνειδητοποιώ, ερχόμουν κοντά σε ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη.
0: Τώρα, Βασίλη, πότε κατάλαβες ότι η γραφή δεν ήταν απλώς ένα χόμπι, αλλά κάτι που ήθελες να καλλιεργήσεις πιο σοβαρά?
1: Θα σου πω. Είχα πάντα έναν τρόπο να εκφράζομαι μέσα από το γράψιμο, χωρίς να τα δημοσιεύω πουθενά, τα έγραφα μόνος μου, ώσπου πριν από 2 χρόνια η αδερφή μου, η Χρύσα, που είναι δημοσιογράφος και αρχισυντάκτρια στο fortuno.gr, καθώς έστεινε το site, μου πρότεινε να γράφω θέματα τεχνολογίας, λόγω της ιδιότητάς μου. Στην αρχή δέχτηκα.
0: Ξεκίνησε με τεχνολογία.
1: Οπότε έγραψα κάποια άρθρα σχετικά με την τεχνολογία, αλλά έβαζε και μια προέκταση στην κοινωνία. Δεν ήταν αυστηρά τεχνικά θέματα. Το πώς λειτουργεί το κινητό, ας πούμε, ή ποια κονσόλα βγήκε τελευταία. Ώσπου θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν Ιούνιος του 2024. Ήταν η περίοδος που ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έκανε τις τελευταίες του συναυλίες. Και υπήρχε μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό. Πολλοίς κόσμος έγραφε γι' αυτό, υπήρχαν ρεπορτάζ. Οπότε μου λέει, επειδή τον ξέρεις πάρα πολύ καλά, είμαι μεγάλος θαυμαστής, πρέπει να γράψεις κάτι για το Θανάση Παπακοσταντίνου. Δηλαδή, δεν ξέρει από την ομάδα, δεν τον ξέρει κανείς τόσο καλά. Οπότε έγραψα ένα κείμενο και από εκείνο το κείμενο και μετά θεώρησα ότι δεν έχει νόημα να γράφω για θέματα τεχνολογίας και της λέω, σε παρακαλώ, λέω, θα μου δώσει την ελευθερία να γράφω τι σκέφτομαι. Οπότε μου την έδωσε και από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, θα το πω έτσι απλά, έβγαλα ό,τι υπάρχει στην ψυχή μου.
0: Ναι, ήταν δηλαδή αυτό το κείμενο, θυμάσαι τον τίτλο του?
1: Δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Είχε να κάνει με την τελευταία συναυλία του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ήταν δηλαδή αυτό. Μετά από αυτό το κείμενο είπες, αυτό θέλω να συνεχίσω να κάνω, ήταν αυτό, ναι. Δηλαδή, Ιούνιος του 24.
1: Ιούνιος του 24, νομίζω ότι το κείμενο λεγόταν Θανάσης Παπακοσταντίνου, είχε το όνομά του στον τίτλο, αλλά μετά δεν θυμάμαι.
0: Το αναζητήσετε πολύ εύκολα, ναι. Οι ακροατές θα το αναζητήσουν σίγουρα στο fortuno.gr, ναι. Νομίζω θα υπάρχει.
1: Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κείμενα του site, σύμφωνα με τις μετρήσεις. Ναι, οπότε από εκεί και μετά Είχα πολλά θέματα στο μυαλό μου τα οποία ήθελα να μοιραστώ, απόψεις, πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, με τον τρόπο ζωής, ειδικά στην Αθήνα, τη σύγχρονη πραγματικότητα με όλα αυτά που βιώνουμε, την πολιτική πραγματικότητα, την κοινωνική, το άγχος για το μέλλον.
0: Εύκολο πράγμα να βρεις έμπνευση, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω όλα αυτά μας.
1: Κοίτα, Κώστα, δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί φτάνω μερικές φορές σε ένα σημείο που το κάνω και λίγο διεκπαιρεωτικά, με την έννοια ότι πρέπει να δίνω ένα κείμενο τη εβδομάδα, οπότε δεν γίνεται να έχεις πάντα την ίδια έμπνευση. Ωστόσο, εμένα με κινητοποιούσε πάντα η απογοήτευση,
0: ναι.
1: κατά κάποιο τρόπο. Όταν ένιωθα απογοήτευση για κάτι, είτε προσωπικό θέμα, είτε κοινωνικό θέμα, είτε έφτανα σε κάποιο όριο, έπρεπε να βρω μια διέξοδο αυτό το πράγμα να εκφραστεί.
0: Τώρα, η μηχανική και τα μαθηματικά απαιτούν ακρίβεια. Αυτά που σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνίας, η συγγραφή απαιτεί φαντασία. Πώς συνυπάρχουν αυτά όλα αυτά μέσα σου?
1: Είναι ένας συνδυασμός που εγώ θεωρώ ότι σε μένα λειτουργεί, με την έννοια ότι η ακρίβεια και τα μαθηματικά, αν μεταφερθούν στη χρήση της γλώσσας, σου δίνουν μια δομή στο πώς να τη χρησιμοποιείς, μια φόρμα τέλος πάντων, η οποία έχει κάποια, ας το πούμε, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και μετά, αν έχεις φαντασία ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα ποιητικό λόγο, όλα αυτά κουμπώνουν μαζί και στην ουσία αφηγούνται μια ιστορία ή ξεκινάνε από ένα σημείο και φτάνουν σε ένα άλλο σημείο. Σε αυτό βοηθάνε τα μαθηματικά, το να έχεις το μυαλό σου λίγο από πού ξεκινάς και από πού θες να πας. Και νομίζω αυτό είναι και πολύ ελκυστικό σε κάποιον που το διαβάζει, αν το κάνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο, και είναι και πολύ βοηθητικό επίσης.
0: Τώρα, η αρθογραφία, φαντάζομαι, μπήκε ως ευκαιρία στη ζωή σου ή ήταν μια συνειδητή επιλογή, δηλαδή το αναζητούσες κατά κάποιο τρόπο και απλά προέκυψε και με τον τρόπο που μας περιέγραψες και νωρίτερα?
1: Ναι, ήταν ένας συνδυασμός στην ουσία. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, ότι σε βρίσκει κάτι που έχεις ανάγκη τη σωστή στιγμή. Δηλαδή, βρέθηκα σε μια συγκυρία, σε ένα μεταβατικό στάδιο στη ζωή μου εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, άλλαζα σπίτι, άλλαζα δουλειά. Οπότε αυτό ήρθε σαν μια προσθήκη, η οποία όλο αυτό το μπέρδεμα που είχα στο μυαλό μου, όλο αυτό το κουβάρι, βρήκα την ευκαιρία να το εκφράσω, να το μοιραστώ.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό έχει για μένα σημασία. Δεν τα γράφω για να τα διαβάζω εγώ, ας πούμε.
0: Τώρα, αν ρωτήσω ποια σε ελκύουν όταν κάθεσαι να γράψεις ένα άρθρο, είναι αυτά που μου είπες,
1: να
0: απογοήτευσαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει
1: να το
0: κάτι.
1: Αναπτύξω κι άλλο μάθημα.
0: Πολύ ευχαριστώ. Θα σε βοηθήσω, λοιπόν. Τι είναι αυτό που σε κάνει να πεις, ωραία, αυτό αξίζει να γίνει κείμενο? Μια συζήτηση με ένα φίλο σου?
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να είναι, δηλαδή, που λες τώρα, αυτό θα το κάνω κείμενο εγώ?
1: Θα σου πω, είναι όλα. Είναι και ακόμα και μια συζήτηση μπορεί να έχω μαζί σου, ας πούμε. Μπορεί να μου δημιουργήσει μια σκέψη και πάνω σε αυτή τη σκέψη να θέλω να γράψω κάτι. Με βοηθάνε οι κουβέντες που λες, οι συζητήσεις με τους φίλους. Με βοηθάει πολύ το πώς βιώνω την καθημερινότητα. Επίσης, με βοηθάει ότι οι ατέλειωτες ώρες που περνάω στο αυτοκίνητο στην κίνηση της Αθήνας είναι ένας χρόνος ο οποίος
0: δημιουργικός.
1: Ναι,
0: τελικά.
1: Σε αναγκάζει να σκέφτεσαι πάρα πολύ. Και τουλάχιστον σε μένα κάπως ανακάλυψα ότι από ένα σημείο και μετά, αφού έβαζα τον εαυτό μου να μπαίνει σε μια διαδικασία να σκέφτεται τι θέλει να γράψει, πώς θέλει να το εκφράσει, σαν να ενεργοποιήθηκαν κάποιες ακόμα κεραίες μέσα μου, οι οποίες πιάνουν πράγματα που παλιότερα δεν τα πιάναν.
0: Θέλω να μας δώσεις ένα παράδειγμα?
1: Ναι, ένα.
0: Καλή, να σε ρωτήσω, ποιο ήταν το τελευταίο κείμενο που έγραψε?
1: Το τελευταίο κείμενο που έγραψα.
0: Γράφει με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα?
1: Ναι, συνήθως ανεβαίνουν Δευτέρα ή Τρίτη τα κείμενά μου.
0: Στο fortuno.gr. Όσοι θέλετε να αναζητήσετε και να διαβάσετε τα κείμενα του Βασίλη Φωτόπουλου. Ναι. Νομίζω είναι από το άκρο το σύνορο. Έχει γίνει το άκρο, έχει γίνει πλέον το σύνορο.
1: Ναι, ναι, σωστά. Αυτό ήταν το τελευταίο μου κείμενο. Αυτό το εμπνεύστηκα από έναν ιστορικό περίπατο που έκανα στο Παγκράτη, στη γειτονιά στην οποία μένω, με τον ιστορικό τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη, ο οποίος είναι διδάκτορς στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Κάνει πολύ ωραίους θεματικούς περιπάτους σε γειτονιές, με στοιχεία αναφοράς στην κατοχή, στα Δεκεμβριανά. Και μου έκανε ένα πράγμα πολύ μεγάλη εντύπωση και έγραψα αυτό το άρθρο. Είναι ότι στην πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτη, γνωστή πλατεία αυτή, ήταν πριν έρθουν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, δηλαδή τη δεκαετία του 10 με 20, ήταν το άκρο της Αθήνας, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Από εκεί και πάνω η Αθήνα προς τον Ημιτό ήταν Καλαμιές και Πεύκα.
0: Και πρόβατα.
1: Ναι, οπότε στην πλατεία αυτή που λεγόταν τότε Περιβολάκη, συναντιόντουσαν οι κυνηγοί από το Κολωνάκι με τα σκυλιά τους, ήταν το τελευταίο καφενείο της πόλης, ήταν το ραντεβού τους για να πάνε να κυνηγήσουν στον Ημιτό. Οπότε αυτή η ιστορία μου άρεσε πάρα πολύ, δεν την ήξερα. Και σκέφτηκα μετά ότι 100 χρόνια μετά, δεν έχει ιδέα κανείς.
0: Έχει φτάσει και στην Ημιτό ο κόσμος πλέον.
1: Έχουν χτιστεί τα πάντα. Οπότε σκέφτομαι ότι αν το φέρουμε στο σήμερα, δεν ξέρεις εκεί που μένει σήμερα τι θα είναι αύριο. Και αυτό μας έλεγε ο Χαραλαμπίδης, είναι ότι η πλατεία Μεσολογγίου ήταν το άκρο και όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, δημιούργησαν το Νέο Παγκράτη, το Βύρονα, την Κεσαριανή. Αυτό έχει γίνει σύνορο πλέον. Σύνορο ανάμεσα σε δύο κόσμους. Οπότε, ναι, με βάση αυτό και με την ιστορία, με συνδυασμό με την ιστορία και πώς εξελίσσεται η ιστορία, σκέφτηκα να γράψω αυτό το τελευταίο κείμενο.
0: Τώρα γράφεις περισσότερο για να εκφραστείς εσύ, να εκφράσεις αυτά που θες ή πολλές φορές θες να ανοίξεις και ένα διάλογο με τους αναγνώστες? Και αν βλέπεις να συζητιώνται, γιατί φαντάζομαι θα αναρτώνται και στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι. Οπότε θα έχουν και σου υποχόλια, έχεις δει να ανοίγει και συζήτηση πολλές φορές με ένα κείμενό σου.
1: Ναι, ναι.
0: Καταρχήν, ποιος είναι ο δικός σου στόχος?
1: Ο δικός μου στόχος
0: είναι της έκφρασης και του διαλόγου γενικότερα με τον αναγνώστη.
1: Είναι και τα δύο, λίγο πολύ. Πρώτα ξεκινάω με την έκφραση, αλλά θέλω μετά όλο αυτό το πράγμα να το μοιραστώ. Δηλαδή, θέλω με αφορμή αυτό να όντως να ανοίξει ένας διάλογος, μια κουβέντα.
0: Ίσως είναι και ένα είδος αποδοχής του κειμένου σου. Ότι ανοίγει ένας διάλογος, δηλαδή ότι γεννώνται ερωτήματα από τους αναγνώστες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ότι είναι απλά η δικιά σου αυταρέσκεια να γράψεις αυτά που εσύ εκφράζεσαι.
1: Όχι, όχι, δεν έχει νόημα για μένα αυτό. Το μεγαλύτερο νόημα είναι. Δεν με νοιάζει αν υπάρχει αποδοχή ή όχι, συμφωνία ή όχι. Με νοιάζει να πω κάτι ενδιαφέρον. Να πω κάτι το οποίο είναι. Δηλαδή, μου αρέσει όταν κοινάνε και μου λένε αυτό που λες το έχω σκεφτεί κι εγώ. Ή ήθελα να το πω κι εγώ. Ή ήθελα να το γράψω κι εγώ. Αλλά δεν βρίσκω τον τρόπο ή ο τρόπος που το κάνεις εσύ μου φαίνεται ελκυστικός. Δηλαδή, γι' αυτό μετράει για μένα περισσότερο. Θέλω να πω, δηλαδή, κατέληξα να έχω πράγματα να πω και να θέλω να τα γράψω και να τα εκφράσω. Δεν θεωρώ ότι είμαι κάποιος άνθρωπος που επηρεάζει τις μάζες ώστε να περνάει μηνύματα κτλ. Το καλό είναι ότι γράφω με μεγάλη ελευθερία. Στηρίζω τις απόψεις μου, δεν φοβάμαι να τις εκφράσω. Αλλά για μένα το μεγαλύτερο νόημα το έχει αυτό το μοίρασμα και ότι αυτό που λέω είναι στο μυαλό αρκετών ανθρώπων.
0: Φαντάζομαι ότι από όλα αυτά που μου αναφέρεις, από το πώς παίρνεις την έμπνευση για τα κείμενά σου, θα μπορούσες να γράψεις πάρα πολλά πράγματα και για την τοπική εδώ επικαιρότητα της Καλαμάτας, γιατί είμαι σίγουρος ότι την παρακολουθείς. Έχεις ζήσει, ναι, εδώ, ναι. Έρχεσαι συχνά πυκνά, όχι τόσο συχνά πλέον λόγω των συνθήκων στη ζωή σου. Θα το έχεις σκεφτεί ποτέ? Θα το περνούσε από το μυαλό σου, ας πούμε, σε κάποια τοπική εφημερίδα, σε κάτι? Να γράφες κάτι?
1: Ναι, δεν θα.
0: Άλλωστε, είμαστε μια πόλη, νομίζω, το ξέρεις καλύτερα από μένα, που δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα πολιτιστικό αποτύπωμα. Αν μιλήσουμε για μια επαρχιακή πόλη όπως η Καλαμάτα, έτσι, που είναι μικρότερη από την πρωτεύουσα που ζει σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι το πολιτιστικό αποτύπωμα που αφήνει είναι θετικό. Ναι. Ασχέτως αν μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Όχι, έχεις δίκιο, Κώστα. Η Καλαμάτα είναι, εγώ το θυμάμαι από τα χρόνια που μεγάλωνα εδώ, από τη δεκαετία του 90, είχε πολύ πλούσια δραστηριότητα. Ο κόσμος που μένει εδώ κρατάει ένα υψηλό επίπεδο ενασχόλησης με τα πολιτιστικά δρόμενα. Επίσης είναι μια πόλη η οποία έχει βελτιωθεί αισθητικά πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι ελκυστική και για επισκέπτες και τα λοιπά, και όχι μόνο επειδή είναι καλέσθητη ή κοντά στη θάλασσα, επειδή έχει και πράγματα
0: που... Όχι επειδή είμαστε τοπικιστές.
1: Θεωρώ ότι αν έμενα εδώ, αν γυρνούσα κάποια στιγμή να μείνω εδώ.
0: Σίγουρα θα βρίσκεις πολλά να γράφεις.
1: Ναι. Η Καλαμάτα είναι ένας τρόπος, ένας τόπος μάλλον έμπνευσης για μένα προσωπικά.
0: Και επειδή θα το πω εγώ αυτό, ότι όταν είμαστε μακριά πάντα εξαγκηδεύουμε τα πράγματα, όταν έρχεσαι λοιπόν θα βρεις και τις αποχητεύσεις και θα βρεις και μεγαλύτερη έμπνευση να γράψεις. Γιατί από ό,τι κατάλαβα αυτά σε εμπνέουν, όπως είπες και εσύ ο ίδιος περισσότερο.
1: Ναι, ναι, κάπως είναι σίγουρα όταν μένεις σε ένα τόπο μόνιμα, έρχεσαι επαφή και με τα καλά του και με τα στραβά του. Παντού σημαίνει αυτό, στην Καλαμάτα, στην Αθήνα. Πιστεύω ότι η Καλαμάτα έχει να σου δώσει και ερεθίσματα αρκετά. Ελπίζω να είναι τα περισσότερα
0: έχεις
1: θετικά.
0: Έχεις πάρει κάτι να γράψεις από την Καλαμάτα, δηλαδή σαν ερέθισμα σου είχε έρθει ποτέ κάτι τώρα?
1: Ναι, μου έχουν έρθει πολλές εικόνες από τα παιδικά μου χρόνια, ας πούμε. Την Καλαμάτα την έχω συνδυάσει πάρα πολύ με τα καλοκαίρια, με τα ολοήμερα μπάνια στη θάλασσα, τις παραστάσεις στο κάστρο, τις παραστάσεις χορού. Έχω αναφερθεί πολύ σε αυτά.
0: Πρόλαβες να παρακολουθήσεις καθόλου φέτος φεστιβάλ?
1: Είδα μόνο την παράσταση τον αυτοσχεδιασμό του Ζαμπράνου στο πάρκο την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Αυτή την παράσταση είδα μόνο.
0: Είναι ως ένας θεσμός που τον παρακολουθείς, ναι, από, ναι, τα παιδικά σου χρόνια, ναι. Βρίσκεσαι κοντά. Έχει το αποτύπωμα που και στην Αθήνα εσύ που βρίσκεσαι αυτό που θέλουμε να έχει και ένα στόχο?
1: Θεωρώ ότι ναι. Έτσι όπως το παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια έχει περάσει περισσότερο στον κόσμο. Δεν είναι ένα φεστιβάλ για αμοιημένους ή για εξειδικευμένο
0: είναι
1: κοινό.
0: Είναι πολύ θετικό νομίζω αυτό που ξεκίνησε από την προηγούμενη καλλιτεχνική διευθύντρια, την Λίλτα Καπετανέα, που το έβγαλε και το συνεχίζει, ναι, και η κυρία Αργυρίου, που βγήκε και προς τα έξω. Καλή ώρα αυτή η παράσταση που ανέφερες, που την είδες στο πάρκο, οι παραστάσεις στο λιμάνι αλλά και στο κέντρο της πόλης παίζουν ένα ρόλο.
1: Είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί γίνεται ένα φεστιβάλ διεθνές σε μια πόλη πάνω από 30 χρόνια και γίνεται για τον κόσμο αρχικά που μένει εδώ και για τον κόσμο που θα επισκεφτεί την πόλη. Δηλαδή έχει μεγάλη αξία να βγει προς τα έξω και να ελκύσει περισσότερο κόσμο.
0: Εκτός τώρα από τη γραφή που ασχολείσαι τα τελευταία 2,5 χρόνια, ναι, 2 περίπου, χρόνια περίπου, ναι, σου αρέσει και ασχολείσαι ιδιαίτερα και με το θέατρο. Θα σε δούμε σε παραστάσεις εραστεχνικών σχημάτων στην Αθήνα. Ναι. Στην Καλαμάτα δεν έχεις παίξει? Η πραγματική είχες βρεθεί?
1: Όχι, δεν είχα βρεθεί στην Καλαμάτα. Όχι.
0: Ποτέ? Όχι. Ναι. Θα μπορούσες.
1: Είχα ξεκινήσει κάποια στιγμή, αλλά δεν προλάβαινα λόγω ωραρίου, με τον Κώστα Χαλκιά και τη θεατρική διαδρομή.
0: Νομίζω, ναι, ναι, ναι. Θεατρική διαδρομή. Λοιπόν, βλέπουμε θέατρο, μουσική και φωτογραφία. Τι σου προσφέρει κάθε μία από αυτές τις μορφές έκφρασης? Δεν ξέρω τώρα, βλέπω τη φωτογραφία. Μήπως από μια φωτογραφία μπορεί να τραβήξεις, μπορεί να εμπνευστείς και το κείμενο που θα γράψεις?
1: Ναι, ή το ανάποδο, ή το κείμενο μπορεί να σου...
0: Θες να το κάνεις φωτογραφία.
1: Θες να το κάνεις φωτογραφία, να θες να το κάνεις εικόνα.
0: Και μουσική όμως. Και παίζουμε, ναι, παίζεις ένα ιδιαίτερο όργανο, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, τη μουσική. Ναι, παίζω κιθάρα και νέι. Το νέι είναι ένα ξύλινο πνευστό, έτσι, την Ανατολή εμπνεόμενο. Ναι, όλες αυτές οι κατά περιόδους ενασχολήσεις μου είναι ακόμα μια πόρτα διεξόδου, όπως είναι και η γραφή. Δεν έχω εμβαθύνει σε τίποτα από όλα αυτά, ναι, για να πω την αλήθεια.
0: Ωστόσο, είναι όμως και αυτά μια διεξόδου.
1: Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει να παίρνω γεύσεις από διάφορα πράγματα. Δηλαδή, κάπως έτσι θεωρώ ότι ισορροπείται η ζωή λίγο. Και ανοίγουν παράθυρα και προς άλλους κόσμους. Δηλαδή, ο καθένας μας ζει σε μια φούσκα στη σημερινή κοινωνία.
0: Θέατρο που...
1: Θέατρο έκανα στην Αθήνα, σε μια πειραματική σκηνή ενός εργαστηρίου στο Νέο Κόσμο. Και
0: συνεχίζεις?
1: Συνεχίζω περιστασιακά. Από τότε γνώρισα μια σκηνοθέτρια, τη Ζωή Ξανθοπούλου, που είμαστε φίλοι, με την οποία έχουμε συνεργαστεί. Και τον περασμένο φθινόπωρο συμμετείχα σε μια παράσταση που λέγεται «Η νύφη ήταν ξένη», η οποία παίχτηκε στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, που είχε θέμα τη θέση της γυναίκας στο θέμα του γάμου, έτσι, με κάποια λαογραφικά στοιχεία στην Ελλάδα τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ήταν ένα ωραίο project με τραγούδια, με μουσική γραμμένη πάνω στα κείμενα αυτά, οπότε είχε στόχο αυτό να αναδείξει τη θέση της γυναίκας μέσα μουσική. Στην ιστορία. Με τη μουσική συμμετείχα σε μια ορχήστρα στο Κέντρο Μουσικής Φίβος Ανογιαννάκης,
0: Είδαμε και σε μια εκπομπή της ΕΡΤ, αν
1: ναι, στο αλάτι της γης.
0: Έτσι,
1: ναι, ήταν ένα κέντρο μουσικής με πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Δυστυχώς, λόγω οικονομικών προβλημάτων, αναγκάστηκε να κλείσει. Ελπίζω να ξαναβρεθεί η ευκαιρία να ξανανοίξει. Έκανε πολύ ωραία πράγματα. Ναι, οπότε συμμετείχα και εκεί 2-3 χρόνια.
0: Όλες αυτές οι τέχνες, γραφή, θέατρο, μουσική, φωτογραφία, επικοινωνούν μεταξύ τους και πώς επηρεάζουν τον τρόπο που στο τέλος γράφεις εσύ?
1: Ναι, σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι η μία ενισχύει την άλλη. Αναπεριόδους βρίσκεται κάτι πιο πάνω, βρίσκεσαι μάλλον κοντά σε κάτι από αυτά και λίγο πιο μακριά από τα άλλα, αλλά κάπως συνυπάρχουν όλα αυτά μαζί. Δηλαδή ακόμα και να θέσεις να, κάποια στιγμή όταν δεν μπορείς να γράψεις για κάτι που σκέφτεσαι, παίρνεις ένα όργανο και παίζεις, οπότε το βγάζεις καλύτερα μέσα από εκεί. Το θέατρο είναι μια άλλη ιστορία, είναι κάτι που είναι πιο μακρύ, έχει μια έτσι, πιο μεγάλη πορεία από τη στιγμή που ξεκινάς μέχρι τη στιγμή που φτάνεις μπροστά στο κόσμο. Είναι, χαίρεσε περισσότερο το τέλος της διαδρομής, θα πω. Τα άλλα έχουν έτσι πιο μικρές φόρμες.
0: Όλα αυτά τώρα λειτουργούν ως μια ανάσα στην καθημερινότητά σου, όλα αυτά που αναφέρομαι, γιατί εσύ, να πούμε, το αναφέραμε νωρίτερα, τι έχεις τελειώσει, εργάζεσαι ως προγραμματιστής, ουσιαστικά
1: ως project manager
0: σε μεγάλη εταιρεία, έτσι, που αναλαμβάνει πολύ σημαντικά έργα. Ναι. Με πολύ απαιτητική δουλειά, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Προλαβαίνεις?
1: Δεν προλαβαίνω πάρα πολύ. Γι' αυτό και το τελευταίο καιρό, από όλα αυτά, το πιο ενεργό είναι το γράψιμο, το οποίο είναι και αυτό ένα mini job που λέμε. Mm. Δεν προλαβαίνω πολύ για τα υπόλοιπα και είναι δύσκολη η καθημερινότητα στην Αθήνα, όπως περιγράψαμε και πριν. Οπότε προσπαθώ να κρατάω μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο δουλειές αυτή τη στιγμή. Στόχος μου είναι να βρω περισσότερο χρόνο. Δεν ξέρω πώς θα το πετύχω.
0: Λένε ότι όταν θέλουμε τα πετυχαίνουμε. Θα δούμε. Ήδη νομίζω καταφέρνεις, ναι, παρόλες αυτές τις συνθήκες που περιγράψαμε, και να συμμετείχεις στο χειμώνα. Ναι. Και στην παράσταση και στο group, είναι αλήθεια, είναι, ναι, πραγματικά.
1: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
0: Τώρα είπαμε, η έμπνευση είναι τα προσωπικά βιώματα, οι άνθρωποι που συναντάς, η επικαιρότητα, mm-hmm, όλα αυτά συμπνέουν. Υπάρχει κάποιος συγγραφέας ή αρθρογράφος που σε έχει επηρεάσει ιδιαίτερα?
1: Ναι. Με έχει επηρεάσει πολύ σαν αρθρογράφος ο Οδυσσέας Ιωάννου. Ο Οδυσσέας Ιωάννου, που είναι στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός και αρθρογράφος, έχει γράψει και βιβλία. Και για το Θάνο Μικρούτσικο και μια σειραφή διηγημάτων. Θεωρώ ότι με έχει επηρεάσει αρκετά στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί, βάζοντας σε μια μικρή φόρμα, δηλαδή σε ένα μικρό άρθρο, πραγματικά στοιχεία από αυτά που ζούμε γύρω μας, και υπάρχει και η χαρακτηριστική, ας πούμε, χρειά του ποιητικού λόγου. Δηλαδή θέλω να πω κάτι το οποίο το βιώνουμε κάπως όλοι, αλλά θέλω να το πω και με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό. Όχι απαραίτητα στο να κάνω μεταφορές στη γλώσσα και παρομοιώσεις κτλ, αλλά είναι ακόμα αυτό το διακριτικό στοιχείο που εκείνη τη στιγμή που διαβάζεις μια ιστορία, μια αφήγηση, σε κρατάει ακόμα περισσότερο πιο κοντά. Οπότε θεωρώ ότι ο Οδυσσέας Ιωάννου με έχει επηρεάσει πολύ στην αρθρογραφία, αλλά από συγγραφείς ή ποιητές μ' αρέσει, ας πούμε, ο Γιάννης Ρίτσος, μ' αρέσει ο Λόρκα.
0: Προλαβαίνεις να διαβάσεις?
1: Ναι. Τον τελευταίο χρόνο ο τρόπος που έχω βρει για να διαβάζω περισσότερο είναι να συμμετέχω σε ένα book club. Το οποίο πρακτικά δεν είναι, ενώ είμαστε δύο άτομα, δεν είναι πολλά, απλά
0: ακούστηκε κάπως.
1: Ναι, το είπα έτσι για να φανεί λίγο πιο επίσημο, αλλά δεν είναι. Οπότε αυτό με παρακινεί να διαβάζω βιβλία, τα οποία με βοηθάνε στη σκέψη, στην έμπνευση, και επίσης μου αρέσει πολύ να τα συζητάω.
0: Τώρα, μεγάλωσε στην Καλαμάτα, είπαμε, γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Υπάρχει, σε έχει επηρεάσει η πόλη, τον τρόπο που βλέπεις γενικότερα τον κόσμο, τον τρόπο που γράφεις?
1: Η Καλαμάτα, εννοείς? Ναι.
0: Τα παιδικά σου χρόνια.
1: Τα παιδικά μου χρόνια σίγουρα με έχουν επηρεάσει. Θεωρώ ότι στην Καλαμάτα τα παιδιά που μεγαλώσανε τη δεκαετία του 80 και του 90, μετά το σεισμό δηλαδή, θεωρώ ότι είχαν καλά παιδικά χρόνια. Mm. ως επιτοπλίστων, δηλαδή ήταν μια πόλη η οποία ήταν υποδιαμόρφωση. Είχε μια ελεύθερη.
0: Και όλη αυτή τη διαμόρφωση που λέγαμε στις τέχνες και στον πολιτισμό. Ακριβώς. Εκείνα τα χρόνια ξεκίνησαν.
1: Ναι, υπήρχε μια άνθηση γενικότερη, πιστεύω. Επίσης βοήθησε πάρα πολύ η εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα που είναι μες στην πόλη. Όλο αυτό δημιουργούσε έτσι μια ατμόσφαιρα, μια διάθεση, ένα πράγμα που εμείς οι Καλαματιανοί το μοιραζόμασταν πάρα πολύ το καλοκαίρι. Δηλαδή αυτό μου έχει μείνει περισσότερο από όλα. Το πώς βιώνουμε εδώ στην Καλαμάτα το καλοκαίρι όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα και σήμερα που έχουμε μεγαλώσει, όταν κάνουμε μια δραστηριότητα που μας θυμίζει εκείνα τα χρόνια που στο να μείνεις όλη τη μέρα στη θάλασσα, είναι κάτι που σου ακουμπάει ευαίσθητες χορδές.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, ένας τόπος που ακόμα και τώρα εξακολουθεί να σε εμπνέει, έστω και αν δεν τον επιστρέψει όσο συχνά θα ήθελες, φαντάζομαι.
1: Ναι, εννοείται πως με εμπνέει. Πάντα μου έχουν μείνει εικόνες χαραγμένες ανεξίτηλα στο μυαλό, μέχρι και μυρωδιές.
0: Σίγουρα, όλα αυτά είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα ασχολείσαι κάτι, έχεις ετοιμάσει το επόμενο σου κείμενο τώρα αυτές τις μέρες που ήταν Καλαμάτα, έκλεισε 40, και αυτό, δεν ξέρω αυτό από μόνο του, δεν ξέρω ήταν απογοήτευση αυτό ή κάτι που ήρθε.
1: Εγώ πιστεύω ότι κλείνω τα 40 τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος...
0: Θα δεις ότι δεν είναι κάτι πάντως, το ξεπεράσεις σύντομα.
1: Ότι περνάει υπαρξιακή κρίση ή οτιδήποτε άλλο, ταυτότητας και τα λοιπά.
0: Σε επηρέασαν από την
1: πλευρά. Εγώ το βιώνω, δεν το βιώνω τώρα, στο ακριβώς που λένε, αλλά...
0: Θα το δούμε και κείμενο αυτό.
1: Ναι, έχω ετοιμάσει κάτι το οποίο σχετίζεται με αυτό. Δεν θα το κάνω αυτό αναφορικά τελείως. Αλλά είναι ένα...
0: Για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη φάση.
1: Είναι ένα κρίσιμο σημείο της ηλικίας.
0: Σκέφτεσαι το μέλλον να γράψεις και βιβλίο ακόμα? Θα ήταν κάτι που θα σου κέντριζε το ενδιαφέρον?
1: Το σκέφτομαι. Ψάχνω να βρω έναν τρόπο να μπορώ να γράψω κάτι μεγάλο. Μεγάλο λέγοντας ότι τα κείμενα που γράφω είναι 500-600 λέξεις.
0: Όσα πρέπει να είναι.
1: Ναι, όσα πρέπει να είναι για να είναι εύκολο διάβαστο, ας πούμε. Ναι. Θέλω να είναι κάτι, ένα μεγάλο, ένα βιβλίο, όχι μεγάλο, εννοώ 500 σελίδες, κάτι το οποίο μπορεί να έχει μια ωραία συνέχεια, ξέρω εγώ, και μια ωραία αφήγηση και κάτι ωραίο να πει. Αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω ξεκινήσει καν. Αλλά είναι κάτι που βγαίνει με
0: βοηθά. Δεν το αποκλείεις, ναι. Ίσα-ίσα είναι κάτι που θα ήταν στα ενδιαφέροντά σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα, διαβάζοντας κανείς λοιπόν το βιογραφικό σου σημείωμα κατά κάποιον τρόπο εκεί στο Φουρτούνου.gr, λες ότι ονειρεύεσαι κάποια στιγμή να γίνεις κτηνοτρόφος στην ατομελίτσα του γράμμου. Πόσο αστείο και πόσο σοβαρό είναι ταυτόχρονα αυτό το όνειρο?
1: Ναι. Κοίτα, αυτό το είχα συμπεριλάβει στο βιογραφικό μου, μια περίοδο που η Αθήνα με είχε φέρει στα ωριά μου, από την αλήθεια. Διάλεξα την Ετωμελίτσα γιατί είναι ίσως από τα πιο ψηλά χωριά στην Ελλάδα και πολύ κοντά στα σύνορα. Βέβαια την επισκέφτηκα την Ετωμελίτσα πέρσι και δεν είναι τόσο όμορφο χωριό.
0: Μάλλον πρέπει να αλλάξει το σημείο.
1: Πρέπει να το αλλάξω.
0: Ήταν έτσι, το είχες φτιάξει έτσι στη φαντασία σου.
1: Στη φαντασία μου ότι είναι, ναι, επειδή και η Ετωμελίτσα ήταν ένα ιστορικό χωριό τα χρόνια του εμφυλίου, οπότε θεωρούσα ότι έχει μια έτσι φόρτιση. Τελικά δεν είναι τόσο ωραίο. Αλλά ανά περιόδους αλλάζει αυτή η αφήγηση, με την έννοια ότι σκέφτομαι τους τελευταίους μήνες ότι αν είναι να φύγω, να πάω σε μια πόλη πιο οργανωμένη από την Αθήνα, σε μια πόλη του εξωτερικού για παράδειγμα, που όσοι από εμάς έχουμε ταξιδέψει σε τέτοιες πόλεις της Ευρώπης καταλαβαίνουμε ότι και πολλοί κόσμος ζει, αλλά ζει πολύ καλύτερα την καθημερινότητά του από ότι ζει στην Αθήνα. Δηλαδή υπάρχουν υποδομές, υπάρχει ένας σεβασμός, αλλήλος σεβασμός θα έλεγα, οπότε σου λύνει κάποια καθημερινά πρακτικά προβλήματα, τα αφήνει λίγο στην άκρη, οπότε σου μένει χώρος για την υπόλοιπη ζωή. Αυτό ζηλεύω αυτή την περίοδο. Πιο πολύ από τα βουνά του γράμμου ζηλεύω τις σύγχρονες πόλεις της Ευρώπης.
0: Στο Λιβαδάκι θα πήγαινες, στο Αγρίνιο?
1: Στο Αγρίνιο. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί στο μέλλον.
1: Μπορεί στο μέλλον, ναι.
0: Είναι το τόπος καταγωγής, να πούμε. Ναι, έτσι. Γι' αυτό εξού και γεννήθηκε στο Αγρίνιο.
1: Ναι,
0: το Λιβαδάκι
1: στο Αγρίνιο.
0: Είναι από τη μία πλευρά της καταγωγής. Τώρα, φτάνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο μας, γενικότερα είπες, σε ενδιαφέρουν και θέματα γύρω από την πολιτική. Είσαι ένα πολιτικοποιημένο on, με την έννοια ότι όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ ασχολούμαστε με τα πολιτικά, θα σκεφτώσουν ποτέ να ασχοληθείς με την πολιτική. Είναι κάτι που ακόμα σε αποστρέφει. Η ενασχόληση εννοώ ενεργά, όχι γιατί...
1: Δεν νομίζω ότι με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα ότι θα το έκανα. Βέβαια εδώ στην Καλαμάτα έχω συμμετάσχει στα κοινά κατά κάποιο τρόπο. Θεωρώ ότι έτσι όπως είναι η δομή της πολιτικής στην Ελλάδα, δεν με ελκύει πάρα πολύ αυτή η ενασχόληση. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω, ας το πούμε, πολιτική δράση στην καθημερινότητά μου.
0: Ενώ άλλο αυτό, ναι.
1: Οι απόψεις προσπαθώ να τις...
0: Άλλωστε είπαμε, λίγο πολύ και η ορθογραφία σου, ναι, πολλές φορές έχει και ένα κομμάτι έκφρασης.
1: Ναι, ακριβώς. Θεωρώ ότι, αν το δούμε λίγο ανάποδα, η ενασχόληση με την πολιτική θα πρέπει να είναι ενασχόληση από τα κάτω. Δηλαδή θα πρέπει ο κόσμος κάπως να οργανωθεί και να βρεθεί μαζί ώστε να διεκδικήσει πράγματα.
0: Και να βρει το κουράγιο.
1: Να βρει και το κουράγιο, το στέλνος, τη δύναμη, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά τα οποία χρειάζεται να μην συνεχίσουν να συμβαίνουν.
0: Αν έπρεπε να δώσεις τώρα μια συμβουλή σε ένα νέο άνθρωπο που θέλει να ξεκινήσει να γράφει, ποια θα ήταν αυτή?
1: Το νέο ακούστηκε κάπου.
0: Είπαμε, είσαι μεσήλικα. Δεν θέλω να σε τρομάξω.
1: Έχω ένα παιδί στα πόδια μου.
0: Έτσι, όχι, εντάξει.
1: Εγώ θα έλεγα απλά.
0: Σε έναν που, μάλλον να το πω πιο σωστά, μπορεί να είναι και μεγάλος αυτός που θέλει να ξεκινήσει να γράφει. Γιατί το να ξεκινήσει να γράφει δεν έχει να κάνει με την ηλικία.
1: Σωστά.
0: Σε ένα νέο που θα γράψει. Να το πούμε πιο σωστά. Γιατί μπορεί να είναι και 80 ετών αυτός που δεν έχει γράψει ποτέ και να θέλει να γράψει.
1: Εγώ θα έλεγα το εξής απλό, ότι μπορεί να ακουστεί κοινότοπο, αλλά θα το πω. Να ακούσει την καρδιά του. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγε σε μια συνέντευξη του ο Γιάννης Ρίτσος, όταν περιέγραφε μια ιστορία, ένας νέος ποιητής πήγε στο Ρίλ και να του εκθέσει τα γραπτά του και να του πει αν αξίζει να γράφω, και του λέει ρώτα τον εαυτό σου, αν δεν γράψεις θα πεθάνεις? Και αν η απάντηση είναι ναι, τότε μην ρωτάς κανέναν, συνέχισε να γράφεις, του είχε πει. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος κριτής ή τίποτα τέτοιο. Όπως νιώθει ο καθένας, αν το καταλαβαίνει και μπορεί να το ακολουθήσει, ας το κάνει.
0: Εν κατακλείδη λοιπόν, για σένα η γραφή τελικά τι είναι? Τρόπος επικοινωνίας, μια ανάγκη ή ένας τρόπος να βάζεις σε τάξη τις σκέψεις?
1: Είναι, Κώστα, όλα αυτά μαζί που περιέγραψες. Ξεκινάει ίσως από μια ανάγκη και συνεχίζει να είναι έκφραση, συνεχίζει να είναι επικοινωνία, συνεχίζει να είναι θέση και μια ωραία, πώς να το πω έτσι, δημιουργείται μια ωραία παρέα μέσα από αυτό. Μια σύνδεση με τον κόσμο.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω το επόμενο σου κείμενο πότε θα το διαβάσουμε.
1: Ή σήμερα ή αύριο.
0: Ναι, αυτές τις μέρες. Πάντως στο fortuno.gr θα μπείτε να το διαβάσετε. Θα δούμε αν έχει έμπνευση από την παρουσία του εδώ στην πόλη. Σε κάθε περίπτωση, μια φορά την εβδομάδα. Εκεί θα βρίσκεται τα άρθρα του. Δεν ξέρω, να το επαναλάβω ότι ο Βασίλης ο Φωτόπουλος, γιατί όσοι δεν συνδεθήκατε από την αρχή και ακούσατε ένα μέρος αυτή η συνέντευξη με τον Βασίλη το Φωτόπουλο, είναι ουσιαστικά ο ίδιος ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και δουλεύει ως project manager σε μεγάλη εταιρεία. Όλα αυτά που περιγράφαμε είναι στον παράλληλο χρόνο του, που πραγματικά αισθάνεται τόσο δημιουργικός και μας προσφέρει και εμάς υπέροχα κείμενα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Βασίλη, που είσαι εδώ. Να ευχηθώ να συνεχίσεις να γράφεις με την ίδια ζέση, έτσι, και να εμπνέεσαι και από πιο ευχάριστα πράγματα, όχι μόνο απογοητεύσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η μάνα μου λέει, ρε αγόρι μου, γράψε κάτι χαρούμενο. Αλλά εγώ της λέω ότι δεν έχει πρόσημο αυτό το πράγμα, οπότε πάρε το όπως θέλεις.
0: Όποτε σου έρθει και όπως σου έρθει. Αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ωραία. Βασίλης Φωτόπουλος λοιπόν ήταν μαζί μας. Εμείς κάπου εδώ, αγαπητοί ακροτές, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα και στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Ανανεώνουμε το ραντεβού από αυτή εδώ την εκπομπή αύριο λίγο μετά τις 9. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη ετοιμότητα για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, διάσπαρτες εστίες και ένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους, όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τίγκας. Η πρόληψη είναι τα πάντα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους, πρέπει να αναλάβει ο καθένας αυτό που του αναλογείται ως πολίτης, είτε η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, κατέληξε. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, διυπουργική σύσκεψη 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, σε εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές και υποδομές. Μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ, μείωση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές συμπόρες, ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοορεινά, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ κατέπλευσαν στο λιμάνι της Καλαμάτας οι 32 διασωθέντες μετά Κωνσταντίνος Νιάρχος. Λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ κατέπλευσαν στο λιμάνι της Καλαμάτας οι 32 διασωθέντες.

ηλικίας έως γύρω στα 30 φιλοξενούνται μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο χώρο των αποθηκών στο λιμάνι της Καλαμάτας και μέχρι τη μεταφορά τους σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Την ίδια ώρα, στελέχη του Λιμεναρχείου Καλαμάτας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του ταξιδιού, την αφετηρία και τον προορισμό του σκάφους, καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν διακινητών. Μια ιδιαίτερα σοκαριστική υπόθεση ερευνά η ελληνική αστυνομία στην περιοχή του Μιστράλ Λακωνίας, όπου εντοπίστηκε ισορρός ενός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα γεννημένο το 1936 και η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε έπειτα από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν στις αρχές ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο εδώ και πολλά χρόνια. Οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του για κατάθεση, όπου ο ίδιος φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς στο χώρο του ξενοδοχείου και τον καταψύκτη, λέγοντας πως είχε τοποθετήσει εκεί τη σωρό του πατέρα του μετά το θάνατό του πριν 2,5 περίπου χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, η σωρός ήταν σε κατάσταση βαθιάς κατάψυξης και δεν έφερε εμφανή εξωτερικά σημάδια που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου θα εξακριβωθούν από την νεκροψία που έχει παραγγελθεί. Για την ύπαρξη ανθρώπινων οστών στη θαλάσσια περιοχή της νήσους Φακτηρία στον όρμο του Ναβαρίνου, πλησίων της ακτής της Πύλου, ενημερώθηκε χθες το απόγευμα η τοπική λιμενική αρχή. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν λιμενικοί όπου εντόπισαν και περισυνέλεξαν ένα ανθρώπινο κρανίο το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στην αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία Πελοποννήσου για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ερώτηση για την κατάσταση στο Πολυλίμνιο Μεσσηνίας και την ασφάλεια των χιλιάδων επισκεπτών εκεί κατέθεσαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης Νίκος Κουτουμάνος και Γιάννης Κελάρης. Οι δύο σύμβουλοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο μαζικού εγκλωβισμού σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου περιστατικού, επισημένοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί ασφαλής οδός διαφυγής και εναλλακτικό μονοπάτι εκένωσης. Αφορμή για την παρέμβαση αποτέλεσαν οι κινητοποίησεις των κατοίκων της Χαραυγής την περασμένη Κυριακή με πρωτοβουλία του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Η Λαϊκή Συσπήρωση επισημαίνει πως το καθεστώς λειτουργίας του χώρου παραμένει ασαφές, ενώ τα ξύλινα γεφύρια έχουν καταρρεύσει, τα μονοπάτια είναι ασυντήρητα και βασικές υποδομές έχουν εγκαταλειφθεί. Λειτουργεί από σήμερα ο νέος χώρος που θα φιλοξενεί στο εξής το Δημοτικό Φαρμακείο Καλαμάτας μετά τη μετακόμισή του στο Βιοτεχνικό Πάρκο δίπλα από το Δημοτικό Παντοπολείο στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας. Σύμφωνα με τον Δημοτικό Σύμβουλο Πρόεδρο της Διοκλής ΑΕ και Φαρμακοποιό Ιάκωβο Περωτή, ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία του στο νέο χώρο το Δημοτικό Φαρμακείο και ο ίδιος μαζί με άλλους φαρμακοποιούς προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους τελεχώνοντας τις ημέρες λειτουργίας στη δομή. Το Δημοτικό Φαρμακείο θα είναι πλέον ανοιχτό 2 φορές την εβδομάδα από 1 που ήταν μέχρι σήμερα, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από 2 ώρες, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Γενικά έθριος καιρός αρχικά και νεφώσεις σταδιακά αυξημένες από το απόγευμα αναμένουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι επίσης το απόγευμα θα είναι σχετικά πιο ενισχυμένοι και θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο προσεγγίζοντας τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με θερμοκρασία μέχρι τους 38 βαθμούς, νεφώσεις το απόγευμα και ενίσχυση των δυτικών ανέμων

0: βλέπει Έμι και αύριο Πέμπτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
11: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό συναγερμό, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να μπορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότηση δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα, με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Στον Ισαγγελέο οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο το χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, τη σωρό τη οποία βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσει της νομοθεσίας περί όπλων και ληστεία, καθώς και φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφί του ΑΦΜΗ. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Επιχείρηση διάσωσης 45 μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σόι στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτικά και βόρειο ορεινά, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και

0: μία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 11 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου θα ακούσετε την αθλητική εκπομπή «Μπάλανε και γυρίζει», αθλητική ενημέρωση έτσι απλά όπως λέμε. Μια εκπομπή που παράγεται εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης με Παναγιώτη Μαριόλο τεχνικό, έχουμε σήμερα εδώ απέναντί μας και σήμερα μάλλον. Και βέβαια Γεώργιος Γαλανός, εδώ δεν υπάρχει ουδής αναντικατάστατος. Ο Γεώργιος Γαλανός είναι αναντικατάστατος. Τέλος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, καμία συζήτηση. 101,5 στα FM ακούτε τη συχνότητα τη δική μας εδώ της ΕΡΤ Τρίπολης. Ζωντανά ταυτόχρονα μας ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Οι συχνότητες που μας ακούτε στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας, 107,2, 104,4. Ξαναλέω, η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου, και είμαστε εδώ για να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και όχι μόνο. Ωραίο μπάσιμο με Last in the Night και ο Γιώργος Γαλανός, παρότι δεν ήταν και πολύ συγκεντρωμένος στα τραγούδια που επέλεξε. Είσαι μέσα στο κόλπο, είσαι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην ατμόσφαιρα που μας παραπέμπει όμως σε παραλίες, Γιώργο, σε νύχτα με κοκτέιλ έτσι και ωραία ατμόσφαιρα, φωτισμένη, θάλασσα, όλα αυτά τα φτιάχνουμε στο μυαλό μας, δεν πειράζει, δεν πειράζει.

Το εορτολόγιο μας για σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου λέει για αυτούς που εορτάζουν Αγίας Νόνας Μητρός Γρηγορίου Θεολόγου. Γιορτάζει η Νόνα με ένα νι και με ένα και με δύο νι. Εντάξει, αυτό. Νόνα. Εορτάζει σήμερα, αύριο είναι Σωτήρης. Κύριε Σωτήριε, θα το βάλουμε αυτό Παναγιώτη αύριο. Κύριε Σωτήριε, εσείς γιορτάζετε τη Σωτήρος, έτσι. Αύριο είναι τη Σωτήρος. Θα το κάνουμε αύριο αυτό, θα το προβλέψουμε, να το φτιάξουμε.

Θα δούμε λοιπόν σήμερα και σήμερα μάλλον τα του Αστέρα Άκτορ. Θα πούμε και για τον Ολυμπιακό. Μην μας ρωτάτε, μην αγχώνεστε, που δεν ήταν καλός εχθές και δεν τα κατάφερε. Για το Champions League μιλάμε, τρίτο προκριματικό γύρο. Θα δούμε όμως τα του Αστέρα Άκτορ, που επιστρέφει σήμερα η ομάδα στην προετοιμασία μετά το διήμερο ρεπό. Θα δούμε τι νεότερα υπάρχουν. Είδαμε και μεταγραφές στην γυναικεία ομάδα και σήμερα έχουμε καινούργιες παίκτριες που ανακοινώνονται, θα σας πούμε στη συνέχεια. Τελευταία ημέρα ξεκούραση για τη Μαύρη Θύρα, για την Καλαμάτα, για τους παίκτες σημερινοί. Από αύριο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις με επόμενη έτσι στόχευση στις προετοιμασίες στο τουρνουά του Βόλου. Για την Καλαμάτα μιλάμε, αλλά και το παιχνίδι κυπέλου με τον Πανετολικό. Ο Αστέρας έχει το φιλικό με τον Πύργο την Παρασκευή και μετά κοιτάει το επίσημο με τον Πανετολικό, συνδυασμός βέβαια. Θα δούμε τι ώρα και θα σας αναφέρουμε πάλι τις λεπτομέρειες του φιλικού με τον Πύργο εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης για τον Αστέρα Άκτορ. Και επειδή είπαμε ότι θα σας πούμε για τον Ολυμπιακό και είναι και ευρωπαϊκή εβδομάδα αυτή που διανύουμε με τις ελληνικές ομάδες να παίζουν για να πετύχουν τους στόχους τους, ο Ολυμπιακός χτες απογοήτευσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε αυτό που είδαμε, 0-0 με την Νάιμέγγεν, μια ομάδα που πέρυσι ήρθε τρίτη, έκανε καλή παρουσία και γι' αυτό το λόγο παίζει στο προκριματικά του Champions League για να μπει σε League Phase, η Νάιμέγγεν όπως και ο Ολυμπιακός. Όλα θα κριθούν σε ρεβάνς, θα τα δούμε λοιπόν, γιατί είχαμε και αποδοκιμασίες στο τέλος από τον κόσμο για την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Για μένα ουσιαστικά έκανε μια φάση μόνο, ένα σούτ του LKB και τίποτα άλλο. Αυτά είδα εγώ, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί κάποιος να έχει άλλη άποψη. Γενικά πάντως από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και είδαμε και εμείς, γιατί το είδαμε και εμείς το παιχνίδι, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός απογοήτευσε. Αν πάει έτσι ο Ολυμπιακός, όχι μόνο στο παιχνίδι με την Αϊμέγεν, γενικά όλη τη χρονιά, δύσκολα, πολύ δύσκολα τον βλέπω για όλους τους στόχους που θα βάλει. Σήμερα έχουμε σε 9.30 Παναθηναϊκό με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, την ομάδα από τη Βουλγαρία. Έχει το προβάδισμα σαν φαβορί ο Παναθηναϊκός. Ο Τετέι δεν θα είναι ο Ντέσσερς, έχει δηλωθεί και θα είναι στην αποστολή και θα παίξει. Παίρνει και Λιβάη Γκαρσία, θα τα δούμε αναλυτικά τα θέματα του Παναθηναϊκού. Όπως και ο ΠΑΟΚ πήρε Γιαννούλη, έτσι. Ο ΠΑΟΚ πήρε το Γιαννούλη, τον κυνηγούσε αρκετό καιρό, τον πήρε. Και θα δούμε και τα νέα του ΠΑΟΚ, θα δούμε και τη ΣΑΕΚ που κινείται και κλείνει μεταγραφές, συνεχίζει αφού είπε ότι χρειάζεται παίκτες ο προπονητής, ο Νίκολιτς, και άρα γίνεται πράξη αυτό που ζήτησε, μεταγραφές. Θα δούμε και για την ΑΕΚ, για τις υπόλοιπες ομάδες, τα υπόλοιπα θέματα που έχουν στην Super League 1 και ίσως προλάβουμε να δούμε και κάτι στις πιο κάτω κατηγορίες, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε τη μερίδα του Λέοντος παίρνουν ο Αστέρας Άκτορ, η Καλαμάτα, οι ομάδες της Πελοποννήσου που θα παίξουν στη Super League 1 και προετοιμάζονται για αυτό, για τη σεζόν 2026-27, και βέβαια τα θέματα με τις ομάδες στην Ευρώπη που θέλουμε να τις δούμε να πηγαίνουν καλά, να συμμετέχουν, να έχουν καλή πορεία και να είναι σε League Phase, που θα είναι όλες οι ομάδες σε League Phase εκτός τον Παναθηναϊκό. Τι εννοούμε, μην παρεξηγηθούμε, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίζει και να αποκλείει τους αντιπάλους του για να βρεθεί σε League Phase του Conference League. Αν ιτηθεί σε ένα ζευγάρι αγώνων που θα δώσει, μένει εκτός, δεν έχει δηλαδή κάποιο αβαντάζ να μπορεί να πει ότι θα πάω να παίξω στο Conference αφού είμαι στο Europa. Ο Παναθηναϊκός είναι στις προκριματικά του Conference και αν ιτηθεί, όχι σε ένα παιχνίδι, σε ζευγάρι αγώνων, θα μείνει εκτός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν εξασφαλίσει League Phase, είτε Conference είτε Europa, και περιμένουμε να τις δούμε να παίζουν, και αν μπορέσουν να πετύχουν τον υψηλότατο στόχο, αυτό θα είναι το καλύτερο.

Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις προετοιμασίας και στόχος είναι το φιλικό αρχικά. Υπάρχει φιλικό την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ με τον Πύργο στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι η πρώτη εμφάνιση, η πρώτη παρουσία, η πρώτη εικόνα που θα πάρουμε από την ομάδα που φτιάχνεται. Θυμίζουμε ότι έχουν γίνει 14 μεταγραφές, έχουν φύγει πάρα πολλοί παίκτες. Υπάρχει ένας βασικός κορμός βέβαια και σε αυτόν τον κορμό επάνω θα μπουν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, αν είναι κάποιοι που θα είναι από το ξεκίνημα ή πιο μετά, ή γενικά τι επιλογές μπορεί να κάνει ο προπονητής ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Επιστρέφουν λοιπόν, πρώτος στόχος είναι το φιλικό και εκεί θα δούμε τα αποκτήματα και το νέο Αστέρα Άκτορ την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8 η ώρα το βράδυ, όπου θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Πύργο. Ένα παιχνίδι που μπορεί ο κόσμος να το παρακολουθήσει παίρνοντας το εισιτήριό του, αν δεν έχει προμηθευτεί διαρκεία της νέας χρονιάς ή δεν το έχει ανανεώσει, γιατί μέχρι στιγμής ανανεώνουν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας της προηγούμενης σεζόν. Θα μπορέσει να πάρει κάποιος το εισιτήριό του από τη θύρα 3 εκεί στα εκδοτήρια με τιμή 5 ευρώ γενική είσοδο, στα 5 ευρώ και βέβαια με τη διαδικασία όπως είναι κλασικά και στα επίσημα παιχνίδια, με το wallet όπου θα περάσει το εισιτήριό του στο κινητό και θα μπορεί να εισέλθει και να μπει στο γήπεδο να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, τη φιλική αυτή που είναι η πρώτη παρουσία του Αστέρα για την σεζόν που θα ξεκινήσει 26-27 στην Ελλάδα. Την έχουμε δει τηλεοπτικά την ομάδα στα φιλικά που έδωσε τηλεοπτικά στο YouTube, έτσι, με το επίσημο κανάλι. Άλλο όμως να βλέπεις κάτι διαζώσεις και άλλο να το βλέπεις από έναν τηλεοπτικό δέκτη με μια κάμερα 2 και δεν είναι και το πιο ασφαλές για να βγάλει συμπεράσματα. Όχι ότι θα βγουν τα συμπεράσματα από ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα Super League 2 που όπως αναμένεται θα παίξουν όλοι οι παίκτες από ένα ημίχρονο, ίσως και λίγο παραπάνω κάποιοι, γιατί μετά η στόχευση πάει μετά και από το φιλικό αυτό στο παιχνίδι κυπέλου με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, και είναι παιχνίδι κυπέλου όπου δίνει πρόκριση στην επόμενη φάση όποια από τις δύο ομάδες περάσει, και πρέπει να περάσει μία από τις δύο ή στην κανονική διάρκεια ή στα πέναλτι, γιατί παράταση δεν υπάρχει αν δεν μπει γκολ και ή έρθει σόπαλο το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, τότε δεν θα υπάρξει παράταση, θα πάμε απευθείας στα πέναλτι και εκεί βέβαια παίζει ρόλο και η τύχη, η ψυχολογία, η ικανότητα, όλα αυτά, όπως λέμε τη ρουλέτα που δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να βγάλει. Άρα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος ο Αστέρας, γιατί την ίδια εβδομάδα που θα παίξει για το κύπελο με τον Λεβαδιακό το knockout παιχνίδι στη Λιβαδιά, έχει μπροστά του άλλο ένα παιχνίδι εκτός έδρας με τον Πανετολικό. Η γνώμη μου γενικά είναι, όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα και αν ήμουν προπονητής σε μια ομάδα οποιαδήποτε, θα ήθελα το πρώτο παιχνίδι να είναι εκτός έδρας, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, ο γηπεδούχος έχει την πίεση και το άγχος, άρα θα το θεωρήσω εγώ το λέω αυτό, πλεονέκτημα ότι ο Αστέρας παίζει εκτός έδρας. Δεν λέω για το κύπελο, μιλάω για το πρωτάθλημα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Γιατί και ο Πανετολικός είναι μια νέα ομάδα, έχει κάνει πολλές μεταγραφές, έχουν φύγει πολλοί παίκτες ποιοτικοί, δεν έχει κάνει έτσι ένα πολύ δυνατό μπαμ στις μεταγραφές, σε αντίθεση με τον Αστέρα, ο Πανετολικός μιλάω, και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα κατά τη γνώμη μου πάντα, καθένας το παίρνει και το λαμβάνει όπως σκέφτεται ο ίδιος και έχει προσωπική άποψη, αλλά για μένα είναι το καλύτερο να παίξεις το πρώτο σου παιχνίδι με έναν ισοδύναμο περίπου αντίπαλο εκτός έδρας στην πρώτη αγωνιστική. Γιατί αν ο Αστέρας έπαιζε εδώ την πρώτη αγωνιστική με τον Πανετολικό, λέμε, ο κόσμος θα έχει απαιτήσεις, θα θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει, βάλτε ζέστη, βάλτε προετοιμασία, βάλτε άγχος, βάλτε ταλαιπωρία, βάλτε καινούριους παίκτες, βάλτε τα όλα αυτά. Πώς μπορείς να τα συνθέσεις έτσι στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι που θέλεις μόνο νίκη και μόνο πρέπει να κερδίσεις όταν παίζεις στο γήπεδό σου με έναν σχεδόν εισάξιο αντίπαλο. Αυτά όλα τα προβλήματα θα τα έχει ο Πανετολικός τώρα που θα παίξει γηπεδούχος με τον Αστέρα στο Αγρίνιο. Και ο Αστέρας θα έχει και την άνεση
και να παίξει κλειστά και να βρει χώρους καινούς και να έρθει έστω τέλος πάντων ισόπαλος. Δεν θα πει κάποιος ότι είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα εκτός έδρας μια ισοπαλία. Αν όμως φέρεις μια ισοπαλία εντός έδρας με τον Πανετολικό, θα ήταν έτσι κάτι που δεν ήταν το καλύτερο πράγμα. Θα ήταν αρνητικό το ξεκίνημα και όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσει ένα παιχνίδι στην πρεμιέρα. Οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν εκπλήξεις και πάντα σας λέω, για μένα και για τους περισσότερους προπονητές από ό,τι γνωρίζω, είναι το καλύτερο να παίζεις με έναν ισοδύναμο αντίπαλο εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι, γιατί το άγχος το έχει ο αντίπαλος και όχι εσύ. Το κλείνω εδώ, είναι μια ιστορία και μια φιλοσοφία που μπορεί κάποιοι άλλοι να τη σκέφτονται αλλιώς, κάποιοι άλλοι να την χειρίζονται διαφορετικά. Πάντως για μένα είναι έτσι η κατάσταση στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανετολικό. Βέβαια θα έχει προηγηθεί ένα παιχνίδι με τον Λεβαδιακό για το κύπελο και αν αποκλείσει και το Λεβαδιακό και έχει και καλύτερη ψυχολογία, θα πας με ακόμα καλύτερα ηχέγγυα και πράγματα μαζί σου στο Αγρίνιο. Και σίγουρα πολύ νωρίς πρέπει να είσαι έτοιμος, γιατί το μάτς με τον Λεβαδιακό που προηγείται και είναι για το κύπελο είναι νοκάουτ, το ξαναλέω, δεν έχεις άλλο περιθώριο. Αν ιτηθείς στη Λιβαδιά ή στα πέναλτι χάσεις την πρόκριση, τότε ξεκινάς άσχημα, μένεις έξω από τον ένα στόχο από τους δύο πολύ νωρίς. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και θα συμβεί για τη Λιβαδιά. Και δηλαδή χωρίς να έχει γίνει τίποτα θα έχεις μείνει έξω από τον ένα στόχο. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό και εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος στο μεγαλύτερο ποσοστό της εποχής, να το πω έτσι. Όπως και ο Λεβαδιακός, γιατί και ο Λεβαδιακός δεν είναι έτοιμος ακόμα και αυτός έχει κάνει μεταγραφές. Έβγε η μισή ομάδα που θαυμάζαμε πέρυσι, έβγε ο προπονητής. Είναι τελείως διαφορετική έτσι, η φιλοσοφία και όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει και στον Λεβαδιακό όπως και στον Αστέρα βέβαια, έτσι, και τον Πανετολικό. Βάζω αυτή την τριάδα των ομάδων που μεταξύ τους θα παίξουν στις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις για κύπελο και πρωτάθλημα. Έτσι έκανα μια εισαγωγή και μια ανάλυση για να καταλάβει και ο κόσμος πως έχουν τα πράγματα όταν είναι η εποχή της προετοιμασίας. Έρχεται ένα παιχνίδι οριακό, ένα κρίσιμο παιχνίδι, γιατί είναι ένας στόχος. Όλη η χρονιά που έχεις ένα στόχο μπορεί να από την πρώτη στιγμή να τελειώσει ή να συνεχίσεις μετά και να έχεις διαφορετική ψυχολογία, γιατί δεν βάζουμε μόνο το αρνητικό, βάζουμε και το θετικό που μπορεί να αποκλείσεις το Λεβαδιακό, να πάρεις και ένα καλό αποτέλεσμα στο Αγρίνιο και να ξεκινήσουν όλα ιδανικά. Όλα αυτά όμως είναι λόγια, είναι θεωρίες και πρέπει να γίνουν πράξη. Δεν έχω κάτι αγωνιστικό να αναφέρω για τον Αστέρα Άκτορ που επιστρέφει σήμερα τις προπονήσεις στην πρώτη ομάδα. Περιμένουμε να τον δούμε την Παρασκευή στην πρώτη του παρουσία εμφάνιση και βέβαια να δούμε όχι κάτι το φοβερό, απλά να δούμε τους παίκτες τους καινούριους, ποιος μας αρέσει, ποιος δείχνει στοιχεία, ποιος δεν δείχνει, έτσι τα πρώτα συμπεράσματα που λέμε. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ την πρώτη ομάδα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε να δούμε και για τη γυναικεία ομάδα που έχουν γίνει μεταγραφές από εχθές, ανακοινώνονται και σήμερα και θα συνεχιστεί και σήμερα αυτό με πολλές παίκτριες που έχουν κλείσει συμφωνία και ανακοινώνονται για τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Αστέρα.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
6: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
7: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης και θα συνεχίσουμε με Αστέρα, αλλά στο ποδόσφαιρο γυναικών και τη γυναικεία ομάδα του Αστέρα, που από χθες ανακοινώνει παίκτριες, ποδοσφαιρίστριες, με την Ιωάννα Χαμαλίδου αρχικά να είναι η πρώτη που ανακοινώθηκε και είναι διεθνής με την εθνική της χώρας μας, την εθνική ομάδα γυναικών, με 23 συμμετοχές μάλιστα, και είναι μια ποδοσφαιρίστρια που έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα και 4 κύπελα με τον ΠΑΟΚ. Έχει παίξει με την Μπεσίκτας και έχει πάρει πρωτάθλημα στην Τουρκία με την Μπεσίκτας. Έχει συμμετοχές στο Champions League γυναικών και με τον ΠΑΟΚ αλλά και με την ΑΕΚ, γιατί έπαιξε και στην ΑΕΚ και στην Τουρκία, ενώ έχει παίξει και σε Ισπανία και Κύπρο. Πολύ μεγάλη εμπειρία για την Ιωάννα Χαμαλίδου. Εξαιρετική κίνηση και μεταγραφή για την συγκεκριμένη παίκτρια, που ήταν η πρώτη που ανακοινώθηκε χθες, ενώ η συνέχεια ήρθε με την Χριστίνα Μπάρτζα. Αυτή η Χριστίνα Μπάρτζα, η αθλήτρια, είναι μία ποδοσφαιρίστρια που παίζει στο χώρο του κέντρου, είναι και αυτή στις νεανίδες στην Εθνική, στην χώρα μας, στην Ελλάδα. Ήταν στις Νέες Ατρομήτου, στην Κηφισιά, στην Αγία Παρασκευή και τον Πανετολικό. Είναι μια ποδοσφαιρίστρια με μέλλον και εξέλιξη, γι' αυτό αποκτήθηκε από τον Αστέρα για την γυναικεία ομάδα και συνέχισε τις ανακοινώσεις η ομάδα του Αστέρα στη γυναικεία του, στο γυναικείο τμήμα, με μια ξένη από την Αμερική, μια ποδοσφαιρίστρια που ανακοίνωσε και είναι η Σέλμπι, και την ανακοίνωσε και αυτή εχθές. Η Σέλμπι, όπου είναι γεννημένη το 1996 και είναι ποδοσφαιρίστρια που παίζει στο κέντρο, έχει μεγάλη εμπειρία από παρουσία σε αρκετές χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Χιλή, και με πρωταθλήματα, με ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όχι ευρωπαϊκές, και ευρωπαϊκές, ναι, γιατί έπαιξε στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και τη Σουηδία, αλλά έπαιξε και στην Χιλή, στην Νότιο Αμερική, και ανακοινώθηκε και αυτή η Αμερικανίδα εχθές από την ομάδα του Αστέρα. Στη συνέχεια είχαμε την ανακοίνωση της Άννα Ρίτα Ολιβέιρα, μιας τερματοφύλακα από την Πορτογαλία, όπου ανακοινώθηκε και αυτή εχθές με Μπράγκα να έχει συμμετέξει, στην Αμόρα, Τορένσε, Ουριένσε, ομάδες της Πορτογαλίας, και είναι και αυτή στην οικογένεια, τη γυναικεία του Αστέρα, η συγκεκριμένη τερματοφύλακας. Και πριν από λίγο μας ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρα την συμφωνία συνεργασία με την αθλήτρια από την Κύπρο, Χρύσο Μιχαήλ. Συγκεκριμένα για την Χρύσο Μιχαήλ αναφέρει ότι γεννήθηκε το 2001, είναι δηλαδή 25χρονη, παίζει στην άμυνα και έχει αγωνιστεί σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της Εθνικής Κύπρου, μέλος της Εθνικής Γυναικών βέβαια στην Κύπρο, με 11 συμμετοχές και 2 γκολ, ενώ έχει παίξει και στην Ευρώπη με τον Άρη Λεμεσού. Οι ομάδες της ήταν ο Άρης Λεμεσού, η Νέα Σαλαμίνα, ο Πύργος, η Πάφια και η FC Lady Γεροσκήπου, δεν ξέρω αν είναι ομάδα της Κύπρου είναι και αυτή, οι ομάδες που έχει αγωνιστεί η Χρύσο Μιχαήλ. Υπήρχε μια ανησυχία και λέγαμε όλοι δεν έχουν γίνει μεταγραφές, ξεκίνησε η προετοιμασία, γιατί ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει κάποιες παίκτρες, και βλέπουμε ότι αναδιαστήματα από χθες και σήμερα ανακοινώνονται συνέχεια ποδοσφαιρίστριες για την γυναικεία ομάδα του Αστέρα, που θέλει να φτιάξει ένα ρόστερ που να είναι ανταγωνιστικό, να είναι ποιοτικό και να μπορέσει να σταθεί στις απαιτήσεις ενός δύσκολου πρωταθλήματος. Όπως περνούν τα χρόνια αρχίζει και δυσκολεύει και το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, και νομίζω ότι αυτό θα το καταφέρει, γιατί έχει και έναν εξαιρετικό προπονητή, ένα προπονητή γνώστη του γυναικείου ποδοσφαίρου, και είναι ο Κατικαρίδης, που ήταν και στην εθνική ομάδα της χώρας μας προπονητής, αλλά και σε άλλες ομάδες όπου έχουν πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Serving
Και αφού λέμε για γυναικείο ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο γυναικών, να σας πω ότι σήμερα η ΕΡΤ 2 Σπορ έχει ζωντανά τη μετάδοση αγώνα Champions League γυναικών, ποδόσφαιρο γυναικών Champions League, με την Φερεντσβάρος να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Σήμερα αυτό το παιχνίδι στις 5.30 από την ΕΡΤ 2 Σπορ ζωντανά. Champions League γυναικών, Φερεντσβάρος ΠΑΟΚ, το πρώτο παιχνίδι ζωντανό στις 5.30 από την ΕΡΤ 2 Σπορ τηλεοπτικά.

Μετά το ποδόσφαιρο γυναικών και την γυναικεία ομάδα του Αστέρα, να δούμε και να επιστρέψουμε πάλι στις αντρικές ομάδες και στις ανώνυμες εταιρείες, όπως είναι και η Μαύρη Θύελλα πλέον. Όχι, δεν ήταν και πέρυσι. Και πέρυσι ήταν ανώνυμη εταιρεία, ήταν ΠΑΕ. Αλλά τώρα πλέον είναι στην κορυφαία κατηγορία, όπου θα αγωνιστεί μετά από 26 χρόνια. Η Μαύρη Θύελλα λοιπόν, που έχει κάνει έναν κύκλο μεταγραφών αρκετά μεγάλο, είναι στις 16 και πάει για τη 17η, για έναν Πολωνό επιθετικό που το πιο πιθανό είναι θα ανακοινωθεί, έχει κλείσει και περιμένουμε να το ανακοινώσει η ΠΑΕ Καλαμάτα. Είναι σε ρεπό, ξεκουράζονται οι παίκτες, τρίμερο ρεπό που έχει δώσει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Θα επιστρέψουν αύριο στις προπονήσεις και θα προετοιμαστούν για την επόμενη δοκιμασία που έχουν, να το μπορώ να το πω έτσι, στο κομμάτι της προετοιμασίας τους. Η επόμενη δοκιμασία είναι το τουρνουά του Βόλου από Δευτέρα έως Τετάρτη 10 έως 12 Αυγούστου, πριν από το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανετολικό, που ακόμα δεν γνωρίζουμε που θα γίνει, δεν έχουν οριστεί ούτε οι μέρες ούτε οι ώρες ούτε οι έδρες των αγώνων επίσημα, έτσι. Αυτό δεν έχει συμβεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πρέπει πάντως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να οριστούν και να ξέρουν οι ομάδες που θα παίξουν, τι ώρα θα παίξουν, να κάνουν τον προγραμματισμό τους και όλα τα υπόλοιπα και να κλείσουν και τις μετακινήσεις τους. Τώρα η Καλαμάτα, που όπως είπα έχει κάνει 16 μεταγραφές και πάει για τη 17η, η 17η μεταγραφή θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ένας Πολωνός επιθετικός που μπορεί και μέσα στα λεπτά που μιλάμε, στην ώρα, στη μέρα, να ανακοινωθεί. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, και έχει ένα γεμάτο ρόστερ πλέον στη διάθεσή του Παναγιώτης Χριστοφιλέας, αλλά πρέπει όλο αυτό να δεθεί, να φτιαχτεί και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, γιατί τώρα μιλάμε για απαιτήσεις κορυφαίες και στο υψηλά, στα υψηλά κλιμάκια, όπως είναι η Super League 1. Η Καλαμάτα πρέπει να παίξει για να δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στην κορυφαία κατηγορία, μπορεί να σταθεί και όχι απλά να είναι ένας κομπάρσος που θα έρχει προβλήματα, δεν θα μπορεί να πάρει αποτελέσματα, νίκες, βαθμούς και τα υπόλοιπα. Έχει και το πολύ σοβαρό θέμα η Καλαμάτα με το γήπεδό της, που από ό,τι γνωρίζουμε μπορεί να συνεχίζονται οι εργασίες, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα, κάποια θέματα που πρέπει να φτιαχτούν και να είναι όπως πρέπει ένα γήπεδο που θα παίζει η ομάδα της Super League 1, και αυτή είναι η Καλαμάτα, μιλάμε για το δημοτικό στάδιο. Εικόνα δική μας δεν έχουμε, θα το ψάξουμε λίγο να δούμε πού βρίσκεται η κατάσταση με τις εργασίες στο δημοτικό στάδιο της παραλίας εκεί στην Καλαμάτα, για να σας μεταφέρουμε και εσάς την εικόνα.

0: Αυτά και για την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τι άλλα έχουμε από τις υπόλοιπες ομάδες της Super League 1 και πώς κινούνται με τα γραφικά, το σκεπτικό τους, τα θέματα που έχουν κυρίως και οι μεγάλες ομάδες αλλά και οι πιο μικρομεσαίες, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι. Όλες μεγάλες είναι οι ομάδες, αλλά εντάξει, αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό σίγουρα ξεχωρίζουν, γιατί κάνουν και πολύ δαπανηρές μεταγραφές. Θα πούμε έτσι στο σχόλιο μας ξανά, κάναμε έτσι μια μικρή εισαγωγή για τον Ολυμπιακό. Δεν μας άρεσε καθόλου απέναντι στην Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League χθες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το 0-0 δίνει έτσι ελπίδες και δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όλα θα κριθούν στη ρεβάν στην Ολλανδία, αλλά αν ο Ολυμπιακός είναι όπως ήταν χθες, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη τύχη, γιατί η Νάιμεγκεν έδειξε στοιχεία γρήγορης ομάδας, ομάδας που μπορεί να παίξει και στο χώρο, να παίξει και σε οργανωμένες επιθέσεις και να αμυνθεί με τον ίδιο τρόπο. Βέβαια φαίνονται τα αμυντικά κενά, δεν μπορούσε να τα εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός, γιατί δεν ήταν η φρεσκάδα των παικτών του αυτή που θα περίμενε και ο Μεντιλίμπαρ, αυτόν λέω εγώ. Παρότι ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα και ότι δεν είναι κακό αποτέλεσμα το 0-0, η κρίση και η αίσθηση του κόσμου που αποδοκίμασε στο τέλος, δεν νομίζω ότι κάνει λάθος ο κόσμος. Πάντα ο κόσμος έχει την σωστή κρίση. Όταν όλοι μαζί έχουν το ίδιο και σκέφτονται το ίδιο πράγμα, δεν μπορείς να πεις ότι κάνουν λάθος. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός πρέπει να βελτιωθεί μέσα σε μία εβδομάδα σε πολύ μεγάλο ποσοστό και να δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, πηγαίνοντας στην Ολλανδία να αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν για να μπορέσει να παίξει στα play-off του Champions League για είσοδο στη League Phase του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης διοργάνωσης του Champions League. Πολύ δύσκολα τα πράγματα δείχνουν, όμως ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να μεταμορφωθεί μια ομάδα που υπάρχει ρόστερ μεγάλο, υπάρχουν καλοί παίκτες, ακόμα δεν έχουν δέσει, γίνονται πολλές αλλαγές, πολλές μεταγραφές, φεύγουν, έρχονται άλλοι τερματοφύλακες, άλλοι αμυντικοί, άλλος παίζει, άλλος δεν παίζει, άλλος θα παίξει, άλλος είναι τραυματίας. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βάλει σε μια σειρά ο Μεντιλίμπαρ, και αυτό κάνει, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, και να συνθέσει μια ομάδα που μπορεί να ανταπεξέλθει, να ανταποκριθεί σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως θα είναι η ρεβάν στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν, εκεί όπου η Αϊμέγγεν θα μπει για να παίξει και να πάρει την πρόκριση στην έδρα της με ένα αντίπαλο που τον μέτρησε, ας πούμε, χθες η Αϊμέγγεν, και δεν τον φοβήθηκε, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και πλέον πρέπει να δούμε ένα τελείως διαφορετικό Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε και ελπίζουμε, ευελπιστούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είναι όπως ήταν χθες, θα είναι πολύ καλύτερος. Βέβαια ο Ολυμπιακός, αν δεν τα καταφέρει, θα παίξει στη League Phase του Europa και εκεί νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει μια καλή παρουσία και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται και να δώσει και βαθμούς στη χώρα μας. Αλλά μην φτάνουμε και βάζουμε τελεσίδικα το που θα παίξει κάθε ομάδα. Πάντα η ελπίδα μέχρι να τελειώσει κάτι υπάρχει για να συνεχίσεις και να διεκδικείς τον υψηλότερο στόχο. Αυτά είχα να πω και αναφέρω για τον Ολυμπιακό. Πάντως ο κόσμος έδειξε απογοητευμένος γενικά από την παρουσία και τον νέο Ολυμπιακό περίμενα να δουν όλοι χθες. Δεν τον είδαν και νομίζω ότι αν προλάβει ο Ολυμπιακός και διορθώσει πράγματα μέσα στη βδομάδα, μπορεί να κάνει την έκπληξη. Γιατί θα είναι έκπληξη αν ο Ολυμπιακός περάσει με το εκτός έδρας μάτς στην Αϊμέγγεν, που δεν είναι και καμία φοβερή ομάδα, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο έτοιμη από τον Ολυμπιακό. Ο Λιβάη Γκαρσία βλέπω τώρα εδώ ότι έρχεται και υπογράφει στον Παναθηναϊκό και είναι το μπαμ για την ομάδα του Παναθηναϊκού, η άφιξη του Λιβάη Γκαρσία από τη Ρωσία. Λοιπόν ο Λιβάη Γκαρσία, και το μεγαλύτερο μπαμ δεν είναι για τον Λιβάη Γκαρσία, το μεγαλύτερο μπαμ είναι ότι ο Σαλάχ υπέγραψε στην Τρανζοσπορ. Στην τραπεζούντα λοιπόν ο Σαλάχ με πόσα λεφτά ξέρετε? 17 εκατομμύρια το χρόνο για 2 χρόνια, 34 εκατομμύρια για 2 χρόνια, συν μπόνους από τη φανέλα που θα πωληθεί, συν μπόνους από είδη που θα αναφέρουν το όνομα του Σαλάχ εκεί στην ομάδα γενικά, ότι πωλείται και λέει για το Σαλάχ κάτι, θα παίρνει κάποια ποσοστά. Όλα αυτά μαζί έκανε μεγάλο μπάμι Τρανζοσπορ. Και νομίζω ότι αυτό το Τρανζοσπορ Σαλάχ φέτος θα είναι το κλου τη σεζόν. Για να δούμε τι θα καταφέρει η τουρκική ομάδα εκεί στην Τραπεζούντα. Ο Σαλάχ πάντως έκανε τις διακοπές του στη Μύκονο απέναντι από την Τουρκία.
1: Μύκονο, έκανε φωτογραφία με πανέλα.
0: Αλλά στη Μύκονο είναι ακόμα εκεί, ε. Ναι, τι με κότερο, τι θα είναι. Να τον πάνε, να τον φέρουν αυτόν με τζετ, με πράγματα, τι νομίζεις. Σαλάχ είναι αυτός. Και νομίζω ότι εντάξει, τον βολεύει και η θρησκεία εκεί λίγο. Ναι, αυτά πάνε μαζί. Παίζει ρόλο και αυτό. Ότι πιστεύουν διαφορετικά και κάνουν και ράνουν και έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Λέγαμε όμως για τον Λιβάη Γκαρσία που έρχεται για τον Παναθηναϊκό. Ο Λιβάη Γκαρσία που εκεί που φαίνονταν ότι ο Παναθηναϊκός έψαχνε για κάτι στη θέση του Παντελίδη, εντάξει ο Παντελίδης δεν ήταν βασικός, τραυματίστηκε, αλλά έψαχνε έτσι κι αλλιώς ένα παίκτη στην δεξιά πλευρά. Έρχεται η μεταγραφή του Λιβάη Γκαρσία να κλείσει το θέμα αυτό. Το θέμα όμως για μένα είναι αν θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να φέρει τον Λιβάη Γκαρσία σε μια κατάσταση που ήταν όταν ήταν και στην ΑΕΚ. Γιατί στο ρωσικό πρωτάθλημα και χωρίς τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παραστάσεις και ιστορίες, δεν έκανε και τις καλύτερες εμφανίσεις ο Λιβάη Γκαρσία. Αλλά για να τον επιλέξουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θα ξέρουν σίγουρα περισσότερα από εμάς. Περιμένουν οι παοκτζίδες και την άφιξη του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης που μετά από 5,5 χρόνια επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, και όλοι ρωτάνε και ψάχνουν την ώρα άφιξης. Η ώρα άφιξης για τον 30χρονο αριστερό μπακ είναι σήμερα το απόγευμα, γύρω στις 7 από ό,τι μαθαίνω, γιατί μέσω Μόναχου θα έρθει με στάση στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει. Από την Augsburg λοιπόν ανέβασε και λίγο το ποσό και έκλεισε τον Δημήτρη Γιαννούλη για τη θέση του αριστερού μπακ, διεθνής εννοείται, παιδί του ΠΑΟΚ, έτσι κι αλλιώς. Δεν ήθελε και ο ίδιος να πάει κάπου αλλού, είχε γίνει και πρόταση από τον Ολυμπιακό, αλλά ξέρετε και το συναίσθημα στο ποδόσφαιρο παίζει το ρόλο του. Όταν είναι κοντινές οι αποστάσεις, εννοώ στα οικονομικά. Αν είναι χαώδης, δεν παίζει κανένα ρόλο το συναίσθημα, να ξέρετε. Ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο.

Σήμερα έχουμε τον Παναθηναϊκό όμως να παίζει με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Ξέρετε γιατί λέγεται έτσι? Γιατί λέγεται 1948? Πώς λέμε νέος Πανιόνιος? Κάτι τέτοιο γίνει και εκεί. Με τα οικονομικά, όχι, είναι με Βουλγαρία, Σόφια. Είναι βουλγάρικη η ομάδα η ΤΣΕΣΕΚΑ. 1948 είναι που το κολλήσανε για να κάνουν νέα ΤΣΕΣΕΚΑ, να μην έχουν χρέη, κάτι τέτοια διάβασα. Δεν τα κάνουμε μόνο εμείς, τα κάνουν και άλλες χώρες, να ξέρετε αυτά. Και γι' αυτό αναφέρεται έτσι η ΤΣΕΣΚΑ 1948, που θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Παναθηναϊκός για τη συνέχεια στο conference. Να δούμε τώρα ποια είναι η πιθανή εντεκάδα. Ο Παναθηναϊκός που δίνει στον τρίτο προκριματικό γύρο το παιχνίδι αυτό και μετά θα παίξει τα play-off αν προκριθεί για να μπει σε league phase του Conference League. 9:30 είναι το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον τρίτο προκριματικό, ζωντανά τηλεοπτικά από το ελεύθερο κανάλι Sky. Στο Sky λοιπόν ελεύθερο κανάλι, δεν είναι συνδρομητικό, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε σήμερα σε 9:30 το βράδυ. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ο προπονητής, αφού ξεπέρασε με την ομάδα του Παναθηναϊκού την Μπάξη, τώρα πρέπει να κάνει μία πρόκριση ακόμα απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948, την ομάδα από τη Βουλγαρία. Τώρα τι προτίθεται να κάνει, ποιον θα βάλει βασικούς, δεν ξέρω ακόμα, να δω λίγο τι λέει το ρεπορτάζ και ποιοι είναι οι πιθανοί 11. Πάντως θα παίξει χωρίς τετέι, αυτό είναι σίγουρο, και θα έχει τον Ντέσερς στη διάθεσή του. Δεν ξέρουμε αν θα το ξεκινήσει, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ δεν υπάρχει έτσι κάποια πιθανή εντεκάδα για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το αφήνουμε και εμείς, δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Πάντως στη διάθεσή του είναι η Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντόγγελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρή, Πελίστρη, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριακόπουλος και Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ, ο επιθετικός που έδωσε την πρόκληση στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού σήμερα 9:30 απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτά και για σήμερα, 6 λεπτά πριν από τις 12, Τετάρτη 5 Αυγούστου, φτάσαμε στο τέλος της αθλητικής σας ενημέρωσης και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους, Παναγιώτη Μαριόλο, Γιώργο Γαλανό, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη, Πάνο Κουραμπά, που η συνάδελφη τεχνική είναι στην ΕΤ Καλαμάτας, και να πούμε και σε εσάς ένα καλό μεσημέρι. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεση Περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς, ως εδώ και μη παρέκκινε το σαφές μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Η ώρα του απολογισμού για τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι πραγματικές διαστάσεις της καταστροφής, η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων στο επίκεντρο. Διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις περιοχές. Κλιμάκια πραγματοποιούν σήμερα αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Την περιοχή επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες και σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Στίγκας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπλυση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η πόλη να αποκτήσει μια καινούργια δέθεως το 2030, με την υφιστάμενη εγκατάσταση να συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά και έναν σημαντικό χώρο πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάπλαση της περιοχής. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδορήσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στις ορός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει αυτή την ώρα η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου η υποβολή θα γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Νωρίτερα 45 μετανάστες εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ μείωση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες ίσως σημειωθούν το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου. 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει.

0: ασφάλειες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

Εδώ είμαστε 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα μεσημέρι και ξεκινάμε μέχρι τη μία στις συχνότητες των FM. Μας ακούτε σε ολόκληρη τη Μεσσηνία στους 107,2 και 104,4. Και βέβαια οι υπόλοιποι εκτός εμβέλειας FM μας ακούτε από το διαδίκτυο. Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση ΕΡΤ Καλαμάτας και αυτή η αναζήτηση να σας δώσει πληροφορίες για πλατφόρμες ακρόασης, προτιμήστε την ΕΡΤ ΕΚΟ. Μπορεί επίσης να σας βγάλει στα social που έχουμε στο λογαριασμό στο X, στο Instagram και στο Facebook. Συνδέεστε και εννοείται πως μπορείτε να κάνετε τα σχόλιά σας, να στέλνετε μηνύματα, ό,τι εσείς νομίζετε. Το ίδιο και μέσω mail. ertkalamatas@ert.gr και φυσικά τηλεφωνικά 27 210 95 300 Η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει τον ήχο και σήμερα είναι η πέμπτη ημέρα του Αυγούστου. Μία μέρα που προβλέπεται ζεστή, είναι καλοκαίρι είπαμε στο φουλ. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη κίνηση, προφανώς συνηθισμένη για την εποχή, αλλά είναι αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Καλαμάτας. Τα αυτοκίνητα πολλά, τα πάρκινγκ λίγα. Έχουμε επίσης την αγορά σήμερα, οπότε και εκεί ξέρετε υπάρχει μια αυξημένη κίνηση. Και γενικά θα πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο να κατέβετε στο κέντρο με αυτοκίνητο, μην το πάρετε. Αν πάλι πρέπει να κατέβετε με αυτοκίνητο ή έρχεστε από αλλού, φροντίστε να βρείτε μία θέση πάρκινγκ έτσι λίγο πιο έξω από το κέντρο, γιατί και στο δημοτικό πάρκινγκ υπάρχει μεγάλη κίνηση. Τώρα, σήμερα γιορτάζει η Νόνη και και η Νόνα. Είναι δύο ονόματα, τον Νόνη έχουμε εμείς πιο πολύ πιο συνηθισμένο, Αγία Νόνα όμως είναι η Αγία, η οποία ήταν γυναίκα εξόχου αρετής, ευσέβειας, μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, ενός από τους τρεις ιεράρχες, και κατόρθωσε να μεταστρέψει στην Ορθοδοξία

0: Ορθοδοξία, το σύζυγό της, ο οποίος ήταν αιρετικός. Και μάλιστα τα κατάφερε πολύ καλά και απέκτησε το ζευγάρι 3 παιδιά, που και τα 3 είδαν την Αγιοσύνη. Γρηγόριος ο Ναζιανζινός ή Θεολόγος, 25 Ιανουαρίου γιορτάζει, ο Κεσάριος που γιορτάζει 9 Μαρτίου και η Γοργονία, παρακαλώ, 23 Φεβρουαρίου. Και εκτός από... Έχουμε μάλλον αυτή τη γιορτή σήμερα και βέβαια πολλά γεγονότα. Γεγονότα που έχουν σημαδέψει την ιστορία στο πέρασμα των χρόνων. 1824, σαν σήμερα, ο Γιώργος Ακτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. 1824, θυμάστε, έχει ήδη ξεκινήσει 3 χρόνια η Επανάσταση. Τώρα, το 1903 σας σήμερα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση, ακούστε τώρα, της κυβέρνησης τότε να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Πολύ μπροστά, 1903 οι Γάλλοι. Έχουμε επίσης το 1983, δεν θυμόμαστε τότε, είναι η πρώτη περίοδος διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, 1981 είχε εκλεγεί. 1983 λοιπόν τότε ήταν Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Γεράσιμος Αρσένης και ανακοίνωσε ότι το 1982, την προηγούμενη φορά δηλαδή, την προηγούμενη χρονιά, το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας είχε φτάσει τα 6,60 δισεκατομμύρια δολάρια. Είχε μια αύξηση του 17,5% σε σύγκριση με το 1981. Για να θυμόμαστε ότι είναι παλιά ιστορία το ότι χρωστάμε και το θέμα είναι ότι είναι επαναλαμβανόμενη αυτή η ιστορία, δεν είναι ότι είναι παλιά. Λοιπόν, σαν σήμερα θα σταθώ σε απώλειες. Σαν σήμερα ένας εμβληματικός, μια εμβληματική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ο Δημήτριος Υψηλάντης, αδερφός του Αλέξανδρου, ηγετική μορφή, χάνει τη ζωή του 1832 και σαν σήμερα μια άλλη απώλεια που έχει καταγραφεί ως μια σημαντική απώλεια και για τον τρόπο που βρέθηκε κλπ, αλλά και για την πρώτερη σύντομη ζωή της. 1962, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή η Μέρλιν Μονρόε. Αυτό το αιώνιο θηλυκό. Τώρα, πάμε στα δικά μας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ που έφτασε στην 4η χρονιά του, παρακαλώ, και εμείς το παρουσιάζουμε όσο μπορούμε, μια φορά το χρόνο, λίγο πριν την έναρξή του. Φεστιβάλ Πλατανίων Τριφυλίας. Πολιτισμός, παράδοση, αλληλεγγύη, το μότο. Από 8 μέχρι 23 Αυγούστου εκτείνεται με πολλές εκδηλώσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε τώρα και για τις εκδηλώσεις και για το χωριό και για το σύλλογο με τον πρόεδρο, τον Γρηγόρη Καραμπεσίνη. Καλώς ήρθες, Γρηγόρη.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν,
1: δεύτερη χρονιά φέτος.
0: Δεύτερη χρονιά φέτος που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Άλλωστε, εσύ πόσο, είσαι πρόεδρος 3 χρονιές.
1: Είναι από το 24. Αλλά ναι, 3 χρονιές.
0: Πριν
1: το 23 ασχολήθηκα σαν αντιπρόεδρος. Το 24 που ήταν η πρώτη χρονιά του φεστιβάλ. Το 24 έγινα πρόεδρος. Ναι. 25-26 τώρα. Το 4ο φεστιβάλ φέτος.
0: Λοιπόν, 8 με 23 Αυγούστου έχω σημειώσει εδώ. 9 εκδηλώσεις, συναυλίες, θέατρο, παραδοσιακούς χορούς, προβολές κινηματογράφου, ζωγραφική, φέτος έχουμε και αυτό,
1: και ζωγραφική, ναι,
0: δράσεις κοινωνικής προσφοράς, όπως η αιμοδοσία,
1: ναι,
0: οι εκδηλώσεις εκεί στο θέατρο Νότας Αρνόκουρου, στον πύργο δηλαδή, τον ιστορικό πύργο του Μπαρμπαλέκου.
1: Ακριβώς.
0: Στόχος.
1: Στόχος είναι να μαζέψουμε τον κόσμο από τη γύρω περιοχή συνήθως, βέβαια, από τη Μεσσηνία γενικότερα.
0: Και από την Ορεινή Τριφυλία.
1: Και από την Ορεινή Τριφυλία ευρικότερα. Και να γνωρίσουμε την Ορεινή Τριφυλία σε όλους τους Μεσσήνιους και στις γύρω περιοχές, βέβαια, και στους άλλους νομούς, γιατί και από την Ηλία έρχονται και από παντού. Και να δείξουμε την ομορφιά που έχει η Ορεινή Τριφυλία. Είμαστε λοιπόν, εμείς αισθανόμαστε ένα μικρό χωριό. Αισθανόμαστε τους γαλάτες. Είναι σαν χαλατικό χωριό.
0: Ναι, ναι.
1: Που πολεμάμε δηλαδή με λίγο πληθυσμό. Να δείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε σαν μια μεγάλη πόλη, σαν την Καλαμάτα που κάνει εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι φέτος ξεπεράσαμε τα όρια μας. Κάνουμε νέες εκδηλώσεις για όλους. Για να έχουμε όλα τα γούστα. Mm. Ώστε να έρθεις να επισκεφτείς το χωριό μας. Γιατί η επίσκεψη στην Ορεινή Τριφυλία δεν είναι μόνο μια επίσκεψη. Είναι να ζήσεις την Ορεινή Τριφυλία. Έχουμε τόσο ωραία μέρη. Είμαστε δίπλα στους καταράκτες της Νέδας, δίπλα στο ποτάμι μας, το τελευταίο χωριό της Μεσσηνίας, πριν περάσουμε στην Ηλία και πάμε στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Έχουμε απίστευτη ομορφιά σαν μέρος. Έχουμε ένα θέατρο το οποίο ήταν το θέατρο του Νέου Τσαρνόκουρου που δεν υπάρχει, δεν νομίζω να υπάρχει στην Πελοπόννησο, ίσως είναι από τα καλύτερα θέατρα. Λοιπόν, το οποίο το φτιάξε ο δικός μας ευεργέτης, ο κύριος Κωνσταντίνος Αρνόκουρος, και βέβαια τον ευγνωμονούμε γι' αυτό. Και έτσι έχουμε ένα στολίδι από την περιοχή, είναι από το χωριό μας. Έχουμε ένα στολίδι λοιπόν που όταν ανοίγει τα φώτα του για να γίνει μια παράσταση, φωτίζει όλη η Ορεινή Τριφυλία.
0: Κάτσε. Έχετε δύο στολίδια.
1: Ναι.
0: Εκεί. Γιατί? Γιατί είναι ο πύργος που προϋπήρχε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και είναι και το θεατράκι που προστέθηκε.
1: Προστέθηκε, ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν είναι πραγματικά δύο τα στολίδια.
1: Δύο στολίδια, ακριβώς.
0: Και είναι τόσο ωραίο μέσα στη φύση. Με δροσιά πολύ.
1: Ναι, δροσιά εννοείται. Ναι.
0: Δροσιά.
1: Πιο ψηλά, βέβαια. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και υπέροχη θέα.
0: Και υπέροχη
1: στην Νέδα, στην Ιόνιο Πέλαγος, και πέρα πέφτει και το Ηλιοβασίλεμα.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να το απολαύσει, δηλαδή, και επειδή έχει ένα ωραίο μπαράκι από κάτω, καφέ, ρέστοραν, το οποίο λειτουργεί κάθε χρόνο το καλοκαίρι, τις καλοκαιρινές σεζόν περισσότερο. Λοιπόν, και μπορείτε να απολαύσει το ποτό σου και τα λοιπά με μουσική, και να δεις μια παράσταση, να συνεχίσει με την παράσταση κάτω για άλλο ποτό, DJ, έχουμε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Έτσι μπορεί να περάσει δηλαδή κάποιες ώρες πάρα πολύ δημιουργικές και πάρα πολύ ωραίες.
0: Εγώ θα πω, μπορείς να έρθεις από το μεσημέρι, ας πούμε.
1: Ναι, από το μεσημέρι, ακριβώς.
0: Που τα αιωνόβια πλατάνια εκεί στην πλατεία.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Έχουμε τέσσερις ταβέρνες.
0: Τέσσερις.
1: Δεν νομίζω ταβέρνες, καφέ, ταβέρνες, ναι, ναι, ναι. Ταβέρνες μη πολύ, που έχουν παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια προϊόντα, πολύ καλό φαγητό όλες τις ταβέρνες. Ο καθένας έχει κάτι ξεχωριστό να δώσει. Είμαστε κάτω από τα πλατάνια, μπορείς να κάτσεις, να επισκεφτείς την Νέδα, να ανέβεις πάνω για φαγητό. Να κάτσεις μέχρι αργά το απόγευμα, να κατηφορήσεις μέσα από το χωριό που είναι υπέροχα,
0: ναι.
1: Να πας στο θέατρο, να δεις μια παράσταση ή να ζωγραφίσεις.
0: Μια συναυλία.
1: Να ζωγραφίσεις φέτος, γιατί πρέπει να ζωγραφίσουμε φέτος.
0: Θα το πούμε ξεχωριστά για τη ζωγραφία.
1: Ναι. Να δεις μια συναυλία, όπως έχουμε την Ευρυδίκη με το Μάργαρη φέτος, και μετά να γυρίσεις στην Καλαμάτα. Η μακρινότερη απόσταση, δηλαδή, η Καλαμάτα, ας πούμε, είναι 50 λεπτά, μια ώρα μάξιμου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι μακριά. Για μας θέλουμε να γίνει προορισμός η Ορεινή Τριφυλία.
0: Δεν είναι μακριά και αν το σκεφτείς, ας πούμε, και μας ακούει τώρα κόσμος που έρχεται, που κάνει διακοπές στην περιοχή και έχει έρθει από την Αθήνα, από αλλού, ας πούμε από την Αθήνα. Όσο κάνεις να πας από... Πού να πω, να πας από την Κυψέλη στο κέντρο.
1: Να πάω εγώ από Γλυφάδα που μένω στην Αθήνα, κάνω μια ώρα.
0: Έτσι.
1: Και μια ώρα και ένα τέταρτο για να γυρίσω.
0: Μπράβο. Οπότε λοιπόν, αν το σκεφτεί κανείς πόσο στην καθημερινότητά του καταναλώνει χρόνο στο δρόμο και μέσα στην κίνηση και μέσα στα νεύρα και μέσα. Παίρνεις το αυτοκίνητό σου, πας, περνάς υπέροχα, οικονομικά. Επίσης.
1: Εννοείται, οικονομικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι προορισμοί είναι πανέμορφοι, αλλά είναι και οικονομικά συμφέροντες. Προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Ναι, προς το παρόν.
0: Προς το παρόν, ναι, τουλάχιστον. Λοιπόν, θέλω να δούμε λοιπόν πώς γεννήθηκε η ιδέα του ναι. φεστιβάλ, γιατί δεν είναι μόνο... το δικό σας το χωριό. Εσύ προσπαθείς να αναδείξεις το χωριό για να αναδείξεις και όλη την ορεινή τριφυλία.
1: Ναι, λοιπόν, εμείς προσωπικά επί χρόνια, όταν ήταν ο κύριος Αρνόκος, ο οποίος είχε φτιάξει το θέατρο, γινόντουσαν κάποιες παραστάσεις. Ναι. Αυτή κάποια φορά ασθένησε, σταματήσαν οι παραστάσεις να γίνονται πλέον, πέρασε το θέατρο και στο Δήμο γενικότερα. Γινόταν κάποιες παραστάσεις αραιά και πού. Ναι. Υπήρχε και ο κορονοϊός, από ό,τι θυμόμαστε. Έτσι. Άρα και κάποια χρόνια είχαν σταματήσει τα πάντα. Έτσι, όταν ασχοληθήκα πρώτη φορά με το Σύλλογο, ως αντιπρόεδρος του Σύλλογου του 23, είπαμε να κάνουμε κάτι που να γίνει θεσμός. Ναι. Ώστε αυτά που κάνουμε να μείνουν και να συνεχίζονται κάθε χρόνο. Ώστε να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε όλο τον κόσμο που αγαπάει το χωριό, αγαπάει την ορεινή τριφυλία, αυτούς που δεν ξέρει την ορεινή τριφυλία να έρθει να την γνωρίσει.
0: Ναι.
1: Κτλ. Έτσι ξεκίνησε το 23 το πρώτο. Πολύ, πολύ μικρό φεστιβάλ με 3-4 εκδηλώσεις, οι οποίες κορυφώνονται πάντα με το παραδοσιακό πανηγύρι μας, που έχουμε όλοι Μεσίνη, 23 του μηνός.
0: Δεν υπάρχει ο τόπος στη Μεσσηνία που να μην έχει πανηγύρι.
1: Πάντα κλείνουμε λοιπόν 23 του μηνός, εμείς κάνουμε πανηγύρι παραδοσιακό και έχει πάντα, θα σου πω ότι τις τελευταίες δύο χρόνια είμαστε sold out. Τόσο δηλαδή επιτυχία. Δηλαδή έχουμε ένα από τα καλύτερα πανηγύρια της περιοχής. Και έτσι, τον επόμενη χρονιά που ανέλαβα ως πρόεδρος, αυτό που με ενδιέφερε ήταν να ενώσω τα διπλανά χωριά. Είμαστε 5 υπέροχα χωριά που μπορούμε μαζί, όλα μαζί, να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε πράγματα. Είναι να το Ρίπεση, η Κεφαλόβρηση, είναι η Αυλώνα, είναι το Σιδηρόκαστρο, είναι η Καλίτσενα, είναι τα Πλατάνια και υπάρχει ένα μικρό συνοικισμός, το Κάκαβα. Είναι τώρα τα μεγάλα χωριά πιο πολύ, τα 5 χωριά λοιπόν αυτά. Ξεκινήσαμε λοιπόν από πέρυσι να κάνουμε μια συναυλία όλοι μαζί. Κάναμε μια εκδήλωση στην Αθήνα, τα 4 χωριά. Η Αυλώνα, το Ρίπεση, τα Πλατάνια και η Καλίτσενα κόψαμε την πίτα μας όλοι μαζί στον Καψάλι και την Κατσίγιανη το χειμώνα και έτσι αποφασίσαμε αυτά τα χωριά λοιπόν μαζί να κάνουμε μια εκδήλωση στην Αθήνα για τους Αθηναίους απόδημους, γιατί οι σύλλογοι είναι αθηναϊκοί ουσιαστικά, έχουν έδρα στην Αθήνα,
0: μπράβο,
1: αλλά όλοι διαφερόμαστε και κάνουμε όλα τα έργα που κάνουμε, τα κάνουμε στο χωριό.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι έχετε έδρα στην Αθήνα γιατί τα χωριά αυτά εκτός από τους μονίμους κατοίκους το καλοκαίρι είναι που σφίζουν από ζωή. Νομίζω ότι το Ρίπες είναι το πιο αυτό που κατοικείται.
1: Όχι, να σου πω, οι περισσότεροι νομίζω μπορεί να έχει η Αυλώνα. Περισσότερο κόσμο. Το Ρίπες και εμείς, δηλαδή πρέπει να είμαστε η Αυλώνα, εμείς μετά να είναι το Σιδηρόκαστρο, μετά τα Πλατάνια και το Ρίπες μαζί με τα Πλατάνια περίπου. Δηλαδή, το χειμώνα 50 άτομα είμαστε στο χωριό, αλλά δεν είναι πάρα πολύ λίγοι. Το καλοκαίρι όμως μαζεύονται πάνω από 200-300 άτομα και παραπάνω. Το κάθε χωριό μαζεύει πολύ κόσμο.
0: Το κάθε χωριό, βέβαια.
1: Τώρα, γι' αυτό εμείς προσπαθούμε ότι με όλα αυτά μέσα από τον πολιτισμό να φέρουμε κόσμο στο χωριό πίσω, νέους ανθρώπους, γιατί ο πολιτισμός και ενώνει και ο κόσμος μπορεί να ασχοληθεί με άλλα πράγματα και να γίνει πιο γνωστό το μέρος, ώστε να βελτιωθούν και οι υποδομές του, να γίνουν καλύτεροι δρόμοι, να προστατευτεί αυτό ο τόπος που είναι πανέμορφος και έτσι και κάποια νέα παιδιά να γυρίσουν πίσω να ανοίξουν και δουλειές. Επειδή είμαστε από τα λίγα χωριά που έχουμε 4 μαγαζιά, γιατί 4 μαγαζιά, θα θέλαμε και τα άλλα χωριά να έχει μεγαλύτερη κίνηση, να έχουν περισσότερα καφενεία, εστιατόρια ή οτιδήποτε και να έχουν και καλύτερες υποδομές.
0: Εγώ πρέπει να το ομολογήσω ότι έχω μια ιδιαίτερη δυναμία στο Ρίπεση. Είναι πανέμορφο χωριό, είναι οι άνθρωποι εκεί που έχουν αναδείξει την περιοχή.
1: Έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια και έχουν κάνει με το Μάλι Μάλι. Έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα και αυτοί. Και εμείς,
0: και αυτό εμείς, βοηθάει.
1: Εννοείται βοηθάει και βοηθάει όλη την περιοχή. Και εμείς μαθαίνουμε από αυτούς, αυτοί μάλλον μαθαίνουν και από εμάς. Έτσι πρέπει να γίνει, γι' αυτό είναι η συνεργασία. Ο ένας με τον άλλο πρέπει να συνεργαζόμαστε γιατί έχουν μείνει λίγοι πίσω. Λοιπόν, εμείς λοιπόν αυτή η ιδέα που ξαναπιστεύω στην ιδέα ήταν εμείς οι Αθηναίοι εισαγωγικά που ερχόμαστε να έχουμε πράγματα να κάνουμε και να αρχίσουμε να αγαπάμε το μέρος. Το να κάθεσαι στο χωριό και να έχεις μόνο ένα πανηγύρι να κάνεις για μένα ήταν, δεν ξέρω, δεν ήταν κάτι σημαντικό.
0: Ήταν
1: ένα πανηγύρι. Ωραία. Το ζήσε στη μια χρονιά, ίσως και την άλλη χρονιά. Ίσως να ήταν και κάτι βαρετό, ίσως. Αλλά το να κάνεις και άλλα πράγματα και να θες να μείνεις στο χωριό. Να κατέβεις για μπάνιο, ξέρω εγώ, στο Καλόνιο, στην Παρισία, εκεί πιο κάτω που πηγαίνουμε φιλιατράει οτιδήποτε. Και μετά να ανέβεις στο χωριό, να πάτε μια παράσταση ή οτιδήποτε τέτοιο. Θα σε κρατήσει το χωριό. Mm. Και έτσι, όσο μένουν άνθρωποι στο χωριό, θα έρχονται και νέες ιδέες και θα γίνονται περισσότερα πράγματα για το χωριό. Όταν ερημώνουν τα χωριά και κλείνουν τα μαγαζιά και δεν υπάρχουν ούτε καφέ σε άλλα χωριά, yeah, ξέρω εγώ. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Και αυτό μέσα από τον πολιτισμό μπορεί να επιστρέψουμε τον κόσμο και να γνωρίσει βέβαια την ελληνοτριφυλία και να θέλει να επενδύσει, mm-hmm. να φτιάξει ξενοδοχεία. Έχουμε βέβαια ένα.
0: Υπάρχει ένα.
1: Έχουμε τα πέτρινα. Τα λέμε πέτρινα, λέγεται ορεινή οάση. Mm. Έχουμε εμείς ένα έτσι, πανέμορφο χώρο.
0: Κατάλυμα,
1: με ζωνέτα, ξέρω εγώ. Αλλά είναι μία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αρκετές. Mm. Δηλαδή κάποιος θέλει να μείνει, θέλει να πάει να μείνει στο Καλόνερο, ξέρω εγώ, ή κάπου άλλο πιο κοντινά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά να γίνουν και επενδύσεις και έτσι να έχει περισσότερο. Να γίνει και χειμερινός
0: προορισμός.
1: Δηλαδή, ίσως ανοιξιάτικος καλύτερα, θα ήθελα να πω. Και χειμερινός ίσως. Γιατί είναι ωραίο και το χωριό μου στο χειμώνα. Μπορεί να κάτσει μέσα στο τζάκι κτλ. Είναι ορεινό χωριό, έχει θέα, απίστευτη. Και γενικότερα η ορεινή τριφυλία έχει αυτή την ομορφιά που μπορεί πολύ. Που είναι και από την Καλαμάτα, να μην έχουν επισκεφτεί το μέρος και να μην ξέρουν το που είναι. Σίγουρα, δεν έχουν, σίγουρα πολλοί από την εμπειρία μου τώρα με τα 3-4 χρόνια δεν γνωρίζουν το θέατρο της Νότας Αρνόκου. Δεν υπάρχει. Δεν θέλω να το υποτιμήσω. Δεν το έχει ούτε η Καλαμάτα.
0: Πραγματικά.
1: Τέτοιο θέατρο δεν έχει.
0: Μα είναι και το σημείο τέτοιο. Που δηλαδή δεν είναι και το έχετε προσέξει και πάρα πολύ. Και...
1: Ναι, το έχουμε προσέξει. Κάθε χρόνο το συντηρούμε. Προσπαθούμε να το συντηρήσουμε με τα χρήματα του συλλόγου. Για να μπορέσουμε να, κάνουμε, να έρχονται και καλλιτέχνες, όπως και φέτος, όπως και πέρυσι. Καλλιτέχνες να το επισκέφτονται, να θέλουν να παίξουν αυτό το ωραίο, στο υπέροχο χώρο. Ο πρώτος που είχε έρθει από τους γνωστούς ήταν ο Χατζη Παύλου. Stand-up comedian και πάντα μου λέγε κάτι που το κράτησα. Έπαθε πλάκα καταρχάς από μέρος και μου λέει εγώ είμαι μεγαλύτερη σου διαφήμιση να ρωτήσουν εμένα για το χώρο και πραγματικά όπου το δείχνουμε δηλαδή σε φωτογραφίες ή οτιδήποτε όλοι πραγματικά θα θέλουν να περάσουν να παίξουν μόνο και μόνο ίσως για το χώρο για την ατμόσφαιρα για το όλο αυτό που
0: αυτό.
1: Η ατμόσφαιρα,
0: η ατμόσφαιρα.
1: Αυτό το βασικό.
0: Πες μου κάτι, τι κάνει το χωριό σας τα Πλατάνια ξεχωριστό, θέλω να πω. Υπάρχει ιστορία του χωριού, υπάρχουν αξιοθέατα που μπορεί να πάει κάποιος.
1: Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, το χωριό μας είναι από το 18ο αιώνα περίπου. Μαρτυρείται. Εντάξει, 18ο αιώνα. Λοιπόν, αυτό που μπορεί να επισκεφτεί περισσότερο τα αξιοθέατα, έχουμε την Έδα και τους Καταράχτες. Mm-hmm. Το οποίο παλεύουμε αρκετά χρόνια για 1000 μέτρα που δεν είναι τελειωμένος ο δρόμος. Να γίνεται ευκολότερη η πρόσβαση.
0: Ναι.
1: Έχουμε βέβαια αυτοκίνητα αγροτικά ή ότι μπορούσαμε να πάμε τα πόδια,
0: ναι.
1: αλλά θα ήταν καλύτερο να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος μέχρι κάτω το ποτάμι, mm-hmm. που είχε ξεκινήσει πριν 3 χρόνια με τον προηγούμενο περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα. 3 χρόνια ή παραπάνω, 4.
0: Ναι.
1: 4.
0: Όχι, όχι.
1: Είχε ξεκινήσει και σταμάτησε. Λοιπόν, και παλεύουμε λοιπόν να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στην Έδα. Η Έδα λοιπόν έχει τους Καταράχτες. Έχει ένα υπέροχο ποτάμι που μπορεί να κάνει στις πισίνες μπάνιο, που δεν το ξέρουν πολύ.
0: Ναι.
1: Το κατάμε και δικό μας μυστικό.
0: Καλά, δεν είναι και τόσο μυστικό. Αυτοί που ασχολούνται, με το θεματικό τουρισμό, τέτοια ποτάμια κλπ. Το ξέρουν μια χαρά.
1: Αυτοί από τους Καταράχτες που πάνε όλοι.
0: Είναι και
1: πισίνες που φτιάχνουμε και πηγαίνουμε για μπάνιο εκεί και τα λοιπά. Γιατί είναι πεντακάθαρο ποτάμι. Δεν έχει ούτε από αγρότες τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Μπορεί να πιει νερό και τα λοιπά, όπως λέμε κανονικά. Λοιπόν, αυτό.
0: Και είναι και το μόνο θηλυκό ποτάμι.
1: Το μόνο θηλυκό ποτάμι, σαν όνομα, εννοείται η Νέδα. Και επίσης μπορεί να πα, έχουμε την Αγία Ελένη, ένα υπέροχο χώρο, ο οποίο είναι ένα ιστορικό εκκλησάκι που μπορεί να πάει να επισκεφτεί. Εμεί είμαστε τυχεροί, έχουμε και τον πρίγκο του Μπαρμπαλέκου, που είναι σε σχήμα ανθρώπου, μπορεί να πει, με 2 μάτια, στόμα και μύτη. Έτσι είναι η ιδέα του.
0: Είναι του όταν το κοιτά από ψηλά.
1: Έτσι, από ψηλά, ναι, κάπως έτσι.
0: Είναι η.
1: Φαίνεται σαν σχήμα.
0: Σαν πολεμίστρες.
1: Σαν πολεμίστρες, αλλά άμα το σκεφτείς λίγο περισσότερο,
0: ναι,
1: μπορεί
0: ναι.
1: να έχει. Τι του βγάζει το καθένας. Μπορεί να ανέβεις από εκεί να απολαύσει αυτή τη θέα του και το ηλιοβασίλεμα που σας λέω. Να κατέβεις στο χωριό, στο κέντρο που έχουν τα Πλατάνια αυτά που ποτέ. Με τα υπέροχα τα βερνάκια. Και να βλέπεις αυτή την υπέροχη θέα. Να τρως με αυτή την υπέροχη θέα, νομίζω είναι μοναδικό.
0: Ναι.
1: Μοναδικό. Τώρα και να περπατήσεις και μέσα στο χωριό είναι πάρα πολύ ωραία. Και γενικότερα να ζήσεις όλη αυτή την ατμόσφαιρα που υπάρχει από ένα ορεινό χωριό. Που θέλει να παρουσιάσει κάτι ξεχωριστό, κάτι που δεν έχουν οι άλλες οι μεγάλες πόλεις που δίπλα και η Παρισία και το Καλαιόνερο, μια άλλη ατμόσφαιρα.
0: Σκέφτομαι αρκετές φορές ότι είμαστε σε μια περιοχή όπως είναι η Μεσσηνία που έχει την πολυτέλεια να έχει και τέτοια χωριά. Τα έχουμε αναξιοποιητά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και παθιαζόμαστε και εντυπωσιαζόμαστε σωστά όταν πάμε στην Ήπειρο, ας πούμε,
1: ναι,
0: σε ορεινές τοποθεσίες. Σωστά παθιαζόμαστε, σωστά μας αρέσει, αλλά έχουμε και δίπλα μας. Απλά δεν το ξέρουμε.
1: Δεν τα ξέρουμε.
0: Τώρα θα μου πεις, δεν είναι το ίδιο υψόμετρο. Ε, καλά. Είναι όμως ένα βουνό, προφανώς. Δεν είναι ένα βουνό που θα πας και θα αποκλειστείς από το χιόνι, ας πούμε, όπως είναι τα Ζαγοροχώρια, δεν ξέρω εγώ πού. Αλλά είναι ένα βουνό τηρουμένο των αναλογιών ενός μεσημιακού τοπίου.
1: Ναι, και χειρά, η Νέδα είναι απίστευτο.
0: Βέβαια. Το ποτάμι είναι
1: απίστευτο φυσικό καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης γίνονται και διασχίσεις, ξέρετε, την Νέδα.
0: Βέβαια.
1: Και τον Ιούλιο γίνονται και μόνο μπορεί να
0: κάνει. Από την άκρη του κόσμου έρχονται για να κάνουν διασχίσεις.
1: Καλά, είναι απίστευτο ότι η διάσχιση του ποταμού είναι απίστευτη η εμπειρία. Το έχουμε κάνει κι εμείς. Και το διοργανώνουν και το διπλανό χωριό Ιαβλών, ναι, Καριονίνη. Διοργανώνουν, ναι, και η ορεινή Μεσσίνια, τα χωριά που είναι πιο πάνω. Δηλαδή υπάρχει μια. Μαζί με το ναό του Επικούριο Απόλλωνα, mm-hmm, όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί μας μπορεί το ποτάμι να χωρίζει δύο νομούς, τη Μεσσηνία και την Ηλία.
0: Μας ενώνει. Ενώνει.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, όσοι είμαστε γύρω στο ποτάμι, ενωνόμαστε μεταξύ μας και θέλουμε και συνεργασίες. Και κάθε mm-hmm χρόνο επιδιώκουμε συνεργασίες. Δηλαδή και με τα άλλα χωριά, ώστε να γίνουμε πιο δυνατοί και, mm-hmm, και να ενωθούμε. Γιατί μόνοι μας, μόνο του κανένα χωριό δεν μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Αλλά ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα.
0: Πραγματικά. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο πρόγραμμα. Για τα προβλήματα, ναι, θα σε ρωτήσω μετά, ναι, γιατί δεν την γλιτώνεις.
1: Όχι, ναι, εννοείται.
0: Δεν την γλιτώνεις.
1: Εννοείται, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα που ξεκινάει, είπαμε, από τις 8 του μήνα.
1: Το Σάββατο, ναι.
0: Το Σάββατο. Και θέλω να δούμε τις 4 πρώτες εκδηλώσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, η πρώτη εκδήλωση είναι το Σάββατο 8 Αυγούστου που κάνουμε στο θεατράκι μας, την Νότα Σαρνόκουρου. Με αυτή την υπέροχη θέα που λέμε,
0: ναι,
1: σε 9 η ώρα, συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτών Μεσσηνίας, ο Ψιλωρίτης. Είναι χωρί από όλη την Ελλάδα. Είναι οι Κρήτες, είναι οι Πόντοι, Μεσσηνίας, η Νέα Ρωμανία. Είναι το χορευτικός όμιλος του Δήμου Μεσσίνης, που όλοι αυτοί έρχονται για πρώτη φορά, mm-hmm, και η χορευτική ομάδα της Ελέας.
0: Είναι πολύ ωραίο καταρχάς που σκεφτήκατε τους παραδοσιακούς συλλόγους.
1: Ναι.
0: Που κάνουν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εξειδικεύονται, εν πάση περιπτώσει, στους χορούς. Και οι Κρήτες και η Νέα Ρωμανία πραγματικά είναι υπέροχη. Καλά, και το χορευτικό της Μεσσήνης, ναι, και η ομάδα, ναι, της
1: Ελέας.
0: Ελέας.
1: Ναι. Είναι 8 Αυγούστου, 9 η ώρα η έναρξη. Πρώτη φορά μπαίνει και ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο στην παράσταση, γιατί βάζουμε μια είσοδο 5 ευρώ. Είναι για ενίσχυση του συλλόγου,
0: ναι,
1: πιο,
0: βέβαια,
1: πολύ. Δηλαδή είναι πιο πολύ τυπικό το εισιτήριο. Και με την αγορά του εισιτήριου είναι μια στήριξη προς τα εμάς που κάνουμε τόσο πολλά για τον τόπο μας.
0: Ξέρεις, είναι τυπικό, αλλά απ' την άλλη είναι και πάρα πολύ ουσιαστικό. Δηλαδή, θα έρθει κάποιος εκεί, θα πληρώσει το εισιτήριο των 5 ευρώ, θα μπει στο χώρο, θα απολαύσει την παράσταση. Κάποιος που δεν μπορεί να έρθει, αλλά εκτιμά αυτό που κάνετε,
1: ναι,
0: μπορεί να μπει στο Ticket Plus, να αγοράσει ένα εισιτήριο.
1: Ένα εισιτήριο, αυτό είναι. Ένα εισιτήριο για μας είναι,
0: ναι,
1: είναι δύναμη.
0: Βέβαια,
1: δύναμη για να,
0: βέβαια,
1: συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και να δείξουμε ότι, ναι, έχουμε απήχηση στον κόσμο και το βλέπει την προσπάθεια που κάνουμε. Γιατί ό,τι κάνουμε εμείς στο φεστιβάλ, βγάζουμε τις αφήσεις μας, κάνουμε την ανάλογη προβολή στα media. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, το κάνουμε όχι με ρεσιτεχνισμό, με επαγγελματισμό, θα έλεγα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και κοιτάμε, βέβαια, να φέρουμε τους καλύτερους, όπως λέτε, από την Καλαμάτα, τους Πόντιους, τους Κρήτες και το χορευτικό της Μεσσήνης και της Ελέας. Και να κάνουμε κάτι που να έχει και απήχηση και να αρέσει τον κόσμο.
0: Και να αρέσει,
1: δεν,
0: βέβαια,
1: κάνουμε κάτι πρόχειρα. Ποτέ. Το έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ, αρκετό και διάστημα. Κάνουμε όλες τις ενέργειες που χρειάζεται. Το έχουμε μελετήσει και θέλουμε ο κόσμος να περάσει καλά. Γιατί όταν περάσει καλά θα ξανάρθει.
0: Θα ξανάρθει και θα το πει
1: και στον επόμενο.
0: Και στον επόμενο. Είναι το mouth to mouth που λέγεται, ναι, στο χωριό.
1: Mouth to mouth, έτσι, χωριό, έτσι, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη εκδήλωση.
1: Η επόμενη εκδήλωση είναι την επόμενη μέρα.
0: Mm-hmm. 9.
1: Είναι 9 του μηνός. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας έρχεται για δεύτερη φορά στο θεατράκι μας, σε ΡΗ. Είχε έρθει και πέρυσι με την παράσταση Art της Γιασμίνα Ρεζά, η οποία είναι κομμωδία.
0: Είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Όποιος μας ακούει να πάει να τη δει, θα την καταευχαριστηθεί.
1: Εννοείται. Και παίζουν ο Γιώργος Ζώβας, ο Δημήτρης Καραμπέτσης, ο Γιάννης Κοτσαρίνης. Είναι μετάφραση του Γιώργου του Αρχιμανδρίτη. Και σκηνοθεσία και φωτισμοί και μουσική είναι ο Φίλιππος Σοφιανός, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, Από εκεί πέρα, στο συγκεκριμένο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι, μας χορηγεί ο Δήμος
0: Τρυφυλλίας.
1: Είναι μια παράσταση λοιπόν που κάνει ο Δήμος και η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, είναι και σημαντικό δηλαδή, να έρθει να δει και το μέρος, χωρίς να πληρώσει και τίποτα ουσιαστικά. Και να δει και την παράσταση που είναι μια πολύ ωραία κωμωδία που μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις κτλ. Και νομίζω ότι θα την απολαύσει.
0: Μιλάει για τη φιλία και είναι, είναι πολύ ωραίο το κείμενο και οι τρεις ηθοποιοί είναι εξαιρετικοί.
1: Ναι, Κυριακή 9.30 ώρα να ξέρουμε.
0: Κυριακή λοιπόν, 9.30 ώρα.
1: Στα Πλατεία Τρυφυλλίας, στο θέατρο της Νότου Αρνόρκου. Λοιπόν, την επόμενη μέρα, επειδή όπως ξέρετε, όπως σας είπα και πριν, έχουμε ένα υπέροχο, μια υπέροχη πλατεία, μια υπέροχη αγορά με πλατάνια, σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε σινεμά.
0: Σινεμά.
1: Κινηματογράφος. Λοιπόν, έχουμε κάνει και στο θέατρο που είναι πάρα πολύ υπέροχα πάλι. Αλλά στο... η αγορά μας τραβάει λίγο περισσότερο για να κάνουμε σινεμά. Και έτσι αποφασίσαμε λοιπόν να έχουμε μια οικογενειακή βραδιά. Τι εννοούμε οικογενειακή βραδιά? Ξεκινάμε λοιπόν με ένα 8.45 περίπου, 8.30-8.45, μόλις νυχτώσει λίγο.
0: Ναι, να πέσει.
1: Λοιπόν, να πέσει λίγο ο ήλιος. Cine Kids το λέμε για τα παιδιά, το Sync για μικρά παιδιά. Είναι με κινούμενα σχέδια, που είναι πάρα πολύ ωραία κομμωδία, την έχω δει και εγώ. Και μετά θα συνεχίσουμε, ήταν και απέτηση των μαγαζιών και των ανθρώπων του χωριού, με τον Μπακαλόγατο.
0: Πολύ ωραία.
1: Να τον δούμε και για
0: να γίνει μεγάλο παιδί.
1: Τη Κακομήρα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, τη Κακομήρα
0: αλλιώς.
1: Με τον Χατζη Χρήστο. Και είναι η ατμόσφαιρα πιο πολύ. Όλοι την έχουμε δει την.
0: Ναι, μωρέ, δεν είναι η ταινία.
1: Είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργείται έτσι κάτω από τα πλατάνια. Το βράδυ θα περάσουμε όλοι μαζί, μια παρέα γινόμαστε όλοι. Και τα παιδιά να περάσουν ωραία και οι γονείς να περάσουν ωραία. Και να μείνουν εκεί στην πλατεία μας, να φάνε, να πιούν, να διασκεδάσουν. Πάλι εννοείται η είσοδος ελεύθερη, δεν υπάρχει τίποτα. Και επίσης υπάρχουν κάποια δωράκια για τα παιδιά. Έχουμε πάντα σαν σύλλογος. Προσέχουμε τα παιδιά και τους παίρνουμε πάντα κάποια δωράκια που θα τους αρέσουν και θα έχουν αντίκτυπο. Θα θυμούνται το χωριό και την επίσκεψή τους στο χωριό μας.
0: Βέβαια. Και ότι έκατσαν το καλοκαίρι, είδαν ταινία εκεί με τους παππούδες, με τους γονείς.
1: Έτσι, έτσι. Μετά λοιπόν, την Πέμπτη, στις 13 Αυγούστου, είναι η μεγάλη μας βραδιά. Είναι η μεγάλη μας τιμή αυτή τη στιγμή που έρχεται ο Παναγιώτης ο Μαργαρίτης, τρομερός κιθαρίστας.
0: Κιθαρίστας υπέροχος.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ίσως και ευρωπαϊκά, δηλαδή, είναι από τους καλύτερους κιθαρίστες. Λοιπόν, και η Ευρυδίκη. Έρχονται λοιπόν στο θέατρο του Νότου Αρνόκουρου για μια μοναδική παράσταση, το Strings of Passion, έτσι ονομάζεται, με ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ενώνουν τις δυνάμεις τους λοιπόν και είναι μια παράσταση η οποία την κάνουμε στην διοργάνωση με την Αυλώνα, το διπλανό χωριό. Και συμμετέχει και το Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας. Λοιπόν, είναι μια παράσταση λοιπόν, που θα την απολαύσετε, γιατί καλά, το θέατρο είναι μοναδικό για αυτή τις παραστάσεις.
0: Είναι τρομερό επίπεδο,
1: το τρομερό επίπεδο που αυτή τη μουσική, όλη αυτή στο θέατρο. Η όλη ατμόσφαιρα του θεάτρου νομίζω είναι, θα σ' αγγίξει. Ναι. Αν έρθει δηλαδή για αυτή την παράσταση, θα σ' αγγίξει. Υπάρχει προπόληση και για αυτή, και αυτή τη συναυλία. Είναι 13 ευρώ. Δηλαδή, εμείς δεν κοιτάμε το εισιτήριο να βγάλουμε χρήματα, δεν είμαστε και εδώ σκοπό.
0: Να καλυφθεί
1: να καλυφθεί μόνο τα έξοδα
0: της
1: συναυλίας και 15 ευρώ στο ταμείο. Δηλαδή βάζουμε ένα και χαμηλό εισιτήριο, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος δυσκολεύεται. Και άνω των 12 ετών εννοείται το εισιτήριο, κάτω των 12 ετών είναι free, είναι ελεύθερη είσοδος. Και επίσης μπορούν και ηλεκτρονικά, όπως είπαμε, να βοηθήσουν με το Ticket Plus να αγοράσουν ένα εισιτήριο και ας μην έρθουν, ή αν έχουν σκοπό να έρθουν, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Ιντερνετικά πλέον, γιατί όπως λέμε, προσπαθούμε να το κάνουμε πιο επαγγελματικά και να απευθυνθούμε σε όλους. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέση να φοβούνται, γιατί
0: δεν
1: έχουμε εσύ θέσεις. Είχα ακούσει, υπήρχε ένα πρόβλημα και στην Καλαμάτα στο τέτοιο.
0: Υπήρχε και εξακολουθεί, δεν είναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, πιστεύουμε θα έχει επιτυχία, και γιατί είναι δύο πολύ γνωστοί καλλιτέχνες και πραγματικά είναι τιμή μας που θα έρθουν στο χωριό μας και στην Ορεινή Τρυφυλλία γενικά. Γιατί όπως είπα, όταν ανοίγουν τα φώτα του θεάτρου, φωτίζεται όλη η Ορεινή Τρυφυλλία. Όλη η Ορεινή Τρυφυλλία. Γιατί είναι το θέατρο της Ορεινής Τρυφυλλίας. Μπορεί να είναι στο χωριό μας, να είμαστε τυχεροί που το έχουμε στο χωριό μας, αλλά αντανακλάει όλα τα χωριά δίπλα και, εντάξει, και απέναντι. Μπορεί να περνάει και το ποτάμι λίγο και να φτάνει μέχρι τον ναό του Πικούρια Πόλα, που δεν έχει το θεατράκι ακριβώς. Έχει μια διαφορετική διαμόρφωση. Και έτσι να ενώνονται αυτά τα δύο πράγματα, γιατί είναι τόσο όμορφο.
0: Βέβαια. Ο αρχαιολογικός χώρος με τη σύγχρονη. Με το σύγχρονο πολιτισμό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω να ακούσουμε τώρα, να τους βάλουμε λίγο. Να τους τσιγκλίσουμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι, Ευρυδίκη. Δεν είναι με το Μάργαρη βέβαια, εδώ. Θα τα ακούσουμε, τραγουδάει η Ευρυδίκη με το Μίλτο Πασχαλίδη. Και πάμε να ακούσουμε την ωραία φωνή και να επιστρέψουμε.

0: όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουν πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά.

0: όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η Βρυδίκη και ο Μίλτος Βασχαλίδης σε ένα εξαιρετικό τραγούδι που παρουσιάστηκε το 2022, κυκλοφόρησε και ακουγόταν σε μια τηλεοπτική σειρά, νομίζω το Μαύρο Ρόδο λεγόταν η σειρά. Μουσική Γιώργος Θεοφάνους, στίχη Σάνι Μπαλτζή. Εδώ με τον Μίλτο Πασχαλίδη, φαντάζομαι ότι αν το ζητήσετε ή μπορεί και να το έχει στο πρόγραμμά
2: της, μπορεί να το έχει
1: στο πρόγραμμα.
2: Κοιτάξουμε να είναι.
1: Λοιπόν, είναι εξαιρετικό τραγούδι, εξαιρετικό.
2: Και εμένα μου άρεσε πολύ.
1: Ναι. Για πάμε τώρα στις υπόλοιπες εκδηλώσεις. 3η 18 Αυγούστου.
2: Ναι, 3η 18 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις μας πιάνουν 2 εβδομάδες αυτή τη φορά. Λοιπόν, έχουμε γεμίσει 2 εβδομάδες εκδηλώσεων και από διαφορετικά γούστα. Το 18 Αυγούστου είναι η λαϊκή βραδιά που κάνουμε τα τελευταία 3 χρόνια, η οποία είναι απίστευτη. Δηλαδή,
1: γεμίζει και γεμίζει πάρα.
2: Δεν ξέρω αν βρίσκει την τραπέζι να κάτσει, ξέρω εγώ. Πρέπει να κλείσει δηλαδή, τραπέζι. Γιατί όπως σας είπα, έχουμε 4 ταβερνάκια και στην πλατεία του χωριού έχουμε τα πλατάνια και αυτά τα ταβερνάκια είναι κάτω από τα πλατάνια ακριβώς. Λοιπόν, το βράδυ της 3ης, λοιπόν, 18 Αυγούστου, έχουμε λαϊκή βραδιά με τον Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο και τη Βούλα Κουρκούλη. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας ανερχόμενος τραγουδιστής που προέρχεται από την Καλαμάτα, όπως γνωρίζω, και η Βούλα Κουρκούλη από την Καλαμάτα, οι οποίοι κάνουν και συναυλίες και αμοθήνες και από παντού. Ανεβαίνουν λοιπόν στο χωριό μας για 3 χρονιά. Και πιστεύω ότι θα καταπλήξουν πάλι όπως κάθε χρόνο.
1: Είναι δοκιμασμένο.
2: Είναι δοκιμασμένο,
1: το
2: ναι. Φαγητό, ποτό και μέχρι 3-4 η ώρα, 5 όσο πάει.
1: Γιατί δεν έφυγε πρόβλημα με την χωρίπανση.
2: Λοιπόν, καθένας μπορεί να κάτσει με την παρέα του, να φάει τα υπέροχα ταβερνάκια με τα υπέροχα φαγητά και να διασκεδάσει με αυτή την υπέροχη μουσική.
1: Πολύ ωραία.
2: Λαϊκή βραδιά. Αποκλειστικά λαϊκή βραδιά.
1: Αποκλειστική λαϊκή βραδιά. Για όσους ήρθατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα, να πούμε ότι συζητάμε για το πρόγραμμα που θα πραγματοποιήσει φέτος το 4ο Φεστιβάλ Πλατανίων Τρεφιλίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανητών Μεσσηνίας η Αγία Ελένη. Είμαστε εδώ με τον πρόεδρό του, τον Γρηγόρη Καραμπεσίνη. Λοιπόν, και μετά τη Λαϊκή Βραδιά τι έχουμε?
2: Μετά τη Λαϊκή Βραδιά έχουμε κάτι που το βάζουμε για πρώτη φορά στις 20 και 21 Αυγούστου, γιατί είπαμε, αφού έχουμε ένα υπέροχο πύργο Μπαλέκου και έχουμε ένα υπέροχο χώρο, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο είναι πύργος Πέτρινος και τα λοιπά, έχουμε έτσι ένα υπέροχο καφέ ρέστορα κάτω, το οποίο έχει μια υπέροχα θέα προς το εισβολή στην έδας στο Ιόνιο Πελέγος. Λοιπόν, είπαμε να κάνουμε ζωγραφική. Να κάνουμε ένα εργαστήρι ζωγραφική, ταιριάζει πάρα πολύ με το τοπίο. Δηλαδή, μπορούν να έρθουν μικροί και μεγάλοι φίλοι από τις 6.30 ώρα το απόγευμα και στις 20 και στις 21 του μηνός.
1: Δύο μέρες
2: για να. Ναι, 6.30 ώρα όσο πάει, όσο νυχτώσει ή όσο βλέπουν κτλ. Θα είναι και μια εκθέση ζωγραφική των δύο ζωγράφων που θα φέρουμε, τη κυρία Ιζαμπέλα Μπάκμαν και τη Ανέτα Χτενά, η οποία είναι και ζωγράφο και χειροτέχνη. Θα έχουν τα έργα του, θα μπορεί κάποιο να αγοράσει κάτι που μπορεί να του αρέσει. Αλλά και ταυτόχρονα θα μπορούν και μικροί μας φίλοι και μεγάλα παιδιά να ζωγραφίσουν σε ένα καμβά, ίσως μεγάλο, ίσως ατομικό. Δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα αυτό.
1: Καλά, θα το δούμε και εκείνη την ώρα.
2: Λοιπόν, να ζωγραφίσουν ή να μάθουν πώς ζωγραφίζουν ή να ασχοληθούν λίγο με τις μπογιές, όπως κάναμε μικρά παιδιά. Να γίνουμε και εμείς μικρά παιδιά. Λοιπόν, και επειδή είναι και μοναδικό το τοπίο, νομίζω θα βρουν πολύ ωραία τοπία να ζωγραφίσουν. Να σκεφτούν
1: και τώρα
2: να
1: όταν έχεις θέα τις εκβολές του ποταμιού της Νέδα και το πέλαγος εκεί το Ιόνιο και να μην μπορείς να ζωγραφίσεις νομίζω χωριό που θα είναι δύο ζωγράφοι εκεί και θα καθοδηγούν εν πάση περιπτώσει,
2: δηλαδή είναι και ζωγράφοι που έχουν σκεφτεί χρόνια και θέλουν πάρα πολύ να έρθουν και να κάνουν την πρώτη φορά εκθέση ζωγραφικής, δεν έχει ξαναγίνει στο χώρο και είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάζουμε. Και πιστεύουμε θα το κρατήσουμε και τα επόμενα χρόνια.
1: Νομίζω ότι θα πιάσει.
2: Νομίζω και εγώ.
1: Στις
2: 21 Αυγούστου την Παρασκευή φέρουμε και ένα άλλο θεατρικό. Και φέρουμε αυτή τη φορά το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο.
1: Το ΜΕΘ.
2: Λοιπόν, από την Καλαμάτα. Μας τιμούν και αυτοί γιατί έρχονται για πρώτη φορά. Ανεβαίνουν λοιπόν και έρχονται στο θέατρο μας να παίξουν το Μισάνθρωπο του Μολιέρου.
1: Του Μολιέρου.
2: Μια κωμωδία που είναι διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη του Δρίτσα. Λοιπόν, τους περιμένουμε και αυτούς να περάσουμε ωραία, γιατί είναι κωμωδία και την έχουν λίγο με την σημερινή εποχή. Mm-hmm. Την έχουν
1: την έχει φέρει στο σήμερα.
2: Στο σήμερα, όπως γνωρίζω. Και πιστεύω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία βραδιά. Επίσης, σε αυτήν υπάρχει ένα εισιτήριο 7 ευρώ. Mm-hmm. Βλέπετε ότι οι τιμές είναι.
1: Συμβολικές. Συμβολικές.
2: Το οποίο και πάλι μπορεί κάποιος στο Ticket Plus να μπει και να αγοράσει κάποιο εισιτήριο να βοηθήσει τον mm-hmm. θεσμό. Και ξεκινάει γύρω στις 9.30 ώρα. Από 9.30
1: εκεί, μόλις πέσει ο ήλιος.
2: Ναι, 9.30 ώρα στο θέατρο και νομίζω θα είναι μια, και αυτή μια αξιόλογη παράσταση, την οποία θα περάσουμε πολύ ωραία. Mm-hmm. Ένα ωραίο παρασκευιάτικο βράδυ.
1: Και μετά τι έχουμε.
2: Μετά λοιπόν, επειδή όπως είπαμε είναι αλληλεγγύη, πολιτισμός ναι. Και δράσεις, πολιτισμός, παράδοση μάλλον ναι. και αλληλεγγύη, έχουμε την τρίτη μας εθελοντική αιμοδοσία, η οποία την κάνουμε στο σχολείο του χωριού. Mm-hmm. Είναι 9:30 το πρωί. Συνήθως οι ντόπιοι και τα γυρνά χωριά έρχονται για να βοηθήσουν αυτό την τράπεζα αίματός μας, η οποία μετά από δύο έχουμε 50 φιάλες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ήδη έχουμε βοηθήσει 8 ανθρώπους, οι οποίοι χρειαστήκαν αίμα μέχρι τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Μακάρι να μην χρειαστεί κανείς.
2: Να μην χρειαστεί κανείς, ναι. βέβαια, αλλά είναι μια ενέργεια που πρέπει να τη σκεφτόμαστε όλοι.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Και το ξεκινήσαμε το νοσοκομείο Κυπαρισίας, αυτή τη συνεργασία από πρόπερση, και συνεχίζουμε φέτος και πάλι. Και ίσως για μας είναι το πιο σημαντικό. Από όλες τις παραστάσεις. Mm. Να έρθουν να δώσουν αίμα όσοι μπορούν για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Γιατί το σημαντικό είναι να βοηθάμε το διπλανό μας.
1: Βέβαια. Και να έχουμε και μία πρόνοια ναι. πριν χρειαστεί.
2: Πρόνοια πριν χρειαστεί. Έτσι. Χρειαστούμε κάτι, ναι. γιατί όταν το χρειαστούμε μπορεί να μην το έχουμε. Και όλοι μιλάμε για υγεία, αλλά μα δεν μπάθουμε. Δυστυχώς τότε σκεφτόμαστε ότι η υγεία είναι πιο σημαντικό.
1: Τη θεωρούμε τόσο δεδομένη.
2: Τη θεωρούμε δεδομένη.
1: Ναι,
2: ακριβώς,
1: ναι, πραγματικά.
2: Λοιπόν, και κλείνουμε όπως πάντα. Mm-hmm. Έτσι το κάνουμε πάντα στο φεστιβάλ.
1: Με πανηγύρι. Λαϊκό. Συγγνώμη, παραδοσιακό.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι, αλλά αυτή τη φορά επειδή μου το ζητήσανε, βάλαμε και μπουζούκι.
1: Έτσι.
2: Να είναι λαϊκό παραδοσιακό πανηγύρι.
1: Λαϊκό παραδοσιακό.
2: Συνήθως κοιτάγαμε παραδοσιακό πανηγύρι, δεν είχαμε βάλει μπουζούκι. Βάλαμε και μπουζούκι φέτος. Το Σπύρο του Πετρέα που είναι πολύ ανερχόμενος, ο οποίος. Είναι στην Αθήνα με τον Καλλίδη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και στο Φαντασία νομίζω είναι που παίζουν. Mm-hmm. Θα έρθει λοιπόν να μας. Είναι τρομερός στο μπουζούκι και είναι και από τη Μεσσηνία, από την Καλαμάτα νομίζω είναι και αυτός ή έξω από την Καλαμάτα, mm-hmm. γιατί είναι Πετρέας.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω ακριβώς και τι.
1: Και εγώ δεν ξέρω ακριβώς το χωριό, Καλαματιανό.
2: Λοιπόν, είναι ο Δημήτρης ο Καρακώστας του Κλαρίνο, ο οποίος είναι πολύ τρομερός με τον Κλαρίνο του. Και ο αρχηγός του σχήματος βέβαια είναι ο Γιώργος Καραχρήστος.
1: Μάλιστα.
2: Με την Έλληνα Γιωργαντά στο τραγούδι και τη Μαρίνα Νικολοπούλου. Αυτοί οι πέντε λοιπόν είναι το σχήμα που έχουμε για την τελευταία μέρα του φεστιβάλ μας. Mm-hmm. Που σας λέω τα τελευταία χρόνια έγινε και τα δύο χρόνια sold out.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν είχαμε να δώσουμε. Τώρα φέτος έχουμε προνοήσει, δηλαδή να δίνουμε να δώσουμε παραπάνω προϊόντα για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Είχα τελειώσει μπύρες, να φανταστείς.
1: Ναι,
2: το,
1: ναι.
2: δηλαδή,
1: το πιο διαδεδομένο.
2: Το πιο διαδεδομένο, δηλαδή δεν είχαμε δηλαδή, που πάνω από 1.500-2.000 μπύρες είχαμε πάρει και είχαν τελειώσει.
1: Δεν πειράζει. Έχουμε... Δεν πειράζει να τελειώσουν.
2: Να τελειώσουν.
1: Να τελειώσουν.
2: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, βάζουμε και άλλα δέσματα. Ναι. Δηλαδή, βάζουμε και κοντοσούλια, βάζουμε και τα λοιπά, ώστε να μπορούν όλοι να φάνε. Όχι μόνο γρουνοπούλα, γιατί μπορεί να το βαριούνται πολύ. Βάζουμε και άλλα πράγματα ώστε να μπορούν να έχουν πιο ευρύ.
1: Μια ποικιλία.
2: Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα ώστε όχι μόνο να φάνε και να διασκεδάσουν και να περάσουν καλά. Και έχουμε προβλέψει γι' αυτό και γίνεται στην αγορά του χωριού, στην πλατεία
1: στα
2: του χωριού,
1: και,
2: στα Πλατάνια. Κάθε χρόνο.
1: Στο πάρκινγκ έχει, έτσι.
2: Πάρκινγκ, κοίτα να δεις. Έχουμε κάποια θεματάκια με το πάρκινγκ, αλλά όλοι βρίσκουν, γιατί όπως καταλαβαίνεις, έχει αρκετός κόσμος. Βρίσκουν πάρκινγκ. Εντάξει, είμαστε ένα ορεινό χωριό, είμαστε το τελευταίο, βρίσκουν όλοι πάρκινγκ να παρκάρουν. Εντάξει. Με λίγο δυσκολία θα το.
1: Εντάξει. Δεν είναι το μείζον.
2: Δεν είναι το μείζον, ναι, όχι. Και είναι ωραίο να περπατάς στο χωριό μου.
1: Καλά, εννοείται.
2: Λοιπόν, να περπατήσεις τώρα 300-200-300 μέτρα
1: για να
2: πας στην αγορά.
1: Βέβαια.
2: Την κλείνουμε την αγορά εκείνη τη μέρα και πρέπει να περπατήσεις λίγο.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, είναι μοναδικά, γιατί έχουμε, είναι ωραίο χωριό. Είναι ωραίο να περπατάς στο χωριό. Είναι ωραίο να περπατάς στην ορεινή φιλία γενικά.
1: Βέβαια. Πες μου, σε παρακαλώ τώρα που ολοκληρώσαμε τα ωραία, το πρόγραμμα κλπ. Με τι άλλο τρόπο μπορεί να βοηθήσει κάποιος? Έχετε βγάλει, εδώ μου φέρες ένα πολύ ωραίο καπελάκι και ένα πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Αυτά μπορεί κάποιος να τα πάρει και να ενισχύσει το σύλλογο?
2: Ναι, εννοείται. Φέτος βγάλαμε λοιπόν ένα τζόκι που λέει 100% Μεσσήνιος Πλατάνια Village.
1: Έτσι.
2: Και βγάλαμε και κάποιες ωραίες μπλούζες με τον καταράχτη και με το festival.
1: Με το festival.
2: On Summer Festival, Platana Village. Πιο πολύ για διαφήμιση το κάνουμε.
1: Ναι.
2: 12
1: ναι.
2: ευρώ κοστίζουν. Δηλαδή τίποτα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάτι σημαντικό.
1: Θα μόνο και μόνο. Στο χώρο,
2: υπάρχουν στο χωριό. Υπάρχουν. Τώρα με τα νούμερα έχουμε κάποια νούμερα. Τώρα
1: τίποτα. Μια χαρά είναι τα νούμερα. Πολύ ωραία. Ευρύχωρα. Άνετα.
2: Πιο πολύ το κάνουμε για διαφήμιση. Το κάνουμε. Έχουμε και κάποιε άλλε μπλούζε με τον καταράχτη μα. Και υπάρχουν βέβαια στο χωριό. Όπω υπάρχουν και οι κούπε μα που είχαμε φέρει πέρσι.
1: Ναι, βεβαίω.
2: Και δείχνουν τον καταράχτη και δείχνουν τα ωραία μέρη του χωριού μα. Και έτσι προσπαθούμε έτσι να διαφημίσουμε τον τόπο μας. Ιδίως στο τζόκι έχει γίνει χαμός.
1: Δεν υπάρχει τζόκι. Εδώ είναι πάρα
2: δεν
1: πολύ
2: υπάρχουν
1: ωραίο,
2: τζόκι. Ναι, δεν υπάρχουν
1: πάρα
2: τζόκι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν, είναι δηλαδή μοναδικά πιστεύω. Και έχει και τον καταράχτη. Κάποιοι έχουν και τον καταράχτη δίπλα. Θα τα αγαπήσουν. Όποιοι τα δουν θα τα αγαπήσουν. Είναι στο χωριό αυτή τη στιγμή. Μπορούν να τα δουν όταν θα επισκεφτούν το χωριό μας και να αγοράσουν να βοηθήσουν το σύλλογο.
1: Προβλήματα.
2: Προβλήματα. Λοιπόν, εμείς, τρία λεπτά θα τα πω, δεν είναι συνοπτικά. Εμείς δεν παλεύουμε μόνο για να κάνουμε εκδηλώσεις, μα παλεύουμε και για να κρατήσει ο τόπος ζωντανός
1: και υγιής.
2: Λοιπόν, το πιο βασικό για μας είναι η πυροπροστασία, η οποία βλέπουμε ότι ασθενεί. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν γίνεται. Και φοβόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε στείλει επιστολές στην περιφέρεια, στο Δήμο, στους βουλευτές, σε όλους, στην πολιτική προστασία, να ανοίξει ο δρόμος καταρχήν να μπορούν να κατεβούν τα πυροσβεστικά αν χρειαστεί κάτι. Να κοιτάξουν την προστασία, γιατί βλέπουμε ότι φέτος δεν δίνουν κονδύλια για την δράση προστασία. Και όταν σας συμβεί το κακό, μετά τι νόημα υπάρχει, αν καεί.
1: Δεν έχει νόημα.
2: Τι υπάρχει νόημα μετά. Εγώ πολεμάω και ο Σύλλογος, στέλνουμε στις επιστολές και τα άλλα χωριά μαζί. Δεν βλέπουμε το ενδιαφέρον που θα έπρεπε να δούμε. Mm. Δηλαδή, έπρεπε να αρχίσουν να ανοίξουν οι δρόμοι πυροπροστασίας. Φοβόμαστε κάθε καλοκαίρι μη γίνει το κακό. Επίσης, να φτιαχτούν οι υποδομές και οι δρόμοι καλύτερα. Έχουν πέσει οι δρόμοι λόγω του βροχοπτώσεως σε κάποια σημεία. Εντάξει, τα έχουμε κάπως μπαζόμενα. Έχουμε
1: επισκευάσει
2: κάπως. Αλλά θέλουν περισσότερο. Mm. Όταν θες να ανακτηθεί ένας χωροτόπος, όπως είμαι και εγώ, επειδή είμαι και πολυμηχανικός, τυχαίνει να είμαι και χρόνια δουλεύω στο επάγγελμα και ιδίως σε δρόμους και γέφυρες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι υποδομές και οι δρόμοι. Αν δεν υπάρχουν οι δρόμοι, δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο τόπος.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει. Και επίσης να προστατευτεί αυτός ο τρόπος. Έχουμε στείλει τόσες επιστολές. Θέλουμε να προστατεύσουμε την Έδα, θέλουμε να προστατεύσουμε την Ονίτρη Φιλία, θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό που μας έδωσε ο Θεός. Δηλαδή αυτό το καλό που έχουμε σε αυτόν τον τόπο να το προστατεύσουμε. Φωνάζουμε, εύχομαι να μας ακούσουν και να στείλουν τους κατάλληλους ανθρώπους να βοηθήσουν. Ένα πυροσβεστικό όχημα υπάρχει στο Σιδηρόκαστρο. Τι θα σώσει.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Το καλό είναι να μην συμβεί.
2: Είναι να μην συμβεί.
1: Έτσι.
2: Να μην συμβεί.
1: Να μην συμβεί.
2: Ευχόμαστε να μην συμβεί.
1: Ναι. Αλλά με ευχές.
2: Αλλά με ευχές δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ο δρόμος μέχρι την Έδα. Έχω μιλήσει με τον Περιφερειάρχη. Μου έχει υποσχεθεί ότι θα γίνουν. Έχουν πάρει τις διαβεβαιώσεις. Πιστεύουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, εγώ ελπίζω το επόμενο καλοκαίρι που θα συναντηθούμε πάλι τον Αύγουστο για να πούμε για το πέμπτο φεστιβάλ.
2: Πέμπτο φεστιβάλ.
1: Ευχόμαστε. Να είναι λυμμένα αυτά.
2: Ναι.
1: Να είναι λυμμένα αυτά και να πούμε μόνο για τα σχήματα, για το τι ωραία που θα περάσουμε κλπ. Λοιπόν, Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες.
1: Καταρχάς ευχαριστώ γιατί ήρθες από Αθήνα κατευθείαν. Από τη δουλειά, μόνο για την εκπομπή και θα επιστρέψεις.
2: Και θα επιστρέψω πίσω γιατί δουλεύω τις επόμενες δύο μέρες. Για να είμαι το Σάββατο εδώ,
1: έτσι,
2: το πρωί, για την πρώτη μας την έναρξη του φεστιβάλ.
1: 8 Αυγούστου λοιπόν, 8 ξεκινάμε. 8 με 23 Αυγούστου, 4ο Φεστιβάλ Πλατανίων Τριφυλίας, Πολιτισμός, Παράδοση, Αλληλεγγύη. Μπείτε, αναζητήστε και ηλεκτρονικά, πάρτε και το εισιτήριο που υπάρχει για τις παραστάσεις που υπάρχει στο Ticket Plus, έτσι για να ενισχυθούν και οι άνθρωποι του Συλλόγου. Γρηγόρης Καραμπεσίνης, ο πρόεδρος, ήταν εδώ. Ευχαριστώ και πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Και εύχομαι όλοι να έρθουν στον τόπο μας και να γνωρίσουν αυτόν τον ωραίο τόπο όπως είναι η Ορεινή Τριφυλία.
1: Η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε τον ήχο μας. Αύριο πάλι στα μισά της μέρας εδώ. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα μεριαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ψάθα, μάχη πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις. Κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων, αναστολή βιομετρικών μέτρων. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, συνελήφθη ανήλικος διακινητής. Στο Μιστρά, 55χρονος κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εφησυχασμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με αναζωπηρώσεις και σημεία που υπήρχε ακόμη καπνός, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας 4 ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν στην περιοχή. Τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στην Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Υπάρχουν ενδεχομένως πολύ μικρές εστίες, ωστόσο τις εντοπίζουν οι χειριστές των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και κάνουν ρήψεις. Μάλιστα τα πρώτα ενέργεια μέσα άρχισαν να πετούν πάνω από την περιοχή νωρίς το πρωί, πραγματοποιώντας αρχικά αναγνωριστικές πτήσεις και ελέγχοντας τις ελάχιστες θερμές εστίες που έχουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, απομείνει. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες σε σημεία του κεντρικού οδικού άξονα, έχουν στηθεί μάλιστα και προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας αν υπάρξει αναζωπήρωση. Πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι, και στην περιοχή σας πάνω από 70 στρέμματα κάηκαν στο Τραγανό Ποινιού.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Είχαμε μία-δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες εδώ στο νομό μας. Μία από τις σημαντικότερες ήταν αυτή στο Τραγανό Ηλίας, όπου αποτρεφορώθηκαν πάνω από 70 στρέμματα τελικά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αποφεύχθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο από αέρος όσο βέβαια και από εδάφους. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η φωτιά απείλησε προς στιγμήν με μεγαλύτερη καταστροφή και γι' αυτό είχε διακοπή για κάποιες ώρες και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο την Ολυμπία Οδό και στο κομμάτι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο.
0: Ναι, στο μεταξύ έχετε και καλά νέα βέβαια στην περιοχή σας. Εγκρίθηκαν περισσότερο από 14 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες.
1: Σωστά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Μακάρι να μην, καλά νέα. Ανάγκη, να μην είχαμε την ανάγκη να έχουμε αυτά τα κονδύλια, να μην είχαμε δηλαδή τις θεομηνίες, τις καταστροφές. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, οι φυσικές καταστροφές έγιναν την περασμένη χρονιά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών των νομών ήταν και ο νομός Ηλίας. Και εγκρίθηκε ένα συνολικό πακέτο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, ο κ. Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε και σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου. Είπε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία όμως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων,
0: ναι,
1: καθώς προγραμματίζονται συνολικά 8 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ποτάμια και παραρεμάτιες περιοχές, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού

0: Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, να πούμε ότι το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και ενημερώθηκε και από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Πάμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές με περίπου 150 άτομα να διασώζονται σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες σε ένα 24ωρο. Μάλιστα, είχαμε και τη σύλληψη ενός ανηλίκου ως διακινητή, ο Ιάσων Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Στον Άγιο Νικόλαο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσο, να καλώσουμε σημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα μας ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση, διότι συνολικά μόνο στην Ιερά Πέτρα μέσα στις 24 ώρες είχαμε 181 αφήξεις.
0: Αυξήθηκαν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είχαμε τις 50 τους τελευταίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Πολύ πιεσμένα για τη Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας που καλείται να διαχειριστεί αυτό το συμβάν. Συνολικά η πρώτη άφηξη καταγράφηκε χθες με 50, χθες το πρωί, με 50 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρελιάς, έφτασαν μέχρι τα χτες της Ιερά Πέτρας. Αμέσως μετά το μεσημέρι της 3ης, 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στην νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, με 45 άτομα τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα, μία λέβος με 42 άτομα έφτασε μέχρι την αυτή, σε σημείο ανάμεσα στη Γραλιδιά και το Στόμιο. Αυτές οι περιοχές ναι. Είναι στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, συνολικά 181, αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο της Μακρυλιάς, ένα παλιό σχολείο εκεί στην περιοχή, που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα σημεία τα οποία μεταφερόταν μετανάστες σε όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο και αυτό δέχεται πίεση. Η Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας έχει ξεπεράσει τα διάστημα. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοια νούμερα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα, βέβαια, αναμένεται μέσα σε 2-3 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Και συνεχίζονται φυσικά οι άσονα όσο είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Και θα συνεχιστούν.
1: Ναι, και να πω ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βρέθηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου διακινητές δείχνουν μετανάστες να έχουν φτάσει στην Ιερά Πέτρα με μια φουσκωτή βάρκα και μάλιστα αναφέρουν στη διαφήμιση, ας το πούμε έτσι, την οποία κάνουν μέσα από την ανάρτηση αυτή, ότι μόλις πατήσεις το πόδι σου στην Κρήτη έχει στάβει για 60 μέρες εργασία.
0: Απίστευτο. Πραγματικά.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θησαυρίζει με τους ανθρώπους αυτούς, πολλοί σε αυτό να χάνουν τη ζωή τους και βέβαια δεν συμβαίνει αυτό πραγματικά που διαφημίζουν.
0: Ακριβώς, δεν συμβαίνει φυσικά αυτό που διαφημίζουν, αλλά έχουν θράσος και το κάνουν από ό,τι φαίνεται. Δεν σταματάνε πουθενά οι άσχημα.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια ιδιώτες. Σίγουρα υπάρχει ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο οθεί τον κόσμο προς τα δω. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Με θύματα τους μετανάστες και την Ιερά Πέτρα και τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα την ανάγκη για μια ενιαία και αυστηρή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική υπογράμμισε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Βολουδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News, με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε στην Θέουτα. Θέουτα είναι μια παραλία του Ισπανικού Βορειοαφρικανικού Θυλάκου. Εκεί λοιπόν οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί την Δευτέρα εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταβλισμό στην παραλία της Θέουτα. Και φυσικά η κυρία Βολουδάκη αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Να την ακούσουμε.
2: Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς σαν χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019, και μάλιστα επικριθήκαμε εντός και εκτός, δηλαδή και από κάποιους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική.

0: Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί σήμερα είναι η Ισπανία, αύριο μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα πρώτης γραμμής, έτσι. Οπότε αυτό οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε, όχι σπασμωδικά, ούτε κάθε μια χώρα από μόνη της, αλλά ευρωπαϊκά. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια περιστατικά, ναι, έχουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες συνόρων, όπως λέμε, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, να μπορούμε να εφαρμόζουμε την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και να γίνονται και άμεσα επιστροφές. Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Ναι, μπορούμε να έχουμε, να είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί, okay, αυτό μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν μπορεί η μία χώρα να εφαρμόζει το χ νομοθετικό πλαίσιο και η Ισπανία άλλο. Γιατί τελικά δεν θα επιβαρυνθεί μόνο η Ισπανία από όλους αυτούς τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
1: Πάμε και σε ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επικρατεί πραγματικά κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων. Προχώρησαν βέβαια οι αρχές σε αναστολή των βιομετρικών μέτρων. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και στο σημείο. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι. Η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων ουσιαστικά δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει βοηθήσει. Εξακολουθούμε και μιλάμε για ουρές.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βέβαια, έχει βελτιωθεί κάπως η εικόνα, ναι, στο ρεύμα εισόδου, να πούμε την αλήθεια. Νωρίς το πρωί είχαμε και εκεί μεγάλες ουρές από τουρίστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από νωρίς τα ξημερώματα, δηλαδή από τις 2-3 τα ξημερώματα από Βελιγράδι και άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες, όπως το Βουκουρέστι, προκειμένου να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα μέσα στην ημέρα. Πάντως η κίνηση στο ρεύμα εξόδου δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι άνω των 2 χιλιόμετρων. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά είναι σταματημένα εδώ στους Ευζώνους, με τον κόσμο να βγαίνει έξω από αυτά, να κατεβάζει παράθυρα, προκειμένου να περιμένει να περάσει τα σύνορα εδώ, το τελωνείο των Ευζώνων. Να σου πω ότι καθημερινά περνούν περίπου 35.000 διελέψεις. Έχουμε 35.000 διελέψεις πολιτών από το τελωνείο των Ευζώνων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και αυτές οι καθυστερήσεις και η δυσαρέσκεια των τουριστών, των Βαλκάνιων τουριστών, αποτυπώνονται και στην κίνηση της Χαλκιδικής. Όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κύριος Τάσιος, έχουμε μια πτώση 5% σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, και αυτό γιατί το σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές πριν ξεκινήσουν, και πλέον αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν πακέτα διακοπών με αεροπλάνο.
1: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που έχεις εσύ απέναντί σου είναι αγανακτισμένοι, προσπαθούν να έρθουν για διακοπές αλλά έχουν εγκλωβιστεί στο τελωνείο τόσες ώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Θα μιλήσουμε και εμείς λίγο αργότερα με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο για να μας δώσει λιγάκι μια εικόνα και τι επιπτώσεις έχει φυσικά όλο αυτό στους ξενοδόχους της Χαλκιδικής και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Νίκο Γιαπρακά από την Έρτα Πάτρας, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιές ταυτότητες. 3.000 εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα είχαμε στην Αχαΐα. Πάμε, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτός ο αριθμός ο οποίος είπες είναι ο
0: τριπλάσιος. Δεν θέλουν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα, έτσι?
1: Ακριβώς, είναι ο τριπλάσιος από τα διαβατήρια τα οποία έβγαιναν έναν οποιοδήποτε μήνα του χρόνου από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού Αχαΐας. Γιατί συνέβη αυτό τώρα τον Ιούλιο? Γιατί πολύ απλά μέχρι την Δευτέρα, προχτές, ήταν η τελευταία ημέρα όπου κάποιος είχε το δικαίωμα να βγάλει διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλιάς μπλε ταυτότητας. Από τη Δευτέρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει σταματήσει. Για να βγάλει κάποιος διαβατήριο θα πρέπει να έχει την καινούργια ταυτότητα, αυτή με το τσιπάκι. Και επομένως ήταν πολλής ο κόσμος ο οποίος έσπευσε να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα για να βγάλει διαβατήριο, το οποίο προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αντί για τις ταυτότητες για να αποδεικνύει το ποιος είναι. Μάλιστα, αυτό το οποίο μας λέγανε οι αστυνομικοί είναι ότι στους 10 πολίτες οι οποίοι πήγαιναν στο γραφείο για να εκδώσουν νέο διαβατήριο, τα δύο άτομα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι θέλαν να θεωρήσουν το διαβατήριό τους, και ένα μόνο άτομο ήταν αυτό το οποίο ήθελε να ταξιδέψει προς το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι ήθελαν απλά να έχουν ένα διαβατήριο, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρειάστηκε να δουλεύουν όλο τον Ιούλιο, ακόμα και 12ωρο και Σάββατα, να σπάσουν τις άδειές τους και να έρθει και έκτακτο προσωπικό στο γραφείο διαβατηρίων, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο όγκος των πολιτών, όπου πολλοί πήγαιναν για να πιάσουν σειρά από τις 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα, προκειμένου να προλάβουν να εξυπηρετηθούν πριν λήξει η προθεσμία για την παλιά ταυτότητα.
0: Αν είναι δυνατόν, πραγματικά ακούγεται απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Καλώς σας μεσημέρι, πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε θερμά. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Τελωνείο των Ευζώνων. Ατελείωτες οι ουρές. Έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, έτσι ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, κάποιος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει ο δικός, θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε έναν άλλο προορισμό. Δεν θα επιλέξει τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου, όπως καταλαβαίνουν, να αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε επισημάνει από τον Απρίλιο το ζήτημα που έχουμε στους συνοριακούς σταθμούς, τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς από τις λεγόμενες τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν. Και όλοι πρέπει να δώσουν τα βιομετρικά στοιχεία. Το δυστυχές είναι ότι δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε χώρο ταξικά τους συνοριακούς σταθμούς, εκτός των κήπων του Εύρου που υπάρχει τώρα εργολαβία,
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες γραμμές για τον έλεγχο και φυσικά για το διαχωρισμό. Αυτό λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή, αυτό το ανά 6 ώρες, την ημέρα να μπορούν να ανοίγουν τα σύνορα χωρίς να συλλέγουμε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, που είναι ό,τι μπορεί maximum και προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό όμως πολύ συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: σαν επίπτωση είναι προφανώς από χώρες όπως τη Ρουμανία κυρίως, αλλά η Ρουμανία μπορεί να περνάει από τη Βουλγαρία, κυρίως από τη Σερβία και από άλλες χώρες, να πάρουν αεροπορική σύνδεση και να κατευθυνθούν προς για παράδειγμα. Ελλάδα είναι και εκεί. Καλό,
0: ναι,
1: κάνει στη χώρα μας. Μιλάμε όμως για τη Χαλκιδική, για την Βόρεια Ελλάδα περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από τη μία, από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια των πλατών. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επαναλαμβανόμενους οδικούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές και σε οποιαδήποτε είδους καταλήματα. Και αυτή είναι η αγανάκτηση προφανώς βγαίνει και στο ξενοδοχείο, αλλά και στην πορεία, στη σκέψη αν θα το ξανακάνουν. Κλείνοντας,
0: ναι,
1: στις επιπτώσεις, να πω ότι οι κρατήσεις τελευταία στιγμή έχουν πέσει, ιδιαίτερα στη σεζόν που διανύουμε. Μας πέρασε ο Μαΐος χωρίς να έρχονται κάποιοι τα Σαββατοκύριακα, γιατί σου λέει: αν κάνω 5 ώρες στα σύνορα και 5 να επιστρέψω.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους συνοριακούς σταθμούς. Το ρεπορτάζ νομίζω τα επιβεβαιώνει, όταν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς, έχετε δίκιο. Υπάρχουν ακυρώσεις.
1: Ακυρώσεις δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και φρέσκες κρατήσεις. Διότι κάποιος το βλέπει ως ένα σημείο αναφοράς μιας ταλαιπωρίας και σου λέει δεν θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Ή πάει πιο πίσω την κράτησή του ή μπορεί να μην την κάνει καθόλου και να πάει αλλού. Όλα είναι πάνω στο παιχνίδι της, του last minute, του μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα.
0: Έτσι, και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Με τα ξενοδοχεία, και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και λόγω των Airbnb, έτσι, και στη Χαλκιδική το βλέπουμε αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο στις πόλεις.
1: Σαφέστατα υπάρχουν επίσημα στοιχεία πια. 9.962 ακίνητα στη Χαλκιδική είναι με 51.000 κλίνες, είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε 49.000 κλίνες με 489 επιχειρήσεις ξενοδοχείων. Δηλαδή έχει περάσει βραχυχρόνια τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μόνο αυτό τα,
0: ναι,
1: λέει όλα.
0: Όντως,
1: τόσο για τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται στους δύο αυτούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κυρίως, διότι,
0: ναι,
1: απευθύνεται όλο αυτό το ιδιόμορφο κατάλημα, απευθύνεται κυρίως στους Βαλκάνιους οδικούς τουρίστες. Και από εκεί και πέρα φυσικά βλέπουμε ότι επί δύο σχεδόν είναι η παραξενοδοχεία. Παρακολουθούμε φέτος τη βουλγαρική αγορά, η οποία δεν πάει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στη δεκαετία που έχουμε διανύσει, πολλοί έχουν αγοράσει σπίτια.
0: Έτσι.
1: Και παράλληλα, εκτός από τον εαυτό τους, θα διαθέτουν σε φίλους ή μέσω πλατφορμών στις όμορες γειτονικές χώρες. Και έτσι δημιουργείται άλλο ένα πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι τελικά δεν αντέχουν οι υποδομές και το καθεξής.
0: Κύριε Τάσια, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα
1: μεσημέρι.
0: Πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που πραγματικά συγκλονίζει, καθώς ένας 55χρονος στο Μιστρά κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια μακάβρια αποκάλυψη.
2: Ειρήνια, να σου φάνηκε απίστευτη είδηση με τις ταυτότητες από την Πάτρα. Δεν ξέρω πώς σου φανεί πραγματικά αυτή η είδηση,
0: ναι,
2: που έχει κλονίσει ολόκληρο πραγματικά, όχι μόνο εδώ τη μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο, και αποκαλύφθηκε ουσιαστικά εχθές. Μιλάμε για έναν 55χρονο άμερο, ο οποίος έκρεβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, τον νεκρό πατέρα του σε έναν καταψύκτη. Τώρα να δούμε πώς ξεκλείχθηκε όλη αυτή η ιστορία. Εδώ οι κάτοικοι της περιοχής του Μηθρά είχαν για πολλά χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Γεννηθείς του 1936, θα ήταν σήμερα 90 ετών να μιλούσε. Και αυτό τους οδήγησε στο να προχωρήσουν και σε κάποιες καταγγελίες, Ειρήνη, προς την αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οι αστυνομικοί τώρα από τη Σπάρτη έφτασαν σε παρακολούθηση την συγκεκριμένη ξενώνα, ο οποίος είναι κλειστός τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Μηθρά, από το περασμένο Σάββατο τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή κάλεσαν και τον 55χρονο να δώσει τις δικές του, να τον κάλεσαν χωρίς να του αναφέρουν το λόγο για τον οποίο τον θέλουν. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα. Όταν γύρισε χθες το πρωί, βρέθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Εκεί τον ρώτησαν για το που βρίσκεται ο πατέρας του. Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κατοικεί με μια οικιακή βοηθό. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ο ψευδής ισχυρισμός του. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν στον ξενώνα στην περιοχή του Μηθρά και εκεί, σε έλεγχο που έκαναν, στην έρευνα, στο υπόγειο, σε επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα. Τον πατέρα, τον ιτησορό του ηλικιωμένου, να βρίσκεται μέσα στον καταψύκτη για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, έχοντας ο πατέρας του πεθάνει με παθολογικά αίτια και δίνοντας την εξήγηση ότι το έκανε αυτό για αντιμετώπιση οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας του, καθώς μαζί και τη στανούσα μητέρα του. Φυσικά κλείθηκε ιατροδικαστής στο σημείο. Βέβαια, λόγω της προχωρημένης κατάψυξης τη ορού δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη. Είναι κάτι που αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Να δείξει και το, να αποσαφινιστεί και το χρονικό διάστημα, το πότε δηλαδή ήρθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, αλλά και το αν προήρθε από παθολογικά αίτια. Ο 55χρονος πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Λίγο πριν τη μία, σήμερα εδώ το μεσημέρι, στην πόλη της Σπάρτης, βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ισχυρισμοί του φαίνεται ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Πάντως κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξεκολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, καθότι βρέθηκε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου αεροβόλου. Και γι' αυτό κατηγορείται και με αυτήν την κατηγορία. Φυσικά, αν η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη βρει και άλλα ευρήματα, θα το απαγγελθούν και ακόμα πιο βαριές κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ειρήνη. Πάντως είναι μια ιστορία. Όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει σοκάρει τους πάντες εδώ στην μικρή περιοχή που δεν μας έχει συνηθίσει. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές στη χώρα. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα, αν το έχουμε ξανακούσει. Τόσο χρονικό διάστημα.
0: 2,5 ολόκληρα χρόνια, Κώστα. 2,5 χρόνια.
2: Τουλάχιστον 2,5. Εδώ οι μαρτυρίες μιλάνε για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Ωστόσο, 2,5 είναι σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, εφόσον ο ίδιος λέει την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι που θα αποσαφινιστεί σε κάθε περίπτωση από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Προσωρινά κρατούμενος τελικά ο 41 ετών άντρας που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της διασώστριας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου αποφάσισε χθες, διέταξε χθες το μεσημέρι την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της για τη φωνική επίθεση στη διασωστρία του ΕΚΑΒ. Ο κατηγορούμενος παρέμενε όλες τις προηγούμενες ημέρες σε κατοίκον περιορισμό μετά την διαφωνία που μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτρια, και γι' αυτό τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο, όπως είπαμε, διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στο σοφρονιστικό κατάστημα της Χίου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους που αφορούν στην υποχρεωτική παρουσία της σε κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου, καθώς και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα, ο κατηγορούμενος, να πούμε ότι εμένει σε όσα είχε από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, ότι φοβήθηκε πως απειλείται η ζωή τη δική του και τη συντρόφου του και έφερε το μοιραίο χτύπημα μέσα στο σπίτι του, στο θύμα, ενώ η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Αυτό το στηρίζει στο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας με συμπεριφορά και κινήσεις που δεν φανερώνουν ότι είχε δεχθεί ήδη κάποιο χτύπημα και ότι τελικά η επίθεση με το μαχαίρι έγινε εκτός του σπιτιού σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα. Γι' αυτό το λόγο, η πολιτική αγωγή έχει ζητήσει να έχει τη θήτη την μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία. Και όπως υποστηρίζουν, έχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουν άμεσα στις αρχές, τα οποία στηρίζουν ουσιαστικά το ότι ο δράστης έφερε τελικά το χτύπημα εκτός του σπιτιού στο θύμα. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων και με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα έχουμε και κάποια στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν τα εμπλεκόμενα μεταξύ τους πρόσωπα. Η ανάκριση συνεχίζεται, οπότε περιμένουμε από τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάποια νέα στοιχεία που ίσως θα διαλευκάνουν την υπόθεση.
0: Λίνα, πάμε και στην Μύκονο, όπου είχαμε μια υπόθεση υπεξαίρεσης πολλών χιλιάδων ευρώ.
3: Ακριβώς, χθες στη Μύκονο, ένας 35χρονος συμμεδαπός, ο οποίος εργαζόταν στη Μύκονο ως οδηγός τράνσφερ, μετέφερε έναν 29χρονο κάτοικο Πολωνίας σε έναν προορισμό που κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του ζήτησε ως αντίτιμο, μάλλον ως εγγύηση, μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο της διαδρομής, τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη. Σε μια ολιγόλεπτη στάση, ο 29χρονος επιβάτης βγήκε από το αυτοκίνητο και εκεί ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά αντικείμενα. Μιλάμε για αντικείμενα αξίας περίπου 75.000 ευρώ, μία τσάντα αξίας 15.000 ευρώ και ένα ρολόι 60.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου εντόπισαν το μεσημέρι τον οδηγό, τον συνέλαβαν, κατέσχεσαν τα αντικείμενα τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν επιστράφηκαν στον δικαιούχο, ενώ για τον δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση και θα οδηγηθεί σήμερα εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Προθεσμία τώρα για αύριο έλαβαν από τις δικαστικές αρχές του Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι ηλικίες 20 και 24 ετών προκειμένου να απολογηθούν για την στιγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε το απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες. Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου και σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ανθρωποκτονία, ληστεία, παράβαση περί νομοθεσίας για τα όπλα, γιατί υπήρχαν και όπλα στην διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία και οι δύο ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι στην προανακριτική διαδικασία ο ένας από τους νεαρούς ρίχνει την ευθύνη στον άλλον για το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος σύμφωνα με αυτά που είπαν στην προανάκριση. Άρα πρέπει και αυτό να διερευνηθεί γιατί κανείς από τους δύο δεν δέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτουργός. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Μια νέα αστυνομική επιχείρηση είχαμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης που έφερε στο φως φυτίες κάναβης. Περισσότερο θα μας πει ο Βασίλης Φουτουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Μια νέα αστυνομική επιχείρηση, όντως, είχαμε στο Ρέθυμνο, η οποία έφερε στο φως 17 φυτίες κάναβης και συνολικά 143 δενδρύλια, τα οποία εντόπισε χθες η αστυνομία μετά από την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση, που έγινε σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Μυλοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Μυλοποτάμου και στον Δήμο Ανογείων. Είναι και οι δύο βέβαια περιοχές στον Μυλοπόταμο. Τα δενδρύλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης υπήρξε μια σύλληψη ενός Έλληνα 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της μίας εκ των 17 φυτιών. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 16 φυτίες που προς το παρόν παραμένουν ορφανές.
0: Βασίλη, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. στο φαράγγι της Σαμαριάς να μην επικαλείται την αντιπεριφέρεια Χανίων όταν ανακοινώνει την απόφαση να κλείσει το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων. Καλεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής, στη διοίκηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα, ο αντιπεριφερειάρχης καλεί τον ΟΦΠΚΑ σε σύγκληση σύσκεψης για να υπάρξει ένας πιο ορθολογικός τρόπος λειτουργίας του φαραγγιού, το οποίο βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
6: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, ιδίως στην Αγία Ρουμέλη, η Σφακίων, που είναι η έξοδος του φαραγγιού Σαμαριά, διότι επικαλούνται πολλές φορές ότι λανθασμένα κλείνει το φαράγγι Σαμαριάς λόγω κακών καιρικών συνθήκων, καθώς ο ΦΠΚ επικαλείται το δελτίο καιρού της επόμενης ημέρας. Οπότε, σε νέα διαβούλευση και σύσκεψη των αρμοδίων φορέων, καλεί και η Αντιπεριφέρεια Χανίων, μετά την διαφωνία της σχετικά με τους όρους που αποφασίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά από τον ΟΦΠΚ. Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κ. Καλογερής, που είχε κάνει γνωστή και έντονη στη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί ενός μήνα για το ίδιο θέμα, εκφράζει την άποψη της περιφέρειας ότι κακώς ο ΟΦΠΚ επικαλείται την περιφέρεια Κρήτης όταν και εφόσον βγάζει τα δελτία τύπου που αφορούν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα, ό,τι λαμβάνεται υπόψη, ό,τι αναφέρεται στα δελτία τύπου, δεν τα έχει ψηφίσει σύμφωνα με τον κύριο Καλογερή η περιφέρεια, παρά μόνο οι δύο συναρμόδιοι δήμοι, δηλαδή Σφακίων και Πλατανιά. Όπως εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, έχει εκφραστεί πολλαπλώς η διαφωνία της περιφέρειας στη διαχείριση του ανοίγματος και κλεισίματος, που συχνά έχει φέρει και τις σφοδρές αντιδράσεις που είπαμε και νωρίτερα, και καλεί σε μια σύσκεψη όλων των φορέων για να υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες, καλύτερες αποφάσεις καλύτερα, σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού Σαμαριάς, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Πάμε στην Καστοριά και στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάρια, καλώς σου μεσημέρι. Τώρα στην Καστοριά είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, σε κεντρικά καταστήματα γνωστών αλυσίδων και είχε μια προτίμηση να κλέβει ακριβά προϊόντα.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τέλος στη δράση ενός επιτίδιου ποντικού έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων, συνελήφθη επαυτοφόρων. Το σχέδιό του ήταν καλά οργανωμένο. Έμπαινε στα καταστήματα με μια ειδικά διαμορφωμένη τσάντα, στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυλιστικές μηχανές και αφαιρούσε με δεξιοτέχνια, τα αντικλεπτικά και τα barcodes, ώστε να μην χτυπήσει ο συναγερμός την έξοδό του από το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα, όπως λένε, πριν περάσει το ταμείο. Η ηλιά του σε κάθε περίπτωση, η Ειρήνη, άγγιζε τα 500 με 600 ευρώ σε κάθε σούπερ μάρκετ που έμπαινε. Στο πλευρό του είχε βεβαίως και συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται. Ενώ οι αρχές ερευνούν αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία.
0: Μάλιστα, η ηλιά του 500 με 600 ευρώ έβγαζε μεροκάματο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ακόμη 37 ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από την ευλογιά των εγωπροβάτων και των οποίων περισσότερα από 5.000 ζώα οδηγήθηκαν στην αναγκαστική θανάτωση, αποζημιώνονται στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου κρατικής αρρωγής έναντι των επιζηωτιών. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες αποζημίωσης γεωργών της Ροδόπης, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πετρακόπλος από την ΕΡΤ Κομωτινής, που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικού ύψους για όλη την επικράτεια 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 75.316 ζώα θανατώθηκαν εξαιτίας των ζωονόσων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποζημιώνονται με ποσό συνολικό 855.000 ευρώ 37, όπως είπες, κτηνοτροφικές μονάδες, που έχασαν συνολικά 5.444 ζώα. Από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου έχει δοθεί ήδη σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα, μετά από συνάντηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με τη διεύθυνση του ΕΛΓΑ Θράκης, όπου και ενημερώθηκε σχετικός ο βουλευτής από την προϊσταμένη Ιωάννα Σταυροπούλου, έγινε γνωστό ότι για τα κεράσια σε προανθικό στάδιο που επλήγησαν από παγετό το 2025 δηλώθηκαν 1.400 αγροτεμάχια και 125.000 δέντρα. Η διαδικασία αποζημίωσης βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης ΦΕΚ. Για τα σκληρά σιτάρια ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των απολειών παραγωγής και μόλις κλείσει το σύστημα ΟΣΔΕ στο τέλος του έτους θα πάρουν και αυτά το δρόμο της πληρωμής τους. Για τα ελαιόδεντρα τώρα που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2023 πρέπει να γίνουν δηλώσεις αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους για να λάβουν τη δεύτερη δόση περί τα τέλη του έτους. Για τα καπνά εκκρεμούν οι περσινές αποζημιώσεις για τις οποίες υπάρχουν θετικές εισηγήσεις, όχι ακόμη όμως σχετική απόφαση. Τέλος, για τη μυθική, για το τριφύλι δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημίωσης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στη Λάρισα, καθώς εκεί είχαμε σύσκεψη φορέων με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση αυτή έγινε μεταξύ κλιμακίου από την περιφέρεια Θεσσαλίας με τον κεφαλή στον Περιφερειάρχη, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Ήταν παρόν και ο Δήμαρχος της Νάβολα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης επέδωσε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, την ενίσχυση του εισοδήματος στους αγρότες και την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων από την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και ζήτησε και τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας για να αποφεύγονται έτσι τόσο επιταμένες καταστροφές. Η συνολική εικόνα βεβαίως αφορά τους Δήμους Τυρνάβου, του Δήμου Ελασσόνα, του Δήμου Κυρελέρ και του Δήμου Λαρισαίων, δηλαδή τους 4 από τους 6 Δήμους στο νομό της Λάρισας και πλήγησαν τόσο δεντρώδες καλλιέργειες, αμπέλια, αλλά και καπνοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, σιτηρά και βιομηχανική ντομάτα σε όλους αυτούς τους Δήμους και στους 4 Δήμους που προανέφερα. Οι βασικές προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Κουρέτας περιλαμβάνουν την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών για να προχωρήσει ταχαίωση καταβολή των αποζημιώσεων, να ισχύσει επίσης η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας όπως έγινε με τον Τάδη, με τις πλημμύρες, για να γίνουν καταληθούν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Επίσης, να προβληθεί ειδική ενίσχυση για τα αναπόλυα εισοδήματος για τους παραγωγούς της δεντρώδης καλλιέργειας που οδηγούνται σε ανασύσταση, να ενεργοποιηθεί το άρθρο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής χρήσης στους πηγαίνοντες γεωργούς μέσω πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής και επίσης βεβαίως να προχωρήσουν οι διαδικασίες μέσω προγραμμάτων για την ενίσχυση ενεργητικής προστασίας όπως η τοποθέτηση αντιχαλατιστικών δικτύων και λοιπόν συστημάτων προστασίας για τις καλλιέργειες. Και πρότεινε επίσης ο κ. Κουρέτας την αναδιαμόρφωση του πίνακα ασφαλιζομένων αξιών και ΟΛΓΑ με επικαιροποίηση τόσο των τιμών για την αποζημίωση όσο και για τη μέση παραγωγή ανακαλλιέργεια. Ο κ. Λικουρέτης από την ΟΛΓΑ, το πρώτο ΟΛΓΑ, είπε ότι μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών της χαλαζόπληκτης περιοχής επιταχύνονται προκειμένου να καταληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς. Με τη νέα ρύθμιση, όπως είπε ο κ. Λικουρέτης, ο πρώτος ΟΛΓΑ εφαρμόζεται για τις χαλαζόπληκτες περιοχές το ειδικό καθεστώς που ίσχυσε και στον Ντάνιελ, το οποίο προβλέπει αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Ωστόσο, οι αγρότες ζητούν να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, γιατί υπολείπεται βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχουν υποστεί.
0: Και να δοθεί άμεσα, Γιάννη, γιατί βέβαια έχουν ανάγκη τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στην Κέρκυρα τώρα από τη Λάρισα, καθώς μεικτά κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της επιθεώρησης εργασίας και του ΕΦΚΑ πραγματοποιούν ευνηδιαστικές εξορμήσεις σε επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών. Μάλιστα, έχουν ενταθεί ιδιαίτερα σε γνωστές παραλίες και θέρετρα. Λικούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει τουλάχιστον 4.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Οι κοινές εξορμήσεις στοχεύουν ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Τα μεικτά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε εστιατόρια, καφέ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλήμματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και λοιπές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον τουρισμό. Η ΑΔΕ ελέγχει την έκδοση αποδείξεων, τη σωστή λειτουργία και διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, τη διαβίβαση των συναλλαγών στο My Data και την συμφωνία των δηλωμένων εσόδων με τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας εξετάζει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, τα δηλωμένα ωράρια, την αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία, ενώ ο ΕΦΚΑ ελέγχει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
0: Μάλιστα, και εμένα να δούμε τι θα αποδώσουν τελικά, αυτό που λέμε ταμείο, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, τι έχουν δείξει αυτοί οι έλεγχοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο περισσότερα από 100 εγκαταλειμμένα και δυνητικά επικίνδυνα κτίρια εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα μέσα στον αστικό ιστό. Την ανησυχητική αυτή εικόνα παρουσίασε η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ο Γιάννης Ξινόπουλος όμως από την ΕΡΤ του Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ που με καλέσατε. Το θέμα έγινε ως εξής. Πριν 3 περίπου ή 4 ημέρες, έπεσε ένα στίχος μιας μονοκατοικίας, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως δεν ήταν σε εξωτερικό τοίχο, έτσι ώστε να προκαλέσει ατύχημα, αλλά αυτό αποτέλεσε την έρευνα να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια αυτά. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με την κυρία Καπούλα, γιατί είχα διαβάσει δημοσίευμα παλαιότερο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε ασχοληθεί με τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Έχει καταγράψει λοιπόν περισσότερα από 100 το αστικό ιστό του Βόλου. Και παρουσίασε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Δηλαδή, το εγκατελειμμένο κτίριο είναι γιατί κυρίως υπάρχουν κληρονόμοι αρκετοί. Δεν συμφωνούν και παρατιέται το σπίτι στην τύχη του.
0: Ναι.
11: Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί να επέμβει ούτε ο Δήμος ούτε κανείς άλλος, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί κάποιος να επέμβει στην περιουσία του άλλου, να την καταδαφίσει, ας πούμε, ή να την κάνει το οτιδήποτε. Βεβαίως, είναι υγειονομική και βόμβα. Όχι μόνο για τους πολίτες, για τους διερχόμενους, αλλά και για τους γειτόνους. Φαντάσου ότι μέσα εκεί μαζεύουν σκουπίδια, δεν μπορεί να καθαριστεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, ούτε και ο Δήμος. Ο Δήμος θα μπορούσε λόγου χάρη να πάρει ή να αξιοποιήσει αυτά τα κινητά για να στεγάσει υπηρεσίες του, για να κάνει το οτιδήποτε, να έχει επιχειρηματική δράση με αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φανταστείτε ότι ακόμα και η πολεοδομία, αν κάνει αυτοψία ή συντάσσει πρωτόκολλο επικινδυνότητας, πάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά έτσι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σημαντικό
0: Μάλιστα.
11: είναι να πούμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν πόρους, ούτε ξεκάθαρο πλαίσιο για αυτό το ζήτημα. Επίσης να σας πω ότι όσα είναι διατηρητές, πάλι εκεί υπάρχει ζήτημα. Γιατί ναι, μεν το Υπουργείο λέει είναι διατηρητέο αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να το πειράξεις. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να γίνει και τίποτα πάνω σε αυτό.
0: Και είναι και πολλά τα κονδύλια και αυτά που χρειάζεται ακόμη και ο ιδιώτης αν έχει στη διάθεσή του ένα διατηρητέο είναι
11: Συμφωνώ.
0: Πολύ μεγάλη
11: γι' αυτό
0: η αξία.
11: Και η πρόεδρος του ΤΕΕ, η κυρία Καπούλα, συστήνει σε όλες τις δημοτικές αρχές, αλλά στο Δήμο του Βόλου, λόγου χάρη, να γίνεται καταγραφή, να γίνεται ιεράρχηση και να μπορούν να έχουν προσωρινά μέτρα.
0: Μάλιστα.
11: Όπου υπάρχει άμεση κίνδυνο να βάζουν ταινίες και τα λοιπά. Βεβαίως αυτά από το Δήμο του Βόλου γίνονται. Δεδομένου ότι ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας, κύριος Μουλιάς, έδωσε συνέντευξη και εξήγησε αυτά τα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει όλα τα στοιχεία. Όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει εκεί. Και αυτό που τονίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα. Αντίστοιχα κίνητρα όπως το εξοικονομώ, το ανακαινίζω.
0: Σωστά.
11: Έτσι ώστε ακόμη και τα πολυκληρονομικά. Να υπάρχουν κτίρια, να μπορούν όλοι αυτοί οι κληρονόμοι χωρίς
0: να τα επισκευάσουν.
11: Να συντηρήσουν ένα
0: κτίριο
11: και να το δώσουν είτε για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
11: Έτσι έχει το ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από το Βόλο στη Λέσβο τώρα, καθώς οι τυροκόμοι του νησιού ζητούν να δίνονται απευθείας στους παραγωγούς οι αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο λόγω του αυτόδους πυρετού γάλα. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τονίσω ότι το κατεστραμμένο γάλα, γιατί από ένα σημείο και μετά είχε δοθεί εντολή στους κτηνοτρόφους το παραγόμενο γάλα να καταστρέφεται. Αυτό λοιπόν το γάλα, όπως τονίζουν οι τυροκόμοι, θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας στους παραγωγούς και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων. Επίσης τονίζουν ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη κτηνοτροφία στο νησί, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο της συνολικής κατάρρευσης της λεσβιακής τυροκομείας. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται η τάχιστη αποζημίωση για τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι αποζημιώνονται 70 κτηνοτρόφοι για τα θανατοθέντα ζώα με το ποσό των 2.800.000 ευρώ. Η κάλυψη λοιπόν της απώλειας εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την κρίση. Επίσης τονίστηκε από τους τυροκόμους η ανάγκη της άμεσης τελέχωσης της ιατρικής υπηρεσίας του νησιού, αλλά και στη δημιουργία του παρατήματος Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς στη Λέσβο, ώστε να επιταχυνθεί η χνηλάτιση της νόσου και να υπάρξει μια σαφής εικόνα της εξέλιξης της νόσου στο νησί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ της Καβάλας. Ρένα, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από το Επιμελητήριο της Δράμας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πλησιάζει, θα λέγαμε.
13: Ακριβώς. Τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισημαίνει το Επιμελητήριο σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό, ναι. Κάτι που αποτελεί πλέον τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Η Δράμα, μια περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες υστερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, επισημαίνει στην επιστολή του το Επιμελητήριο Δράμας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη Δράμα διακινείται το 80% των εξαγωγών μαρμάρου με τμήμα του βασικού οδικού άξονα Δράμας Αμφίπολης που χρησιμοποιείται να καθυστερεί 3 χρόνια. Ενώ σε προτεραιότητα το Επιμελητήριο θέτει και τον οδικό άξονα Καβάλας Δράμας λόγω της μεγάλης αύξησης της κίνησης. Στην επιστολή υπάρχουν επίσης και άλλα χρόνια ζητήματα όπως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Δράμα Αλεξανδρούπολη, προτάσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και το δημογραφικό. Ωστόσο, η οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό σε Αμφίπολη και Καβάλα είναι αυτά που θα τεθούν σε προτεραιότητα στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: Σε ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών από πολίτες προχωρά τώρα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ. Στόχος η ισχυροποίηση του αιτήματος για άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι ο στελέχος του νοσοκομείου παραμένει οξύ πρόβλημα παρά τους κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, όπως αναφέρουν, οι ελλείψεις προσωπικού όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το νοσοκομείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Αναφέρουν μεταξύ αυτών καρδιολογία, παθολογία, παιδιατρική, ψυχιατρική, ακτινοδιαγνωστική, νευρολογία, πνευμονολογία, γαστροεντερολογία, ογκολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Ανάλογη, όπως επισημαίνεται, είναι η εικόνα και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτό το κάνουν μέσα από την συλλογή των υπογραφών. Τέλος, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού, καθώς και λοιπού προσωπικού με την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Σύλλογος τώρα Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καταγγείλει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων, απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι περισσότερο θα τα ακούν αυτοί που βρίσκονται στα γραφεία.
2: Ναι, συνήθως οι πολίτες ξεσπούν στους υπαλλήλους σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σύνηθες φαινόμενο. Με τη μονή διαφορά ότι ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου έχει αρκεστεί σε μια και μόνο ανακοίνωση και δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση, ούτε καν η δυνατότητα δημόσιων δηλώσεων, για παράδειγμα του Προέδρου του Σύλλογου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσα μαζί του προκειμένου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων και απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, αναφέρει ο Σύλλογος, επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή σύμφωνα με τον Σύλλογο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβριση ή απειλές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από το διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ζητά από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπής άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή και άλλης μορφής βίας. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στον πλευρό όλων των δημοτικών υπαλλήλων, υπερασπιζόμενος το δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Να δούμε και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής που ξέρει αυτά τα περιστατικά σίγουρα. Απλά επαναλαμβάνω και πάλι δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση με ευθύνη του συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου.
0: Μάλιστα.
2: Για να σας δώσουμε και περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
0: Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και πάμε στην Ήπειρο και την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς εκεί έχουμε χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση 39 έργων αγροτικής οδοποιίας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Τα έργα περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις φθορών και βελτιώσεις βατότητας, με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν 12 Δήμοι, μεταξύ άλλων οι Δήμοι Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ιωαννιτών, Πογονίου Ζήτσα, Ιγουμενίτσα, Φιλιατών, Σουλίου, Ζηρού, Πάργας και Κεντρικών Τζουμέρικων. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, οι Δήμοι αναμένεται να διαθέτουν ένα πιο λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο αγροτικών δρόμων, που θα εξυπηρετεί τόσο τους επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, όσο και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο παιδινές όσο και πιο ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Όπως είπα και στην αρχή, η χρηματοδότηση είναι άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για 39 έργα και αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αγροτική οδοποία της περιοχής, της Ηπείρου, με το επόμενο στίχημα να είναι η ταχεία υλοποίηση των έργων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης.
0: Μάλιστα, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Αλεξάνδρα, να γίνουν τα έργα, να προχωρήσουν και να γίνουν γρήγορα, είναι αρκετά τα χρήματα.
3: Πραγματικά, μάλιστα. Ειδικά σε θέμα οδοποίησης χρειάζεται τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό πριν κλείσουμε. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και θα σημειωθούν πιθανώς τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα «Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας».

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής να αποκαλύπτεται, με τον γκρίζο και τη μυρωδιά των καμένων να καλύπτουν τα πάντα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, σκητάλη περνάει στην επόμενη μέρα, στην καταγραφή δηλαδή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, αφού οι άνθρωποι που έχασαν σπίτια και περιουσίες μέσα σε μια νύχτα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Όπως δεν έχουμε περιθώρια και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που θα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Ανησυχία την επόμενη μέρα, προβληματισμός και βέβαια ερωτήματα, πολλά ερωτήματα που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις σφυρόπυλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο πρώτο γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο η αποζημίωση για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και εκτινοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελωνών που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Και ο καιρός ζέστηκε μελτέι με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα του απολογισμού, κυρίες και κύριοι, για τις πυρόπληκτες περιοχές Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας έφτασε, εκεί όπου η εικόνα βέβαια της μεγάλης πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη για έκτη μέρα, παρακαλώ, προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες βεβαίως και είναι σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσφατο ανάγλυφο, αλλά και σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή από την πλευρά των Βιλίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας για να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα από την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιμπαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει. Αυτή την ώρα όμως, με ειδοποιούν, κάνει δηλώσεις από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ασφαλής, ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά. Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δάσων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε

0: ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη, αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης, διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μόλις την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διευθυντική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο σημεία βασικά από το είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του Άγη. Το ένα είναι ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις και το δεύτερο ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Καλό μεσημέρι.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο από πλευρά του Πρωθυπουργού μετά την ενημέρωση που είχε αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τις 11 το πρωί. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό έγιναν στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεσμεύτηκε για διαδικασίες fast track με fast track ρυθμούς, έτσι ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα αλλά και να ακολουθήσουν δράσεις στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβροτικά έργα, την υπερδική αιρεογή σε πολίτες και επιχειρήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Συνολικού αρμοδίου, όπως διορίζει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων δάσος ήταν τα περίπου 46.000 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός του που διασώθηκαν χάρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί, αλλά και στις ενέργειες της πυροσβεστικής. Έγινε ουσιαστικά η πρώτη αποτίμηση λειτουργίας των έργων και με το πρόγραμμα πρόληψης Αντινέρο, που προγραμματίστηκε από το 2022 έως και φέτος και λειτουργήσε αποτελεστικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά και βέβαια συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα της κρατικής αρρωγής με έμφαση την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Γι' αυτό το λόγο, αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε πως ανακοινώθηκε και ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ισοριστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληθυριασμών για 12 μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ μετά και από τη συζήτηση που έγινε και με τους δημάρχους που συμμετείχαν στην σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Αντίστοιχες οδηγίες, θα πρέπει να πούμε, δόθηκαν και στον ΕΛΚΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις και τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά θα γίνουν αναλυτικά γνωστά σε σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο 24ωρο από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Αποζημιώσεις εξπρές λοιπόν το ένα, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις το δεύτερο, μεγάλη σημασία στα έργα πρόληψης το τρίτο και βεβαίως κρατάμε και την επισήμανση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στο τέλος ότι σε μια αποστροφή του πως όταν καίγεται ένα δάσος αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα.
2: Ακριβώς. Μιλάμε για την αναδάσωση αλλά και για την διαδικασία που έχει, τη φυσική διαδικασία, τη φυσική αναγέννηση που έχει το δάσος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πευκοδάση. Μάλιστα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδιες να ανακοινώσουν και τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση Αττικής έχουν καταστραφεί και τη ζημιά αυτή είναι μία αναστρέψιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως μιλάμε για μία μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι βάσει του πλαισίου της

0: της αρρωγής που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα καλύπτεται το 100% της ζημιάς για την ανακατασκευή ή επισκευή κτίριων με βάση το κατάλογο του Υπουργείου Υποδομών, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα κατάλληλη, ενώ προβλέπεται αποζημίωση οικοσκευής ξεχωριστό. Πλαίσιο μέρη μας υπάρχει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό της πρωτοσύλλης κτλ. Και βέβαια το κρίσιμο μέγεθος είναι η αποτίμηση ζημιάς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο 48 ώρα θα έχουμε πλήρη εικόνα, όλα αυτά βέβαια και ως προς
1: βεβαίως, τις περιμένουμε. Άγιε Μπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στις πληγήσεις τώρα από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς περιοχής ξεκίνησε ήδη η αυτοψία και η καταγραφή των ζημιών με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στο Πότο Γερμανό, ο καταπράσινος παραλιακός παράδεισος Δυτικής Αττικής στους πρόποδες του Κιθερώνα χτυπήθηκε σκληρά από το πέρασμα της φωτιάς. Τα κατεστραμμένα σπίτια, τα κουφάρια των καμένων πεύκων και η ερημιά προκαλούν θλίψη και απογοήτευση. Από το πρωί βρίσκονται εκεί κλιμάκια στην περιοχή, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανό και θα μας δώσει ρεπορτάζ για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, παρών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, όπου από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στα σπίτια που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ανάλογα με την κατάστασή τους. Να σου πω ότι για τους κατοίκους η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς από τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία των αποζημιώσεων και των μέτρων κρατικών. Οι έρευνες θα δείξουν αν τα σπίτια μπορούν να κατοικηθούν, αν χρειάζονται επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η εικόνα στην περιοχή, να σου πω, ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Καμένες κατοικίες, καταστραμμένες περιουσίες με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση χαρακτηρίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτά που είναι μη κατοικήσιμα επισκευάσιμα με κίτρινο. Και όσα μπορούν να κατοικηθούν με πράσινο χρώμα, να σου πω ότι εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερα από 40 με 50 σπίτια αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Είναι πραγματικά μια αποκαρδιωτική εικόνα με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
1: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες.
3: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
1: Λοιπόν, και από το Πόρτο Γερμενό πάμε στην Ψάθα. Η εικόνα σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Επιποδός βρίσκονται οι πήγες δυνάμεις όπου επιχειρούν σε σημεία που καπνίζουν ακόμα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επίσης και ένα αέρια μέσα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
4: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, εδώ που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη η περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
1: Πολύ καλύτερη εικόνα λοιπόν στα μέτωπα, ειδικά στην Ψάθα. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστα Τσίγκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου.
5: Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες σε καμία... σε κανένα σημείο απόλυτη την πυρκαγιά, γιατί αυτή τώρα για να θυμηθούμε δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική, η πυρκαγιά αυτή δουλεύεται και στην ουρά της, να το πούμε έτσι πιο απλά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή, από το σημείο εκείνο που δυστυχώς για πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα και με αποτέλεσμα η καύσιμη ύλη που υπήρχε στη διαδρομή της να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Τα αέρια μέσα από πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά, δεν μπορούσε να πλησιάσει στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάφτρες που διεκδικούνταν παντού.
1: Τώρα από καρδιωτικές εικόνες από μας έρχονται από τη Δυτική Αττική, ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
6: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τραχεία μετά την πυρκαγιά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια κόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει στο δάσος, οι χαλέπες και τραχεία πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κατοικουμένους κορμούς.
7: Βέβαια, για το φθινόπωρο ακολουθεί.
6: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
1: Με όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και στον κόσμο για το πόσο μπορεί να έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, ειδικά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, από τις φωτιές και τους καπνούς. Ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο News 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρέα Γεωργίου αν το Μπελτέμι, το οποίο πνέει, μεταφέρει τις κόνες και τις τάχτες σε όλη την Αττική, σε όλο το Λυκανοπαίδιο. Για να τον ακούσουμε.
8: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5 με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια τα φυσιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή το νέφος του καπνού πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα έξω από την Κρήτη.
7: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
8: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη φυσιολογική τους τιμές είναι αυξημένες, ναι.
7: Μάλιστα.
8: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, αν θέλετε, πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια νέα φωτιά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, αυτή τη φορά στο Κοροπή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. 2:15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική κατασκευή για το συγκεκριμένο νέο, τη νέα αιστεία πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις. 63 οι πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και από αέρος υπάρχει κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, 1 για το συντονισμό τους. Βεβαίως στην όλη επιχείρηση συνδράμει και με υδροφώση και ο Δήμος Κροπίας. Το τελευταίο είναι ότι 2 λεπτά μετά τις 2 είχαμε και από το ήχηση και το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, όχι να απομακρυνθούν, να είναι σε ετοιμότητα.
1: Μάλιστα, μακάρι να λήξει.
9: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι μένετε σε χωράφια, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Αυτή την εικόνα μας δίνουν για την ώρα από την πυροσβεστική.
1: Μακάρι να τεθεί γρήγορα από όλο και αυτό το μέτωπο, γιατί υπάρχει και η κούραση των προηγούμενων ημερών για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Τώρα έχουμε αυτοψίες στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα Ζώη, τις οποίες πραγματοποιούν αρμόδια κλιμάκια, σε μια προσπάθεια να πέσει φως σε ακριβείς συνθήκες σύγκρουσης. Και μάλιστα το Ερνιούς είχε εξασφαλίσει και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το ένα ελικόπτερο που κατέληξε μέσα στη Χαράδρα.
9: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο που είναι κατά συντρίμμιο το ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη Χαράδρα, όπου έχουμε αυτή την φωτογραφία, όπως προείπες, ότι έχει απομείνει από το άλλο, το δεύτερο ελικόπτερο. Την όλη προανάκριση, Γρηγόρη, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπισμού της Πυροσβεστικής. Γρηγόρη.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ερνιούς παρουσιάζονται τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν το πόρισμα και περιέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
10: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
11: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
10: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
1: Τώρα, άνοδο της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, κατά τόπους ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, στις Κυκλάδες και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Παράλληλα, έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε έως 38 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί προς την Άρτα, η Τελοκαρνανία, σε τμήματα της Πελοποννήσου. Και καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα αυξάνει περαιτέρω. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο αναμένουμε τοπικά να δούμε ίσως και 39 και πιθανώς και 40 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες περιοχές στη ζέστη, δηλαδή προς τη δυτική και βόρεια χώρα. Ωστόσο, την Κυριακή, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελτέμι στα ανατολικά, εκεί και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά. Η πιο έντονη ζέστη θα εστιάζει κυρίως προς τη Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτοί οι βοριάδες θα παραμείνουν όλες αυτές τις μέρες 6 με 7 μποφόρ με μικρές αυξομοιώσεις. Απλώνεται λίγο η επιρροή τους εκεί και στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή και προς την Ανατολική Αττική που τώρα έχουμε και την πυρκαγιά. Και στην Νότια Εύβοια, εκεί θα βλέπουμε 6 με 7 μποφόρ, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
1: Δεν βοηθούν αυτές οι συνθήκες, Όλγα, σε καμία περίπτωση.
12: Καθόλου, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να έχουμε το νου μας όλοι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή πυροσβεστική? Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στη Μαρέα Γεωργίου και στο News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
13: Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς και και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλήνη μαζί με τη Χίο. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, νησιά, δίκτυο ειδικών ισοστερεά Ελλάδα που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δίκτυο 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα, δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει. Και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
7: Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
13: Μπάρμπεκιου και στην Κηφισιά και στο Ήλιον, όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
7: Δηλαδή κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
13: Το περιγράψαν ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπεκιου, στο Ήλιον παλικάρβουνα μπάρμπεκιου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λες τι σύνδεσμα με αυτή τη θερμοκρασία, όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο, δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο.
1: Ελαντέ, εύλογη απορία από τον κύριο Τσίγκα, λοιπόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και ενωπρόεδρες κοινότητες για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Διονύση.
14: Το απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε με πολίτες, με κατοίκους της περιοχής αλλά και αρμόδιους φορείς για το πώς έφτασε αυτή η στιγμή και έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή περιοχή. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδουλάκης, να δοθεί η πρώτη αρρωγή και όχι μόνο, αλλά και όλες οι αποζημιώσεις που μπλέκονται οι πυρόπληκτοι σε αυτή την δοκιμασία. Επίσης, ζήτησε ο κ. Ανδουλάκης να ενημερωθεί η Βουλή για τα προγράμματα τα οποία και τα κονδύλια έχει έρθει στη χώρα μας και πώς αυτά έχουν αξιοποιηθεί και ποιος τα αξιοποίησε. Αλλαγή του μοντέλου επίσης ζήτησε ο κ. Ανδουλάκης της πολιτικής προστασίας. Δεν αποδίδει αυτά που θέλουμε. Έργα και όχι λόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πολιτική προστασία λοιπόν στη χώρα πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
15: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες πολιτικές αντιδράσεις. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
16: Γρηγόρη, αναμονή των αντιδράσεων από τα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδουλάκη, ο οποίος επεσήμανε την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν και ένα ακόμα ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα, λένε ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης, από το ΠΑΣΟΚ είναι ο συντονισμός. Εκ του αποτελέσματος, είπε, φαίνεται ότι η προετοιμασία έγινε, δεν ήταν αρκετή. Και δεν ήταν αρκετή και φαίνεται από αυτό το οποίο είχαμε. Να σου πω ότι και από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα βρέθηκε ο κύριος Χατζηγιαννάκης στα Καμένα σήμερα και στον Πόρτο Γερμανό και στη Μάνδρα. Έχει συνάντηση μάλλον με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, βρέθηκε στα Βίλια. Οι δηλώσεις από εκεί λένε του κύριου Χατζηγιαννάκη ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα, να γίνουν γρήγορα απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο κόσμος να ανακουφιστεί και να προστατευτεί. Δυστυχώς, είπε ο κύριος Χατζηγιαννάκης, στη χώρα μας τη βρίσκουν πάντα προετοίμαστοι οι φυσικές καταστροφές. Κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης είχαμε και από τα ΚΚΕ και από τον κύριο Βελόπουλο και από τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας, είπε ότι το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποίηση για τους κινδύνους. Είμαστε, είπε, γεμάτη οργή, γιατί η κυβέρνηση έχει όλα αυτά και δεν και παρανάμβανε τα ίδια λόγια και τις ίδιες δικαιολογίες. Και ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι για τις αποζημιώσεις πώς η κυβέρνηση θα τις αμφισβήτησε αν θα τρέξουν τόσο γρήγορα και η κριτική είχαμε όπως είπαμε και την κυρία Σαντοπούλα, αλλά αναμένουμε και τις αντιδράσεις.
1: Βέβαια, τι θα πούν για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στάση αναμονή στηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα, πάντως, η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 80 δολάρια το βάρελ, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η οικονομική μας διδάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
18: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον περσικό κόλπο και οι αγορές ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα 76 δολάρια. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι στις έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι. Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
1: Προβληματισμό σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα στην τελική ευθεία έρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνεται η διαπραγματεύση μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν δύο λίστες. Η πρώτη λίστα είναι με τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτικά, είναι όλα. Οι προμηθευτές, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή οι μεγάλοι προμηθευτές, όπως μαθαίνουμε, θα συμμετέχουν. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή σε μια πρόχειρη λίστα που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι γραμμένοι περίπου 60 με 65 προμηθευτές. Είναι μεγάλες εταιρείες κυρίως τροφίμων, αλλά όχι μόνο τροφίμων, και ειδών νοικοκυριού, ειδών προσωπικής υγιεινής. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι δίνουν στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τα οποία πηγαίνουμε εμείς μετά ως καταναλωτές και τα αγοράζουμε. Θα συμμετέχουν και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Οι κωδικοί τώρα διαμορφώνονται και αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές συναποφασίζουν ποιους κωδικούς θα βάλουν σε αυτή τη συμφωνία. Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεπεράσει τους 800. Ο στόχος, ένας ρεαλιστικός στόχος, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο στελέχη της αγοράς, είναι να πιάσουμε τους 1000 με 1100 κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών που έχουν να κάνουν με σχολικά είδη. Γιατί η περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας, όπως πολύ σωστά είπες, είναι από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 31, από 31 Αυγούστου.
1: Συγγνώμη, 31 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι.
19: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Άρα είναι μέσα και ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, μεγάλες οι ανάγκες των νοικοκυριών για τα παιδιά τους, άρα είναι μέσα και πάνω από 100 κωδικοί που είναι σχολικά ήδη. Τώρα, τι μειώσεις θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές? Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως φτιάχθηκε στην αρχή η συμφωνία, από 5% μέχρι 20%, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές ελπίζαμε ότι θα πάμε στο 20%. Φαίνεται όμως ότι τελικά η αγορά, για πολλούς και διάφορους λόγους, καταρχάς γιατί υπάρχουν πιέσεις από την ενέργεια. Τα κάψιμα δηλαδή δεν λένε να πέσουν σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες προσφορές. Και άρα και το μεταφορικό και όλο το παραγωγικό κόστος είναι μεγάλο. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μιλάνε για τελική μείωση στο ράφι περίπου στο 7% συν πλην, μέσο όρο. Κάποιοι θα είναι και κάτω από 7, κάποιοι θα είναι και πάνω. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι το 5%. Άρα, mm-hmm. ό,τι μείωση δούμε θα είναι πάνω από 5. Και να κλείσω λέγοντας ότι θα υπάρχουν όλες οι κατηγορίες που είναι βασικές για το νοικοκυριό. Δεν θα δούμε δηλαδή μέσα προϊόντα τα οποία είναι περιττά. Θα δούμε βασικά τρόφιμα, βασικά είδη καθαρισμού του σπιτιού και βασικά είδη ατομικής υγιεινής.
1: 800 κωδικούς μέχρι στιγμής, ο δόσης κωδική περιλαμβάνει
19: και
1: το πακέτο.
19: Και πάμε για 1000 με 1100.
1: Ναι, και ναι. Γύρω στο 7, λίγο πάνω, λίγο κάτω της 100 η μείωση. Από τι λέγονται πληροφορίε. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επικαλούμενο πρόσφατα στοιχεία έρευνα τη ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρο του επιμελητηρίου, Γιάννη Κατζηδοδοσίου, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ερνιού Ζέρετο 105,8 και στην Ευαγγελή Μπαλταζή και είπε ότι το 97% των ερωτηθέντων αναδεικνύει ακρίβεια ω το σημαντικότερο πρόβλημα τη καθημερινότητα. Όπω εκτίμησε, χωρί άμεση παρεμβάση, υπάρχει σοβαρό κίνδυνο ο Αύγουστο να εξελιχθεί σε ένα μήνα με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά και στο ζήτημα του κόστους των καυσίμων.
20: Για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ και 14% μέτρια. Δηλαδή, αθεστικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, θα σας πω, κυρία Μπαλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
7: Γιατί
20: αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί τα προϊόντα για να παραχθούν.
7: Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Δηλαδή, οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
20: Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων στην Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό, ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μεταγενηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσα, γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη.
1: Τώρα, και όλα αυτά με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, πρόοδος διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, διαπιστώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι άμεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μόνο με το Ομάν για την προσωρινή διευθέτηση διαχείρισης των στενών. Πάμε στην αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεμπίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το καυτό αυτό ζήτημα που αφορά τον πλανήτη ουσιαστικά. Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Στις τελευταίες δηλώσεις, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με το Ιράν, η οποία μπορεί να είναι άμεση ακόμη και σήμερα, είπε μέσα σε 48 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε σε διαφορετική περίπτωση με σκληρό χτύπημα το Ιράν. Είπε μάλιστα ότι γνώριζαν ότι αν δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις, τότε ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό ήθελαν τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν για μια προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών του Ορμούς και λέει ότι το αν θα είναι μόνιμο το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει πάντως ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν προβλέπει τη διέλευση των πλοίων από το βόρειο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ιράν και την έξοδό τους νοτιότερα. Με κάποιας μορφής διόδια και η συμφωνία αυτή προβλέπεται να είναι για 60 ημέρες.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, Ελένα, προκαλεί εμφάνιση ενός ενόπλου σε χώρο λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια.
21: Ναι, η σύλληψη αυτού του ανθρώπου έγινε, του άνδρα έγινε το Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά συνελήφθη στους χώρους γηπέδου Γκόλφου που πρόκειται να το επισκεφτεί σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καλιφόρνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος τέτοια θέματα ασφάλειας. Θυμόμαστε και την επίθεση εναντίον του στην προεκλογική του εκστρατεία πριν από τις προεδρικές εκλογές του 24, αλλά και τη σύλληψη άλλου άνδρα, ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί με όπλο κατά του Αμερικανού Προέδρου σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.
1: Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο με τον Ουκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο, με απολογισμό 17 νεκρούς. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι Ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Ρωσίας, όμως, από την άλλη πλευρά.
21: Ακριβώς. Πρόκειται για μια νέα σφοδρότατη επίθεση των Ρώσων κατά του Κιέβου με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 44 τραυματίες, όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές. Στόχος έγιναν αποθήκες αλλά και ένα 20-όροφο κτίριο. Μάλιστα, τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμμια. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, ανέφερε ότι σε σχέση με πέρσι η προμήθεια της Ουκρανίας σε αντιοροπορικό υλικό, πυράβλους, είναι τρεις φορές χαμηλότερη και ζήτησε και πάλι να υπάρξει η βοήθεια προς την Ουκρανία για την αντιοροπορική της άμυνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά της η Ουκρανία επιτέθηκε εκ νέου με ντρόουν στο έδαφος της Ρωσίας, αυτή τη φορά στην περιφέρεια Τούγλα, νότια της Μόσχας, όπου και πάλι έγιναν στόχος αποθήκες της εταιρείας διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματίες, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, με τα όσα έγιναν στη Γερμανία, εκεί όπου οι αρχές ερευνούν περιστατικό με σύγκρουση εμπορικού αεροσκάφους με υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, Έλενα.
21: Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για δύο σοβαρά περιστατικά στο ίδιο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν, όπως επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, ενώ σε ένα άλλο περιστατικό υπήρξε και η πρόσκρουση εμπορικού αεροσκάφους, επίσης κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, με υπτάμενο αντικείμενο. Αυτό το αεροσκάφος υπέστη πολύ μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, οι έρευνες για την προέλευση αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ένα από αυτά τα ντρόουν έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ενώ για ορισμένες ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ κλειστός παραμένει ένας διάδρομος απογείωσης.
1: Πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Γιος κρατούσε στην κατάπτυξη του νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη βεβαίως η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια έψαχνε κανείς τον άνθρωπο αυτό. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή την τραγική ιστορία και για το πώς έφτασε στα άκρη του γιού οι αρχές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
0: Πρόκειται για μια μακάβρια πραγματικά ιστορία, Γρηγόρη, που έχει σοκάρει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, την μικρή κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Όλα αυτά άρχισαν να ξεδελίγονται χθες ουσιαστικά, όταν οι αστυνομικοί, έχοντας καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο τις τελευταίες ημέρες. Τον κάλεσαν προκειμένου να του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν το λόγο, τα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στην Σπάρτη. Εκεί, όταν έφτασε, τον ρώτησαν για τον 55χρονο πατέρα του, για τον ηλικιωμένο πατέρα του. Ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του Κυριακή στην Αθήνα και μένει, τον φροντίζει μια οικιακή βοηθός. Όταν πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, τότε παρουσία δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου διατηρεί, ο οποίος βρίσκεται κλειστός τα τελευταία χρόνια, διατηρεί ο 55χρονος, αλλά το χρησιμοποιούσε και ως κατοικία, και εκεί κάνοντας έρευνα στο υπόγειο σε έναν επαγγελματικό τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα, καθώς εκεί βρέθηκε ισορρός του ηλικιωμένου άνδρα, ο γεννηθής το 1936 ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα εκεί ομολόγησε, όπως αντιλαμβάνεσαι Γρηγόρη, την πράξη του, ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και ο ίδιος προέβη σε αυτή την πράξη γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και προκειμένου να λαμβάνει, να συνεχίσει να λαμβάνει παρανόμως.
1: Και δεν αναζήτησε κανείς τον άνθρωπο, ούτε η αδελφή του 55χρονου.
0: Του, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κάποιες ενέργειες αναζητώντας τον πατέρα της. Φαίνεται ότι είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης, παίζει ρόλο και η δική της κατάθεση. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, είχε άσχημες σχέσεις με τον αδερφό της. Μάλιστα, μας προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση και τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει ο συγκεκριμένος. Πάντως, να σου πω ότι πέρασε την, έξω από τον ξενώνα, εννοώ, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα. Παρέμεινε για περίπου μία ώρα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με τον δικηγόρο. Έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή. Παίζει καθοριστικό ρόλο, πάντως, να πούμε, κλείνοντας με αυτό, η πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή, που θα καθορίσει τόσο τον ακριβή χρόνο του θανάτου, όσο και τα ακριβή αίτια, καθώς το κατηγορητήριο θα αλλάξει, αν δεν είναι φυσικά τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση ο κύριος Άγης Κοκορός, είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
2: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νομοδικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
3: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές, μπορείτε να...
2: καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
3: Ναι.
2: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
3: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύκτη.
2: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
3: Ναι.
2: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
1: Απίστευτη πραγματική ιστορία, πραγματικά ιστορία. Φεύγουμε το Μιστρά και πάμε στη Σύρο τώρα και στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί, της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άντρας που τη σκότωσε προφυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία. Συνδέομαστε με τη Σύρο και τη Λίνα Θεολογίτου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε προσωρινή κράτηση ήταν και τελικά εχθές ο κατηγορούμενος για το δικονική επίθεση στη Σύρο που κόστησε τη ζωή της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Συμβούλιο Επιμελητικών συνεδρίασε μετά τη διαφωνία που είχαν εισαγγελέας και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα και τελικά αποφάσισαν, όπως είπαμε, την προσωρινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Κύου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με κάποιους περιοριστικούς όρους. Να πούμε τώρα ότι τα νεότερα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Συμβούλιο φαίνεται να εξετάζει τελικά να άκουσε τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικηγόροι της οικογένειας συστήματος υποστηρίζουν πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας και αυτό, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύεται και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι σε κατάσταση, σε με κινήσεις και συμπεριφορά που δεν δείχνουν να είναι τραυματισμένη.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, Λίνα, για τα όσα έγιναν στο νησί της Μυκόνου, εκεί δίπλα από εσάς, εκεί όπου ένας τουρίστας έπεσε θύμα κλοπής με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, ας το πούμε έτσι.
22: Ναι, μια ιδιαίτερη υπόθεση στην Μύκονο εχθές, όταν 35χρονος συμμεταπός, οδηγός σε τρανσφερ, οχήματος μετέφερε έναν Ελλανδικό 29χρονο κάτοικο Πολωνίας ενάντια τη συμφωνημένου αντιτίμου στον προορισμό του. Ο οδηγός κράτησε ως εκείς μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο κάποια προσωπικά αντικείμενα του 29χρονου, τα οποία ωστόσο σε κάποιο λιγόλεπτη στάση του οχήματος όπου ο 29χρονος αποβεβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα αντικείμενα αυτά αξία συνολική 75.000 περίπου ευρώ. Πρόκειται για μία τσάντα, επώνυμη τσάντα και ένα ακριβό ρολόι. Οι αστυνομικοί της Μεκόνου τον εντόπισαν στη συνέχεια, τον συνέλαβαν, κατασκεύτηκαν τα αντικείμενα και στη συνέχεια τα επέστρεψαν στο δικαιούχο και ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μπαράζ αποχωρήσαν από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, για τις αιχμές που άφησε η απαράκεντρα. Νέες αποχωρήσεις είχαμε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία αποχώρηση διαδέχεται την άλλη στο μόλις δύο μηνών κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μετά και την προημερών αποχώρηση του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αβερινού. Χθες αποχώρησε και παρουσιάστρια της ιδρυτικής διακήρυξης στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Μουτσάτσου, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, η Μαρία Ιωαννίδου και συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόργος. Μάλιστα, ο κ. Κοτσόργος, μέλος του αγροτικού τομέα, δήλωσε στην επιστολή παραίτησής του πως δεν αποχωρεί από το κόμμα για την Δημοκρατία, αλλά αποχωρεί για μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος. Μάλιστα, χθες, Γρηγόρη, στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος έγινε λόγος για απόπειρα σφετερισμού και διάσπαση άδειλων συμφερόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν την κυρία Καριστιανού από την ηγεσία του κόμματος, φωτογραφίζοντας το διαγραφέντα Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να αναρτά σκληρές αιχμές με στόχο την κυρία Καριστιανού αλλά και την κυρία Γρασία. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαν προηγηθεί προμηνώς και καταγγελίες του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για το ίδιο θέμα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Σήμερα, δεν μιλώντας στην ΕΡΤ News, σημειώσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα.
1: Και εξαπέλυσε βεβαίως πειρά ανάμεσα.
4: Ναι, και για τις δύο Μαρίες του κόμματος.
1: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Ευγενία Λούση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Ρετ 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
5: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιωδώς από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο από πάση, ένα από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μιας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές απλών μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
3: Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
5: Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, τη κουβεντιά. Θα ένα το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι και αν ήταν, ό,τι αν συζητούσαν και τα όργανα τα οποία έγιναν, ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή από εμά του ίδιου. Και το οποίο τώρα αμφισβητείται κιόλας ότι θέλαμε να υπαρπάξουμε κάτι με αυτό.
3: Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών, αλλά ένα προσωποπαγές κόμμα,
5: όμοιό του δεν νομίζω ότι είχε ξαναγεννηθεί στη χώρα.
1: Τώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα ΔΕΘ θα είναι έτοιμη το 2030. Ενώ ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας υλοποίηση του σχεδιασμού. Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030 και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των διάλογων που είχαν μπροστά στις κάμερες.
6: Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
8: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 τρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
17: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο Champions League, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γεωργίος Καραϊσκάκης και βέβαια όλα θα κρυφθούν την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνα της Ολλανδίας, ενώ απόψεις κτάλλει πέρδινε ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, 9:30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ στο ΑΚΑ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Φαβόρι μεγάλο, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κερδίσει απόψε και μάλιστα θα έλεγα με ένα καθαρό σκόρο στη ρεβάντς να είναι πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ, όπως είναι παίκτης Πανεύκου και ο Λιβάη Γκαρσία, χθες τα ξημερώματα μετά τις 12 ανακοινώθηκε από τους πράσινους η μεταγραφή με δανεισμό του πρώην παίκτη της ΑΕ και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας. Ενώ ο Ολυμπιακός χθες το βραδάκι στο Καραϊσκάκης δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδική Αϊμέγγεν 0-0 και μάλιστα σε αρκετά σημεία του αγώνα η Ολλανδία ήταν καλύτερη. Οπότε το 0-0 μάλλον ικανοποιεί τον Ολυμπιακό βάσει εικόνας. Αλλά όλα θα κρυθούν, όπως είπε, στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Θα δούμε αν θα πάρει την πρόκριση και την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.
11: Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
23: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
24: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
25: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γιάννη.
12: Έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
12: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
10: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
12: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
13: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα Κράνος.
15: Φόρα Κράνος.
13: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
26: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
16: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
26: Say Chess!
16: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
24: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Η ΕΡΤ Καλαμάτας κρατάει ζωντανή τη φωνή της ποίησης σε μια εποχή όπου ο γρήγορος λόγος συχνά αφήνει ελάχιστο χώρο στη σκέψη και την αισθητική. Οι στιγμές ποίησης φέρνουν στον αέρα εργαλείων ποιητών, συνοδεία ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος, αποδεικνύοντας πως ο ποιητικός λόγος εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να μας συντροφεύει. Την επιμέλεια της παρουσίασης, της εκπομπής, έχει η Χριστίνα Λαμπούση.

Η φωτεινή σκιαδά γεννήθηκε το 1972 στην Πάρο, όπου και μεγάλωσε. Έχει πτυχίο στην κοινωνική ανθρωπολογία από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πατρών και πιστοποιητικό στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Εργάστηκε ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και ως διοικητική υπάλληλο στον ιδιωτικό τομέα. Ζει με την οικογένειά της στην Αθήνα. Από τις εκδόσεις Κουβώστη έχουν κυκλοφορήσει οι ποιητικές της συλλογές «Ποια Πηξίδα» 2023 και «Λίχνος» 2025. Ποίηματά της έχουν δημοσιευθεί σε ηλεκτρονικά περιοδικά όπως το «Φράκταλ» και το «Σημειωματάριο». Στη θεματική της κυριαρχεί η εσωστρέφεια, τα υπαρξιακά και διαπροσωπικά αδιέξοδα, αλλά και η ανησυχία για το περιβάλλον και την υποκρισία των θεσμών. Ήλαιος. Το αρχέγονο δίπολο της αρετής και της κακίας. Πλάι σε μια φωτιά μια νύχτα άναστρη, όπως οι μάγισσες του Μάκβεθ εμφανίστηκαν. Τις προφητείες τους ξεστόμησαν με λόγο διφορούμενο, ανέμισαν τα άγρια μαλλιά τους και εξαφανίστηκαν. Έμεινα άφωνη να τρέμω σύγκορμη και ολόγυρά μου να κοιτάζω τη θύελα που ορθώσανε πως θα δαμάσω. Ο κύκλος της απελπισίας άρχισε. Χορός πρωτόγονος ανέστιας τελετής και χίλια πρόσωπα κραυγάζουνε χωρίς αισθήσεις, δίχως ιρμό, σαν σταυροδρόμοι οργισμένων ποταμών που έχασαν τη θάλασσα, σαν δόνηση ετοιμόγενου ηφαιστείου. Και ο Πορθμέας εμφανίστηκε με μάτια γυάλινα που δεν κοιτούν και μίλησε δίχως φωνή και ο χορός σταμάτησε και τα ποτάμια γίναν λίμνες. Έτσι ήσυχα περάσαμε απέναντι στη μόνη διέξοδο που φάνηκε προς ώρας. Τρέμει η ψυχή μου η τυφλή, γδέρνεται, ματώνει και θρυνεί, πασχίζει κάπου να πιαστεί για να μπορέσει να σταθεί στον ένα και μοναδικό κριτή.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες πληγήσεις ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές και να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης των πληγέντων. Στο Πόρτο Γερμανών βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κόμμα που εισήγαγε την πράσινη απάτη και την ώρα που έκοβε μισθούς και συντάξεις ως κυβέρνηση μοίραζε δισεκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, πήγε στον τόπο του εγκλήματος να μιλήσει για αλλαγή δόγματος, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε μισή ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, Great Sea Interconnector και Nexas για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DGL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Σπάρτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία του. Έσβησε φωτιά στο Κοροπή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ίδρυος καιρός, αύριο βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
2: Ερτ Καλαμάτας.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου. 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Silly Boy λοιπόν και επιστροφή 5 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 5 Αυγούστου, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Μας βρίσκεται και στο erteco.gr. Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης που φροντίζει τον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές και... Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social, μαθαίνετε και τα νέα μας. Αν θέλετε βρισκόμαστε και στα προσωπικά μας και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. House Broken τώρα από την άλλη πλευρά του νομίσματος.

ορκέστρα Κοκάν κυκλοφόρησαν πριν λίγο καιρό ένα ενδιαφέρον άλμπουμ. Και αυτό εδώ έχει την αισθητική μιας άλλης εποχής. Και να πάμε στο θέμα που λέγαμε στην αρχή για τους κανόνες, τους άγραφους λέει κανόνες για να ταξιδεύει κανείς χωρίς να εκνευρίζει τους γύρω του. Πάρα πολύ ωραίο θέμα που έχει γράψει η Ντενίς Αλιδία Μπαϊρακτάρη και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε, επειδή είμαστε όλοι, οι περισσότεροι μάλλον πιστεύω ότι είμαστε μια-δυο μέρες πριν φύγουμε, θα συμφωνήσουμε με αυτά που γράφει. Λέει καλοκαίρι σημαίνει ταξίδια, αποδράσεις και περισσότερες ώρες σε αεροπλάνα, τρένα και λεωφορεία, συχνά στριμωγμένοι δίπλα σε αγνώστους και κάπου εκεί αρχίζουν λέει τα μικρά διλήμματα. Τι κάνεις με τον συνεπιβάτη που ακούει μουσική χωρίς ακουστικά, με εκείνον που απλώνεται στη θέση του ή με το άτομο που αποφασίζει να φάει κάτι με έντονη μυρωδιά? Υπάρχουν λέει κάποιοι άγραφοι κανόνες που κάνουν το ταξίδι πιο ευχάριστο για όλους. Και έχει παραθέτει 15 λοιπόν σημεία. Λέει πως είναι σημαντικό το πρώτο, το νούμερο ένα, ότι να αφήνουμε πρώτα τους άλλους να κατέβουν πριν μπεις, λέει, σε τρένο, σε πλοίο ή σε λεωφορείο. Περίμενε να αποβιβαστούν όσοι βρίσκονται ήδη μέσα. Είναι ο πιο απλός κανόνας για να μην προκαλείται χάος. Δεύτερος κανόνας, να μην, λέει, καταλαμβάνεις περισσότερες θέσεις από όσες χρειάζεσαι. Αυτό το βλέπουμε συνέχεια στα καράβια. Η βαλίτσα, η τσάντα και το μπουφάν σου δεν χρειάζονται δική τους θέση, ειδικά όταν το μέσο είναι γεμάτο. Κράτησε τα λίστα προβλεπόμενα σημεία και άφησε τις θέσεις κενές για τους άλλους επιβάτες. Τι άλλο έχει ενδιαφέρον? Τα ακουστικά που είναι απαραίτητα φυσικά. Είτε ακούς μουσική, είτε βλέπεις περιεχόμενο, καταναλώνεις περιεχόμενο, αυτή είναι η έκφραση, στο TikTok, είτε ακούς μουσική, βλέπεις βίντεο στο YouTube ή ταινία χωρίς ακουστικά, δεν είναι επιλογή λοιπόν όταν ταξιδεύει κανείς με αγνώστους. Και αν η ένταση είναι τόσο δυνατή ώστε να την ακούν και διπλανή σου, μάλλον χρειάζεται και να την χαμηλώσεις. Πολύ σωστό είναι αυτό. Τι άλλο μου έχει κάνει εμένα εντύπωση και από πράγματα που έχουν συμβεί δηλαδή κάνοντας ταξίδια, και λέω έχει πάρα πολύ δίκιο εδώ, αυτό το να μην ανεβάζουμε τα πόδια στα καθίσματα. Και επίσης, και να μην απλωνόμαστε στον προσωπικό χώρο των άλλων, και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, να το βλέπουμε ταξιδεύοντας για τα νησιά. Και τέλος αυτό το να κρατάς τις τηλεφωνικές συνομιλίες σύντομες και χαμηλόφωνες. Δεν χρειάζεται να μαθαίνουν όλοι γύρω τι ακριβώς λες.

εκείνο το δισκάκι του Μεσχέ Μινιμάλ, το Lollipop του 2008. Ένα love story αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας.

Και πάμε σιγά σιγά για τις 5:30 με αυτό εδώ. Μετράει 2-8 χρόνια. Diego Garcia. Don't go.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Η κρατική αρρωγή, η αποζημιώση, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν στο Covent Garden, στο κέντρο του Λονδίνου. Συνελήφθη μία 47χρονη ως ύποπτη για την επίθεση. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Κόσμος 93.

0: Σκάσπαροφ Στέλλα. Κατεπόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Χίλς. Προπόληση more.com.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Baker Matt, Lady Blackbird, το ακούγαμε πολύ πριν από 2 χρόνια, High Above, και μπήκαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα, και πάμε να βγούμε μαζί μέχρι τις 6.

0: James Hunter 6 Heartbreak. Έβλεπα τώρα ένα άρθρο που ρωτούσε τι κάνει συνήθως όταν κάποιος σου χαμογελά. Η απάντηση είναι πως το πιθανότερο είναι ότι ανταποδίδεις το χαμόγελο σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις. Πρόκειται, λέει, για μια αντίδραση πίσω από την οποία κρύβονται πολύπλοκοι μηχανισμοί του εγκεφάλου που επηρεάζουν όχι μόνο το πώς νιώθουμε, αλλά και το πώς εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας. Και έγινε, λέει, μια έρευνα η οποία δείχνει, πανεπιστημιακή έρευνα, μελέτη, η οποία δείχνει ότι το χαμόγελο μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το αν εμπιστευόμαστε έναν άνθρωπο. Απίστευτο.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλλά ροή, έλε παραού.
0: Και φυσικά η εμπιστοσύνη κάνει καλό στην υγεία, καθώς μια άλλη έρευνα περσινή διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που εμπιστεύονται περισσότερο τους άλλους αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας.

που λέτε για το χαμόγελο και την εμπιστοσύνη. Το θέμα βέβαια είναι ότι ζούμε στην εποχή που τα χαμόγελα είναι περισσότερο ψηφιακά νομίζω και λιγότερο αναλογικά. Αλλά πρέπει να το διορθώσουμε αυτό με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή. Να αρχίσουμε να κυκλοφορούμε περισσότερο και να χαμογελάμε ίσως περισσότερο. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ. Θα έρθει η Κλαόντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο. Οπότε μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου για τις 2 ώρες που πέρασαν εδώ στο Κόσμος 93,6. Αύριο πάλι. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

One Love's a dub version εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απόγευμα Τετάρτης είναι, 5 Αυγούστου, καλοκαίρι 2026. Δειλά-δειλά αδειάζει η Αθήνα, είναι πιο ήσυχη η εικόνα της. Εσείς βέβαια που μας ακούτε από τα νησιά, από χώρες μακρινές, από τα εξοχικά σας, από παραλίες, από κάπου που βρήκε κανείς και κατάφερε να δραπετεύσει έστω και για λίγες μέρες, κόσμος τα ραδιοφωνά σας, εικόνες διαφορετικές, το soundtrack είναι ίδιο. Εικόνες έχω κι εγώ όμως, ωραίες. Κοκκινομάλες, υποπτασίες, Βίβια Νικολοπούλου να φροντίζει τον ήχο. Λοκομόντο με καινούρια τραγωδί. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και στις μουσικές μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντανιστήκατε.

Λοκομόντο, λοιπόν, και στις συναυλίες εκεί έξω η Λοκομόντο, όπως κάθε καλοκαίρι. Εδώ στον κόσμο, καλείτε στο 210-60-64-29, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand, μέσα από ένα application στο κινητό σου. Εκεί ακούς όλες τις εκπομπές, οπότε το θέλεις εσύ, όχι μόνο ο κόσμος, όλη η ελληνική ραδιοφωνία. Μηνύματα στο Viber. Στο Viber γίνεται πολύ απλά, σε ένα search κόσμος radio γράφεις και βρίσκεις το Viber για να μας στέλνεις τα μηνύματα, Messenger, official σελίδες, Ροζάνα Μαϊλάν. Αυτό το ζήσαμε έτσι στο πάρτι του κόσμου. Και έρχονται κι άλλα. Κι άλλα ωραία και εκπλήξεις. Σελίδες Ροζάνα Μαϊλάν. Αυτό το ζήσαμε έτσι στο πάρτι του κόσμου. Και έρχονται κι άλλα. Κι άλλα ωραία.

Κούβα και Ελλάδα, έτσι. Του Μιράβα, Ροζάνα Μαϊλάν και καταπληκτική στη σκηνή στο πάρτι του κόσμου. Έρχεται πάρτι κόσμος και άλλα πάρτι και οι γιορτές για τα 25 χρόνια του κόσμου. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια τις επόμενες μέρες. Νάικα έπαιξε στην Ελλάδα. Welcome to Ecclesia, το καινούριο της άλμπουμ. Γαλλία και IT και πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Πολύ ωραία η Νάικα.

Welcome to Ecclesia λοιπόν από την ΑΕΚΑ και λίστες κόσμος μουσική για το καλοκαίρι σου παίζουν και στο Spotify που θα βρεις τις καλοκαιρινές λίστες και τα καλύτερα που προτείνει ο κόσμος και φυσικά υπάρχει και Summer Radio, Jazz, Cosmos Jazz, Mongo, Santa Maria, Watermelon Man, Cosmos 93,6. Σε Facebook, Instagram, social media, δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι.

Χάρη Μπελαφόντε σε αυτό το Coconut Woman. Τζαμάικα εδώ στον κόσμο. Καλοκαιράκι Αύγουστος. Αύγουστος στην καρδιά του καλοκαιριού, αν και είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, αλλά μαθαίνουμε ότι οι ζέστες θα κρατήσουν και το Σεπτέμβριο όλο. Εμείς πάμε Βραζιλία μουσικά. Ο Σεπτέμβρης φαίνεται να είναι καλοκαίρι όλος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή αποζημιώσει αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από Ισραηλινό πλήγμα σε μια αίθουσα προσευχής στη κοινότητα Τεμπλίν του Νότιου Λιβάνου. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.

Welcome από την Amy Winehouse. 7:25 είναι και είστε συντονισμένοι στον κόσμο. 93,6 είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου μέχρι τις 8. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Μπορείτε να συντονίζεστε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα. Και ό,τι ψάχνεις για τον κόσμο το βρίσκεις εκεί. Όλες τις εκπομπές την ώρα που θέλεις εσύ να τις ακούσεις.

The Door κλείνει την πόρτα στην τοξικότητα. Τον ναρκισισμό περιγράφει κάπως ο Teddy Swims και το είχε πει κιόλας ότι είναι αληθινή εμπειρία αυτή για το The Door που είχε γράψει και το Lose Control για μια σχέση που πήγε να τον τρελάνει. Αλλά εδώ λέει κάτι στο τραγούδι ότι προσπάθησε κάποιος να τον κάνει να χάσει την εσωτερική του πηξίδα. Έτσι. Αυτό κάνει ο ναρκισισμός. Δεν είναι μόνο υπεροψία ή ο ναρκισισμός με την έννοια έτσι όπως την είχαμε μάθει κάποτε. Έτσι είναι μια διάβρωση της ίδιας της εσωτερικής πηξίδας του άλλου που σε κάνει να αμφιβάλλεις ακόμη και για την ίδια σου τη σκέψη. Η αρχιτεκτονική της αμφιβολίας είναι ο ναρκισισμός. Δεν σου επιβάλλει απλό τη δική του αλήθεια κανείς, αλλά διαβρώνει το έδαφος πάνω στο οποίο στέκεσαι, σκέφτεσαι, μέχρι να αμφισβητήσει κανείς την ίδια του τη λογική, τη μνήμη και τη διάβια. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό τα σημάδια που αφήνει η έκθεση σε ναρκισισμό, σε μια ναρκιστική σχέση μετά από χρόνια. Και μάλιστα ερευνητές λένε ότι σχετίζεται και με θέματα στην καρδιά. Η τέχνη του να θολώνει στο πνεύμα του άλλου μέχρι να διαλυθεί.

Μαρία Χωσέ Γεργός, το 2026 στην Ισπανία βρεθήκαμε. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και Ορνέλα Βανώνη στον αέρα μας. airteco.gr, με ένα κλικ, ένα application στο κινητό σου και ακούσου όλες τις εκπομπές και τα podcast του Κόσμος.

Bang Bang από τον Ορνέλα Βανώνη. Στην Ιταλία βρεθήκαμε και από την Ιταλία στη Γαλλία και κάπως στο Παρίσι σε πάει αυτό το τραγούδι.

Με τη Σπιάφ που δίκιο είχε όταν έλεγε ότι την πρώτη φορά που είχε πάει στην Αμερική και δεν την κατάλαβαν οι Αμερικάνοι αμέσως. Είχε πει ότι δεν έχει σημασία σε ποια γλώσσα τραγουδάς. Η επιτυχία είναι όταν ένας ερμηνευτής πετυχαίνει όταν καταφέρει να στείλει το μήνυμά του απέναντι. Κανείς να νιώσει χωρίς απαραίτητα να μιλάει τη γλώσσα σου. Αυτό το είχε πει τότε όταν δεν πέρασε αρχικά στην Αμερική το μήνυμα της Πιάφ, αλλά δεν άργησε να γίνει σε ολόκληρο τον πλανήτη και για πάντα, έτσι, όχι μόνο για μία αέρα, αλλά οι ερμηνείες της να καταφέρουν να αγγίξουν όλους τους ανθρώπους σε όλες τις γωνιές της γης. Και αυτό είναι πραγματικά αυτό που κάνουν οι αληθινοί ερμηνευτές. Και αφού λέμε για αληθινούς ερμηνευτές, Λουτσιάνο Παβαρότη, José Carreras, que Plácido Domingo.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Florence, Florence and the Machine εδώ στον κόσμο, 93,6. 7 και 5 είναι απόγευμα Τετάρτης, 5 Αυγούστου. Η Κλάουδια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Χάρης Κουτουλογιέννης φροντίζει τον ήχο μας. Road trip μουσικό στον κόσμο πάντα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι, στις διακοπές που τελικά κανείς κάποιοι καταφέρνουν. Κάτι γίνεται. Όσο δύσκολο και αν έχει γίνει, όλο κάτι γίνεται να βρεθεί κανείς σε μια παραλία, σε ένα εξοχικό. Μια έρευνα δείχνει βέβαια ότι προκαλεί και ένα άγχος οι διακοπές. Ο άνθρωπος παθαίνει ένα άγχος επειδή δεν διασκεδάζει αρκετά. Ότι κάπως πιάνει τους ανθρώπους το καλοκαίρι ότι πρέπει να διασκεδάσουν, κάτι πρέπει να κάνουν, κάτι πρέπει να γίνει για να γεμίσουμε ευτυχία και δεν γίνεται εύκολα. Υπάρχει και αυτό το άγχος, λέει μια έρευνα. Γι' αυτό και τσακώνονται πολλά ζευγάρια στις διακοπές. Γιατί έχουν μεγάλες προσδοκίες. Αν και έχουμε φτάσει σε χρόνια που απλά να χαλαρώσει κανείς θέλει. Από όλη αυτή την ασχήμια που διαβάζουμε, βλέπουμε και ζούμε καθημερινά.

κρατών διπλασιάστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ρεκόρ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βία κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία σχεδόν 20 τρισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Και επιστήμονες λένε ότι υπάρχουν και αθόρυβοι παράγοντες όπως η ανισότητα, η μοναξιά, η ψυχολογία των ανθρώπων δεν είναι πολύ ok. Μεγαλώνει πάρα πολύ η βία σε κοινωνίες που έχουν σταματήσει να επικοινωνούν. Αδικία φοβερή. Είναι αυτό που κάθε scroll είναι σοκ και μου διάζει κιόλας. Αυτό παρατηρώ ότι αυτό πολύ σοκ ο κόσμος περισσότερο μου διάζει παρά και να το πείτε. Έτσι μουδιασμένοι παρατηρούμε, παρακολουθούμε, τελείως μουδιασμένοι. Μια κατάσταση που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και σε όλους τους τομείς, έτσι. Εδώ τώρα διαβάζω σε ένα άρθρο στην Athens Voice που λέει, υπάρχει κάτι καινούριο από τους swingers, πώς λέγεται, hot wifing. Hot wifing, πόσα terms, τίτλοι για διάφορες καταστάσεις καινούριες που βρίσκουμε οι άνθρωποι να κάνουμε, γιατί βαριόμαστε τα πάντα όλα.

Why Can't We Live Together, η αγαπημένη εκτέλεση του Τίμι Τόμας που έγραψε το τραγούδι. Του άρεσε πολύ η εκτέλεση της Αντέ, δεν είχε άδικο. Η ένδυα προάγει την εξέλιξη ενώ η υπερυπάρκεια οδηγεί στην παρακμή. Αυτό είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες κινέζικης κοσμοθεωρίας και την έκανε και ένας... υπάρχει μια ανάλυση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν πρόκειται απλά για μια ηθική παρένεση κατά της απληστίας, αλλά μια βαθιά αντίληψη για το πώς κινείται το σύμπαν, η φύση, οι κοινωνίες, ο άνθρωπος, το γιν και το γιάνγκ δηλαδή. Στην κινέζικη σκέψη καμία κατάσταση δεν είναι στατική. Όταν ένα στοιχείο φτάσει στο απόλυτο σημείο αιχμής του, αναγκαστικά τρέπεται στο αντίθετό του, υπερεπάρκεια, όταν όλα είναι άφθονα, η ενέργεια δρανεί. Δημιουργείται μια στασιμότητα και το σημείο μέγιστης αυθονίας είναι ταυτόχρονα και η αφετηρία της παρακμής, και η έλλειψη δημιουργεί ένα κενό. Στην κινέζικη φιλοσοφία το κενό δεν είναι έλλειμμα, αλλά χώρος δυνατότητας. Η πίεση της επιβίωσης αναγκάζει το πνεύμα και τη φύση να εφεύρουν νέους τρόπους προσαρμογής, πυροδοτώντας δημιουργικότητα και εξέλιξη.

0: και Αζάρα Λεχέη στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιόφωνα σας, κόσμος 93,6. Λίγο πριν φύγει ο Ραούλ Μάλο από τη ζωή, αυτός ο απίστευτος άνθρωπος, καλλιτέχνης φοβερός, τον χάσαμε και πάρα πολύ νέο. Έπαιξε ζωντανά στο Νάσβιλ και κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ από το live του στο Νάσβιλ. Να τον απολαύσουμε εδώ, ζωντανά στο Lavin Rose, live στο Νάσβιλ, Ραούλ Μάλο.
1: Yeah, you need to temper your enthusiasm.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κούστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο

0: superstar DJ και παραγωγός Archie. Παροφ Στέλλαρ, Κατεπόστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6.

παρεάκι αυτό, έτσι. Jamie Cullum και Gregory Porter, που κάπως το ερμηνεύουν με πολύ δικό τους τρόπο. Ωραίο ντουέτο, ωραίο παρεάκι. Gregory Porter φαίνεται είναι λίγο ο Ray Charles κάπου μέσα του, έχει περάσει σε ένα κανάλι. 8/25 είναι, έτσι, 5 Αυγούστου, βραδάκι Τετάρτης, έρχεται στην καρδιά του καλοκαιριού, τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, αλλά είπαμε ότι ο Σεπτέμβρης θα είναι καλοκαίρι. Έτσι μαθαίνουμε τώρα, δεν ξέρω αν μπει ο Σεπτέμβρης και αρχίζουν τα χιόνια. Γίνονται και αυτά καμιά φορά, αλλά λένε ότι θα είναι πολύ ζεστό ο Σεπτέμβρης. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε στις διακοπές σας, στην ξεκούραση, σε χωριό, στο δρόμο, στο σπίτι, άλλοι στο γραφείο, διαδικτυακά ακούτε μέσα από το rteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεορασής σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα μέχρι τις 8. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Ο Γκίσμο Βαρύγιας ακολουθεί τον ήλιο όποτε μπορεί. Και μάλιστα σε μία έρευνα που διάβασα, η ηλιοφάνεια αυξάνει τα επίπεδα της σερωτονίνης, που βελτιώνει τη διάθεση, της ντοπαμίνης. Γι' αυτό νιώθουμε χαρούμενοι, ευδιάθετοι, εκπέμπουμε σιγουριά, είμαστε ανάλαφροι. Και στα ρούχα μαυρίζει κανείς, νιώθει ωραία. Μελέτες δείχνουν ότι η έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα τεστοστερώνης, ενισχύοντας τη λίμπιντο, τη ζωντάνια, κοινωνική διεκδικητικότητα. Πιο ανάλαφρος κάνει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει όμως κάποιος που να μην είναι εκεί. Δεν μπορεί όλοι. Παίρνουν βιταμίνη D, δηλαδή κάποιος δεν θα θέλει να είναι στο καλοκαίρι. Εγώ έχω μια φίλη που δεν της αρέσει το καλοκαίρι. Είναι σπάνιο να με σου αρέσει ο ήλιος, πως λέει ο Γκίσμο Βαρύγιας. Αλλά αν υπάρχει, να μας στέλνετε εδώ μήνυμα να το ξέρω. Πόσοι είστε που δεν ισχύει αυτό για εσάς, ας πούμε, να είστε ανάλαφροι και ανάλαφροι και μπριόζει το καλοκαίρι. Γιατί το έχουμε πει, υπάρχουν οι καλοκαιράκηδες και οι χειμωνάκηδες.

Follow the sun, λέει ο Γκίσμο Βαρύγια. Σαν έκφραση αυτό, έτσι, τίτλος. Το follow the sun, ότι ακολουθώ τον ήλιο. Δεν σε πείθει να τα λέμε αυτά, έτσι, δηλαδή. Είναι μια τοποθέτηση που δεν έχει, είναι πολύ γενική. Δηλαδή, τι ακολουθεί τον ήλιο κανείς, πού? Στην παραλία, στον ήλιο, φυσικά ο Γκίσμο Βαρύγιας. Αυτό που εννοεί, α, το είχε πει κιόλας σε μια συνέντευξη που είχε έρθει εδώ, ήταν πιο πιστικός, από κοντά το είπε, ότι ακολουθεί τον ήλιο, το φως δηλαδή. Αυτό έλεγε και εδώ, ήταν πιστικός, θα το έλεγε live, η αλήθεια είναι. Αλλά όταν θα ακούσει ένα τίτλο, ένα τραγούδι, είναι τόσο πιστικό. Είναι έτσι γενικό. Ενώ στο τραγούδι που ακολουθεί, είναι πιο ειδικό. Σε πείθει. Και όχι μόνο σε πείθει, σε εμπνέει. Γιατί είναι εδώ, το ίδιο λένε, αλλά με έναν τρόπο που γράφει ιστορία. Ενώ ο τίτλος ο όμορφος και ο φωτεινός, και ο τίτλος που γράφει ιστορία. Set the controls for the heart of the sun, Pink Floyd.

Set the controls for the heart of the sun. Ακούσαμε τους Pink Floyd, JJ Cale. This Town. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τετάρτης είναι 5 Αυγούστου. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber. Ain't that the man of beast?

This Town. JJ και η Λο, ήρωας και του Κλάπτον και του Νόπφλερ. Τους αρέσει πολύ αυτή η απλότητα. Ο βελούδινος τρόπος, η βελούδινη προσέγγιση που είχε ο JJ Cale στη μουσική, και δεν ήθελε και ποτέ να είναι στα φώτα, να τον ενδιαφέρει αλήθεια καθόλου. Όχι έτσι όπως λένε μερικοί καλλιτέχνες, δεν με ενδιαφέρουν τα φώτα, αλλά κάπου λίγο τους ενδιαφέρουν για ένα διάστημα τουλάχιστον. Ο JJ Cale πραγματικά δεν του άρεσε αυτή η κατάσταση. Διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ και στο Viber. Στη Βαρσοβία εδώ μια ολόκληρη οικογένεια πάει στο weekend και ο πατέρας μένει πίσω, ακούει κόσμος. Αυτά είναι τα φοβερά. Όλοι θα περάσουν καλά έτσι, και μένουν στη weekend και εσείς που ακούτε κόσμο. Χειμωνάκηδες, γι' αυτό το ερώτημα που βάλαμε πριν, υπάρχουν και κάποιοι πάνε Αλάσκα, διαβάζω, διακοπές το καλοκαίρι. Και ο Λευτέρης πιστεύει ότι δεν έχει ακούσει πολλές φορές το τραγούδι των Rolling Stones που διασκευάζουν Amy Winehouse.

You know I'm no good Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse. Ο Mick Jagger είπε ότι πέρασε πολύ ωραία διασκευάζοντας αυτό το τραγούδι και επειδή έπαιξε και τη φυσαρμόνικα και του άρεσε. Απλά πράγματα, πάλι καλά που μπορεί να χαιρέται με τέτοια απλά πράγματα ο Mick Jagger, γιατί έχει ζήσει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει ζήσει ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Τουλάχιστον μπορούν να περάσουν ωραία έτσι με απλά ωραία πράγματα. Να διασκευάσουν ένα τραγούδι της Amy Winehouse και να παίξουν φυσαρμόνικα. Αυτό είναι ένα καλό που το έχουν όλοι οι μουσικοί. Περνάνε πάρα πολύ καλά όταν παίζουν μουσική. Ό,τι και να γίνει, όση μουσική και να έχουν παίξει, όσα live και να έχουν κάνει στη ζωή τους, και γι' αυτό βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, από την τόσο μεγάλη αγάπη που έχουν στη μουσική. Αυτός που δεν πέρασε καλά με τραγούδι ήταν ο Σινάτρα. Δεν περνούσε καθόλου καλά με το Strangers in the Night. Το συχαινόταν το Strangers in the Night. Ο Mark Almond εδώ βέβαια φαίνεται να το διασκεδάζει, όπως ο Mick Jagger. Αλλά ο Σινάτρα είχε θέμα. Είχε θέμα με το Strangers in the Night. Και είχε άδικο. Και κέρδισε και βραβείο. Και έγινε και νούμερο 1.

Σε κάνει να αναρωτιέσαι τώρα κάτι, με κάτι θα έχεις καλώσει ο Σινάτρα, κάτι δεν θα του κάτσε καλά, ο στίχος ίσως να του φάνηκε πολύ γλυκερός, η μελωδία πάντως είναι ένα υπέροχο τραγούδι και φουλ μέσα στο ρεπερτόριο του Σινάτρα. Αλλά πάντα σε όλους μας, κάπου μέσα στο μυαλό μας, μία λέξη, μία μελωδία, κάτι στο περιβάλλον που προτείνει η μουσική, ένα τραγούδι, μια κατάσταση, μπορεί να έχει συνδεθεί με κάτι άλλο. Κάπως έτσι οι συνδέσεις είναι που κάνουμε με πράγματα. Έτσι του τάσκασε και του Σινάτρα και δεν του άρεσε καθόλου. Του Αλφρέντο Ροντρίγκες πάντως του τάσκασε ωραία, γιατί διασκεύασε το 2026 Chariots of Fire. Άλλο και τούτο. Πέτρος Αδάμ έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι στον κόσμο. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 5 Αυγούστου, Χάρης Κουτουλογέννης φρόντιζε τον ήχο. Κλάουντια Μάτολα εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road Trip Μουσικό, ευχαριστώ για τα μήνυματά σας και την παρέα. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο εμείς στις 6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Σάχαροφ Στέλλαρ. Κατεπόστανη. Κόρα Μπρέκοβιτ. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι ο Γραμμάτικα, αυτό είναι το Dungeon Sound. Εδώ είμαστε και εμείς, στον κόσμο, σε 93,66 λεπτά μετά τις 8. Και το ημερολόγιο μας γράφει Τετάρτη 5 Αυγούστου. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, εμείς είμαστε εδώ, στον κόσμο, σε 93,6. Παρέα με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Sense en el corazón. Αυτή είναι ο Los Auténticos Decadentes. Και τι ωραία που το είπαν εδώ πέρα, παρέα με την Ναταλία Λαφουκάρδε, το 2021. Παλιά πάντα, ξέρετε, οι Los Auténticos Decadentes έπαιζαν σκά και ροκ, κυρίως ροκ έπαιζαν στα μέσα της δεκαετίας του 80. Εκεί δημιουργήθηκαν τότε από τον Κούτσο και από τον Νίνο. Μετά κάλεσαν και άλλους πολλούς μουσικούς. Έχουν περάσει κολεκτίβα, αλλά η ηχογραφία ακόμα βρίσκεται ακόμα στη ζωή, το συγκρότημα, και μάλιστα κάνει και περιοδίες. Έρχεται και στην Ευρώπη συχνά πυκνά. 2-10-60-64-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Ό,τι πιο καλοκαιρινό υπάρχει έτσι από τον Τζακ Σαβορέτη. Καλά, είναι παντός καιρού ο Τζακ Σαβορέτη, αλλά αυτό το You Will Always Be The Way We Were, που είναι και το μόνιμο τραγούδι, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει τέτοιες μέρες. Δεν ξέρω, σου φτιάχνει τη διάθεση. Τη διάθεση γενικά μας φτιάχνει ο Τζακ Σαβορέτη. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι εξαιρετικός μουσικός, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα και ένας από τους λόγους που ήθελε να ξεκινήσει και την περιοδία του από την Ελλάδα είναι γιατί, όπως μας έχει πει, όπως μου έχει πει, νιώθει πολύ σίγουρος, νιώθει πολύ οικία, του αρέσει πάρα πολύ που θα ξεκινήσει την φετινή του ευρωπαϊκή περιοδία από τη χώρα μας και θα τερματίσει τέλη Οκτωβρίου στην Μεγάλη Βρετανία με αρκετές συναυλίες. Πάμε να ακούσουμε τους Arctic Monkeys. Πριν από πολλά χρόνια, όταν είχαν διασκευάσει την Amy Winehouse και το You Know I'm No Good, σε πιο funk και πολύ soul ήχο, και φυσικά τον ήχο που έχουν οι Arctic Monkeys, έτσι.

No, I'm no good. Αυτή είναι η Arctic Monkeys. Ναι, όπως μας λέτε, έχει άλλη λογική. Φυσικά και έχει άλλη λογική το τραγούδι αυτό από το τραγούδι των Stones. Με ρωτάτε ποιο είναι καλύτερο ή ποιο δεν είναι, γιατί είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Και με ρωτάτε πώς το έχουν διασκευάσει. Εγώ ξέρω, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και κάποια δύο-τρία άλλα συγκροτήματα. Τον Arctic Monkeys ήταν η πιο γνωστή διασκευή, και δεύτερον ήταν η πιο κοντινή διασκευή από τότε που βγήκε το Back to Black. Γιατί το Back to Black βγήκε το 2006, οι Arctic Monkeys διασκεύασαν το τραγούδι το 2007. Φανταστείτε, ήταν εν ζωή ακόμα η Amy Winehouse. Η Amy Winehouse πέθανε το 2011. Και έχει μια εντελώς διαφορετική οπτική και λογική από τον τρόπο με τον οποίο το έχει σκεφτεί και το έχει αντιμετωπίσει ο Τζάγκερ. Έχει βάλει μέσα φυσικά τη φυσαρμόνικα, δεν ήθελε να βάλει τα πνευστά, και δεν ήθελε να βάλει τα πνευστά για να μην δείχνει πόσο κοντά είναι το κομμάτι με το γνήσιο της Amy. Από την άλλη, ούτε οι Arctic Monkeys βάλανε πνευστά, έβαλαν δύο κιθάρες μέσα, και είναι και ο λόγος που γεμίζει και το κομμάτι και είναι πολύ πιο funko soul, πιο funky θα το λέγαμε, σε σχέση με την ηχογράφηση των Stones, η οποία αγγίζει τα όρια του blues, έτσι, περισσότερο. Δεν έχει καμία λογική. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Αλλά δεν πάβει όμως να έκανε την έκπληξη ο Τζάγκερ στο τελευταίο άλμπουμ. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να ρώταγα τον Άντι Βατ, όταν που έκανε την παραγωγή, πιανού ήταν πραγματικά αυτή η ιδέα να μπει μέσα στο τραγούδι, και να μπει, η επιλογή των οργάνων και ο τρόπος σκέψης που βγαίνει ένα κομμάτι στην παραγωγή. Γιατί ξέρετε, μπορεί κάποιος να ηχογραφεί ένα τραγούδι μια χαρά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα όλα πάνε στο χέρι του παραγωγού. Εάν ο παραγωγός δεν κάνει τα μαγικά του, τραγούδι καλό, φίλες και φίλοι, δεν βγαίνει. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που είστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τις καλησπέρες σας, καλές διακοπές, ό,τι θέλετε. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Με ρωτάτε και μου λέτε αν τελικά ο Άντριου Βατ έλεγε ότι τελικά δεν είχαν έμπνευση γι' αυτό και έβαλαν μέσα την διασκευή. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα το έλεγε ποτέ αυτό. Ούτε ο Άντριου Βατ, ούτε ο Μικ Τζάγκερ, ούτε ο Ρίτσαρντ, ούτε κανένα. Δεν υπήρχε καμιά περίπτωση πρώτα απ' όλα να μην είχαν έμπνευση οι Stones. Ξεκινάμε από εκεί. Τώρα, το εάν θέλανε να αγγίξουν. Το είπαμε αυτό, αν θέλετε, λίγο και κάτω στην παρουσίαση του άλμπουμ των Stones. Αν θέλαν να αγγίξουν με αυτήν την διασκευή και λίγο τους, την Gen Z, δηλαδή την γενιά των 20άριδων σήμερα, έκαναν πάρα πολύ καλά οι Stones και πήραν αυτή τη διασκευή. Δηλαδή παίρνουν ένα κομμάτι του Jack Berry που είναι signature song για τους ίδιους φυσικά και το βάζουν μέσα στο άλμπουμ του 58. Από την άλλη όμως βάζουν και ένα κομμάτι το οποίο είναι update, είναι σήμερα, είναι αφορά τη νέα γενιά. Και πολύ περισσότερο, ας μην ξεχνάμε ότι με την Amy Winehouse ο Τζάκερ είχε τραγουδήσει και είχαν τραγουδήσει, όχι στουδιακά, είχαν τραγουδήσει live και στον Glastonbury και σε άλλο ένα live. Και την ήξερε τι ήταν η Amy και μάλιστα προφανώς πρέπει να την είχε και σε εκτίμηση, να είχαν γνωριστεί οτιδήποτε. Πάντως δεν ήταν πρώτη φορά που θα δούλευε ή είχε ακούσει ή είχε δουλέψει κομμάτια της Amy Winehouse, Stones, και νομίζω ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες από όλους αυτούς έχουν τέτοιου είδους κοινά χαρακτηριστικά. Οπότε δεν νομίζω να ρωτάγαμε αν μιλάγαμε τον Άντριου Βατ να μου λέγε ποτέ κάτι τέτοιο. Ίσως να μίλαγε τεχνικά πάνω στο κομμάτι, πως μπήκε μέσα στη διαδικασία να βάλει την κιθάρα, να βάλει τη φυσαρμόνικα, να βάλει τη φυσαρμόνικα πιο μπροστά, να θυμίζει πιο blues το κομμάτι, θυμίζει Little Milton, θυμίζει άλλα πράγματα, δεν είναι της ώρας. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Όπως αυτό. Man I Need. Η ουσία είναι πάντως ότι το άλμπουμ του Rolling Stones είναι εξαιρετικό. Έχει πολύ ωραίες μελωδίες, δεν έχει το single, αλλά στο σύνολό του το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό.

λέτε ότι είναι αυτές οι μουσικές για αυτήν την ώρα. Για αυτήν την ώρα που αρχίζει σιγά σιγά και μαζεύεται ο κόσμος. Αυτή την ώρα που πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος. Ναι, να πάμε με τον Ραφαέλ μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου, LP. Ο superstar DJ και παραγωγός Archie. Παρόφ Στέλλαρ. Κάτε Κώστανη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μαριφρόες, όπως είναι κανονικά το όνομά της, η Μαριάννα Φρόες, Φρός, και κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, καλοκαιρινή απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε την παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, είτε έχετε φύγει διακοπές, είτε βρίσκεστε εδώ στην πόλη. Εντάξει, η πόλη είναι πολύ όμορφη τέτοιες μέρες, γιατί όταν έχει λιγότερη κίνηση, η αλήθεια είναι ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Να παρκάρεις οπουδήποτε, να πας οπουδήποτε. Και παραλίες, τις κοντινές παραλίες. Μαρή Φρόες, λοιπόν, και αυτό το Ντόνα Ντομάρ. Είδατε, είναι πολύ ωραία αυτή η τραγουδίστρια. Έχει, είναι πολύ φρέσκια, είναι 23 χρονών. Βάζει το ρυθμό, βάζει τη μελωδία. Εδώ περισσότερο τη σάμπα και το φορό μου θυμίζει, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον τίτλο του τραγουδίου, μου θυμίζει ένα κομμάτι της Κλάρα Νούνες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70, μπορεί και λίγο πιο πριν. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, κυρίως τη βραζιλιάνικη, και τα βάζει μέσα, αλλά κρατάει όμως το στυλ πάντα και τη μοντέρνα εκδοχή της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής, που αυτό αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το κάνει πολύ πιο ελκυστικό και πολύ πολύ πιο φρέσκο. Ό,τι κάνει ακριβώς και ο Post Malone τα τελευταία χρόνια. Εδώ παρέα με τον Jelly Roll και Losers.

Post Malone παρέα με τον Jelly Roll και τον Losers. Μ' αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ. Ο Jelly Roll γιατί είναι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μέσα από την μουσική του, από την ζωή του που θα μπορούσε άνετα να γίνει ταινία, ανεξάρτητα αν δεν είναι μεγάλος, είναι 42 στα 43, αλλά αυτά που έχει κάνει ήδη μετράνε, κάποιοι άλλοι μπορούν να τα κάνουν σε δύο ζωές. Για τον Post Malone όμως δείχνει πραγματικά πόσο πολύ έκανε μια αλλαγή στον ήχο από τότε που μετακόμισε μόνιμα στις μεσοδυτικές πολιτείες. Και ένας από τους λόγους όταν πήγε στο Νάσβιλ, αν και λέει ότι τώρα, γιατί έχει παίξει country πάρα πολύ και φυσικά όλοι θέλουν να παίξουν με τον Post Malone, αν και λέει ότι το καινούριο άλμπουμ που ετοιμάζει δεν θα είναι country rock άλμπουμ, θα είναι ένα άλμπουμ στα μέτρα και στα σταθμά όπως ακριβώς ξεκίνησε ο Post Malone. Του έκανε βέβαια πάρα πολύ καλό το ότι εμφανίστηκε πρώτος στο τελικό, στο εναρκτήριο λάκτισμα όλης αυτής της γιορτής του ποδοσφαίρου στο τελικό του Μουντιάλ, και δεν μιλάω μόνο για το Halftime Showtime που έγινε πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω το ότι τραγούδησε στην αρχή μπροστά σε 70.000 ανθρώπους, μάλλον να το πω διαφορετικά, τραγούδησε μπροστά σε κοντά 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους που πήρανε ήχο και εικόνα όταν μεταδόθηκε και ξεκίνησε να μεταδίδεται ο τελικός του Μουντιάλ, μεταξύ όλων των υπολείπων φυσικά και η ΕΡΤ και εμείς το είδαμε ζωντανά εκείνη τη στιγμή όπως ακριβώς μεταδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σόλα Ρόσα 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο.

Αυτή είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Η Κλάρα Λουτσιανή, βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία και μάλιστα η Κλάρα Λουτσιανή είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο hot ονόματα στην γαλλική μουσική σκηνή. Είναι και ζευγάρι στην ζωή με τον Άλεξ Καπράνο, τον frontman, τον Franz Ferdinand. Ήταν και ο λόγος, όταν είχαμε ακούσει πριν από 5 χρόνια στο καλοκαιρινό και δίγλωσσο Summer Wine στα γαλλικά και στα αγγλικά, είχαμε πει ότι δεν είναι τυχαία αυτή η συνεργασία. Τελικά ήταν και συνεργασία και έγιναν και ζευγάρι με τον Άλεξ Καπράνο. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, πάμε μια βόλτα στην Βραζιλία του παλιού καλοκαιρού, εκεί στη δεκαετία του 70, στον ήχο που ονομάστηκε, όπως τον μάθαμε μετά το κίνημα της Τροπικάλια, MPP, κοινώς Μουσικά Popular Brasileira. Λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Κλάρα Νούνες, πάμε να ακούσουμε την Έλλη Ρεζίνα.

Τσούς in Texas, αυτή είναι η Ella Langley, το έχουμε πει. Είναι νούμερο ένα αυτές τις μέρες στο Billboard Chart και πάντα το Billboard Chart, το 100, βγαίνει πέμπτη, την πέμπτη για Παρασκευή για την εβδομάδα. Βλέπω να είναι και άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή. Το είχαμε πει όταν η Ella Langley ήταν στο νούμερο 65 στο Country Chart και τώρα είναι πάνω από 15 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο Billboard 100. Είναι μία από τις τραγουδίστριες κοινής αποδοχής αυτή τη στιγμή από όλα τα είδη της μουσικής. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με την Carol C. Αυτό είναι το όρο. Πάμε να ακούσουμε λίγες διαφημίσεις. Να ακούσουμε και την ώρα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας. Μην φύγει κανείς.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,66 λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Βίβια Νικολοπούλου πάντα στην κονσόλα του ήχου. Την καλησπέριζουμε. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε μαζί μας. Κάνουμε παρέα, ακούμε ωραίες μουσικές. Τα λέμε μέσα από το Viber Cosmos Radio 2 λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και φυσικά σας απαντάμε. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας ακούτε και από την τηλεόραση, όπως και το Cosmos Jazz.

0: Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Κριστόφ Μαέ. Βρεθήκαμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία που έχει και πάρα πολύ ζέστη. Δεν έχει ζέστη μόνο εδώ, φίλες και φίλοι, και θα ανέβει και αύριο, λέει το θερμόμετρο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μετά λέγαμε να φυσήξει για να δροσίσει. Είδαμε τι έγινε με τα μελτέμια. Είδαμε με τον αέρα τι πάθαμε. Αλλά από την άλλη, όμως, είμαστε στις αρχές Αυγούστου και όντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Ανεβαίνοντας, φανταστείτε, σήμερα στην ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή στις 7.30 ώρα το απόγευμα, το θερμόμετρο στην πόρτα έδειχνε 34. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, πάμε να συναντήσουμε τους Τότο. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, έφυγε ο Τζεφ Πορκάρο το 92. Αυτός τόσο μεγάλος, σπουδαίος ντράμερ, νεότατος. Πάμε τον ακούσουμε εδώ με τους Τότο στο 99.

Θεωρητικά ο Τζεφ Πορκάρο ήταν session μουσικός, αλλά ήταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη και ο ντράμερ των Τότο. Περισσότερο κάποιος μπορεί να τον θυμηθεί επειδή έχει παίξει jazz fusion και progressive, και έχοντας πάντα αυτόν τον ήχο μέσα στο μυαλό του, και ήταν φυσικά από τους καλύτερους drummer, έδειχνε να είναι από τους καλύτερους drummer όταν είχε ηχογραφήσει με τους Steely Dan το Katie Light το 75. Μετά βέβαια έχει παίξει με τους πάντες ο Τζεφ Πορκάρο, η αλήθεια είναι, με άπειρους καλλιτέχνες, με Loggins, με Σίνα, είχε βγει και μια περιοδία με τους Eagles, με τον Al Jarreau έπαιξε αυτόν τον ήχο που με τον Lally Χάλτον, θυμάμαι, και με τον Κλάπτον βγήκε σε μια περιοδία. Δεν, άμα ψάξει κανείς να βρει με ποιον έχει παίξει ο Τζεφ Πορκάρο παντού. Αλλά η είδηση του 92 ήταν ότι έφυγε στα 37 του από καρδιακή προσβολή. Κάποτε ένας γνωστός tour manager ενός πάρα πολύ μεγάλου καλλιτέχνη, έχει τύχει, δεν θέλω να πω ονόματα, ξένου εδώ στην Ελλάδα, μου είχε πει: Πέτρο, άμα ακούσεις ποτέ καλλιτέχνη κάτω των 60 να πεθαίνει ξαφνικά από καρδιακή προσβολή, μην ξεχνάς ότι πάντα υπήρχαν και έχουν μία θέση στα ναρκωτικά. Και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς μετά από χρόνια αποκαλύφθηκε ότι λόγω της σχέσης του με την κοκαίνη και φυσικά με τα ναρκωτικά, ο Τζεφ Πορκάρο έφυγε μεν από καρδιακή προσβολή ή διαφορετικά από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Πάμε να ακούσουμε τους Σύναψον να διασκευάζουν Fink, να πειράζουν τους Fink.

Είδατε πως τελειώνει η Σελέστε, ενώ εάν είχες το δίσκο και έπαιζε ο δίσκος, άντε τώρα αν έπαιρνε μία-δύο στροφές να παίρνεις το επόμενο τραγούδι. Εδώ πέρα φίλες και φίλοι, στα συντήσεις, στους υπολογιστές, στις τεχνολογίες, κανένα μπαφ και όταν το κομμάτι δεν κόβεται, κόβεται κατευθείαν, έτσι πέφτει ένα μαχαίρι και το κόβει. Λοιπόν, αυτή ήταν η Σελέστ από την Καλιφόρνια, ετών 32, ωραία βρετανική soul, για την British soul παίζει, ανεξάρτητα αν έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια, και βάζει αυτό το alternative R&B ήχο με την jazz πολύ μέσα στην μουσική της και σίγουρα κάνει εσύ. Έχει βγάλει αυτές τις μέρες και καινούριο single, θα το ακούσουμε αύριο. Και εμείς με την Ornella Vanoni και με την Carmen Consoli πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο

0: superstar DJ και παραγωγός Archie. Παροφ Στέλλαρ, Κατεπόστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills, προπόληση more.com.
1: Κόσμος Radio.gr.

What a Life από το 2020 και το soundtrack της ταινίας του Thomas Vinterberg, το Another Round. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη 5 Αυγουστού. Πάμε να συναντήσουμε τον Chris Rea. Chris Rea μας άφησε και μας έκανε λίγο πιο στενάχωρα τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν. Αλλά πάντα όμως τον θυμόμαστε χειμώνα καλοκαίρι. Από το 1991. And looking for the summer. Η Βιβιάνη Νικολοπούλου βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Ένας δημοσιογράφος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε πει κάτι για τον Chris Rea, του είχε πάρει μια συνέντευξη, είχε μιλήσει και είπε κάτι το οποίο τελικά είναι πάρα πολύ σωστό, ότι τον Chris Rea τον θυμόμαστε χειμώνα καλοκαίρι για δύο λόγους. Τον θυμόμαστε γιατί πάμε στην παραλία με τον The Beach, γιατί περιμένουμε το καλοκαίρι και βλέπουμε το καλοκαίρι πάντα με στοχασμό, με το Looking for the Summer, και φυσικά όταν οδηγούμε πηγαίνουμε σπίτι μας κανονικά τα Χριστούγεννα. Και αυτό είναι ένα summer mix που φτιάχτηκε πριν από 3 χρόνια στούντιο Ρίο, με τα τραγούδια του Marvin Gaye. Marvin Gaye είχε ρεμιξαριστεί ούτως ή άλλως πάρα πολύ. Αυτό είναι το Sexual Healing και είναι το άλμπουμ, τελευταίο άλμπουμ του Marvin Gaye, που δεν γράφτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά γράφτηκε στις Βρυξέλλες, φίλες και φίλοι.

Sexual Healing, αυτός είναι ο Marvin Gaye. Πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, από έναν τραγουδιστή που ήταν και δύο μέτρα και γι' αυτό το λόγο λεγόταν και Long John, ο Long John Baldry. Ο Long John Baldry ήταν από τους λίγους καλλιτέχνες όπου μπόρεσε και συνεργάστηκε θεωρητικά πάντα, αλλά ήταν φίλος όμως και με τους Stones και με τους Beatles. Άνοιξε το 63 και τους Stones όταν ξεκινούσαν την καριέρα τους, το 64 έβγαλαν έτσι καλύτερο στο πρώτο τους άλμπουμ, αλλά έκανε opening act και στους Beatles και ήταν ένας από τους καλλιτέχνες, ο πατριάρχης των blues όπως τον έχουν πει στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί έπαιξε φυσικά με τον Alexis Corner. Και φανταστείτε ότι στην μπάντα του Long John Baldry έπαιζαν τη δεκαετία του 60 δύο μουσικοί όπου αργότερα έγιναν γνωστοί. Ο ένας έπαιζε φυσαρμόνικα, ο άλλος έπαιζε κιθάρα. Ο ένας ήταν ο Elton John και ο άλλος ήταν ο Rod Stewart.

Πώς πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι από την Olivia Rodrigo από το τελευταίο της άλμπουμ. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο ταιριάζει απόλυτα ο Robert Smith των Cure με την Olivia Rodrigo. Αν το έλεγε κάποιος πριν από 15-20 χρόνια, 30 χρόνια, θα μπορούσε ο Robert Smith, ο frontman των Cure, να κάνει μια τέτοια συνεργασία με μια αφενός μεν καινούργια τραγουδίστρια, αφετέρου με μια τραγουδίστρια που δεν προέρχεται ούτε από τον χώρο της alternative μουσικής, ούτε από τον χώρο της indie. Δεν είναι αυτό το πράγμα η Olivia Rodrigo. Και όμως πόσο κοντά έρχονται, το έχω ξαναπεί αυτό εξάλλου, πόσο κοντά έχουν έρθει τα είδη της μουσικής τα τελευταία χρόνια, και η country με τη soul και με την R&B και με το hip hop και ακόμα η pop σε διάφορες εκφάνσεις και σε διάφορα σημεία, έτσι, που μπορεί αυτό το πράγμα να έρθει όλο και πιο κοντά στον ήχο και να βγουν εν τέλει και πολύ ωραία αποτελέσματα. Αυτό είναι το στο τέλος της ημέρας, όταν ακούς το δίσκο, όταν ακούς το τραγούδι, θέλεις να είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή η Olivia Rodrigo το έχει καταφέρει αυτό και το κατάφερε σε ένα βαθμό και με την αρρωγή του Robert Smith. Από τα στούντιο της Apple πριν από πολλά χρόνια, εκεί που ηχογραφούσε η Joe Stone.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, μάλλον η Ρουμπίνη εδώ είναι, αλλά για τις επόμενες δύο ώρες θα την ακούσετε ζωντανά μέχρι το ρολόι να δείξει 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη, και ο κόσμος είναι πάντα ζωντανός από το πρωί. Να περάσετε λοιπόν πάρα πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στον ήχο, θα παραμείνει η Βίβια και μέχρι τις 12. Και με τον Αλφρέδο, Luna Agua Tierra El Sol, από το 2023. Θα σας αφήσουμε για απόψε. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά. Bye bye.
1: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar. Luna, agua, tierra, sol, solos estamos.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε

Ο Τζο Κινώνες από το Λος Άντζελες. In a soul steady situations, όπως βρισκόμαστε και εμείς αυτήν την καρδιά του καλοκαιριού. Σιγά σιγά η Αθήνα αδειάζει. Και να ασχοληθούμε με αυτή την καταπληκτική λέξη που χρησιμοποιούν όλοι, τη ραστόνη. Η καλοκαιρινή ραστόνη. Δηλαδή η χαλάρωση, η ραθυμία, η τεμπελιά. Υπάρχει και στις γιορτές, να ξέρετε, όχι μόνο το καλοκαίρι. Και στην αρχαιότητα είχε σημασίες διάφορες και κυρίως θετικές. Και σήμερα την ευκολία, την απαλλαγή από κάτι οχληρό ή δυσάρεστο. Υπήρχε και η ραστόνη της πόσεως στο πλατωνικό συμπόσιο. Δηλαδή η ανακούφιση από τις συνέπειες της συνωποσίας. Καλό καλοκαίρι λοιπόν να ευχηθώ. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 5 Αυγούστου. Βίγα Νικολοπούλου εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. This and serious, did you know? Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, ένα καινούριο κορίτσι, ένα καινούριο όνομα, το οποίο μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο, Ολύμπια Βιτάλης. Lady Luck το άλμπουμ, Don't Cry. Maverick Sabre μαζί της εδώ σε αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο. Ένα κορίτσι το οποίο ξεκίνησε από gospel, με επιρρέως βεβαίως jazz και hip hop, και μια εξαιρετική φωνή.

El Tiempo σε ένα remix από Spy from Cairo. Και ένα EP το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε με τίτλο Don't Mediterrane. Η συνεργασία του σαξοφωνίστα Leon Fall μαζί με τον Γάλλο παραγωγό και DJ Fall Amour. Και στα φωνητικά η Flava Coelho.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Κόσμος.

Μετά την τεράστια επιτυχία του Μπαρ Μετεραναίο, ο Μάσιμο Ντιλένα και ο Λούτσιο Ακιλίνα, δηλαδή η Νουτζενέα. Επέστρεψαν με το άλμπουμ People of the Moon. Εδώ σε αυτό το ατσελέρα μαζί του η Μαρία Χωσέ Λιέργο. Εξερευνώντας νέους ρυθμούς και στα ναπολιτάνικα, αραβικά, αγγλικά, ισπανικά και πορτουγκίζ. Και αυτός που ξαναχτύπησε και περιμέναμε πολύ καιρό είναι ο Benjamin Clementine. Pizza Mind. Πιστός στον ήχο του και στο στίχο του.

Ravets 5 more days till summer, και κάποιους χρειάζονται ακόμα 5 μέρες, άλλοι έρχονται σε 5 μέρες, άλλοι θα φύγουν ή δεν θα φύγουν καθόλου. Η Λίσα με Λίσα μαζί με τους The Mess. Μεταφράζει τα γαλλικά back to black.

Κολομπίας, Μιμούντο, Λίλα Ντάουνς, Τούμπα Σέβεν εδώ, Κούμπιες από το Μεξικό και ο Φρενίκ που ακολουθεί και κλείνει την πρώτη ώρα. Περάζει ένα τραγούδι της Τάμι του 1969.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα τραγούδι το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1973 από τον Μισελ Σαρντού. Έγινε πολύ γνωστό από τον Ανδρέ Σαλβαντόρ. Ένα κλάσικο εκεί στις Αντίγες, εδώ από τον Ροζέ, τον Βραζιλιάνο. Και τον Φέφα με καταγωγή από την Ιγυρία. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τετάρτης 5 Αυγούστου, Βίβια Νικολοπούλου φροντίζει τον λίγο, Ρουμένη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Νουμπίγιαν Twist μαζί με Νιόλα, Body Flows. Καλή ακρόαση.

αυτό το Σάββατο Sunny Festival Soul to Soul. Ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας σκηνής. Έρχονται στο λόφο της Άλλης. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, ατμόσφαιρα, back to life, back to reality τουλάχιστον.

ηγετική μορφή Jazzy B. Αμβληματικό το άλμπουμ Club Classics Volume 1. Και κατά τη διάρκεια της διαμουσικής τους διαδρομής, πάρα πολλές συνεργασίες. James Brown, Sidney O'Connor, Nas, Destiny Child.

σε αυτό το καταπληκτικό μέρος, το Sunny Festival, ένα από τα φεστιβάλ διώσιμης διοργάνωσης, Green Festival. Και μια συνέντευξη που είχε πάρει και η Κλαούντια Μάτουλα από το Jazzy Beat, την οποία μπορείτε να ακούσετε βεβαίως στο Ερτεκό.

Oye. En serio soy. En serio soy. Yo te voy a

What They Wanna Take From Me. Αυτός είναι ο Pigeon από το άλμπουμ Out National και όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος τον ήχο του, Gothic Afrobeat. Πίσω στο highlight του Blay Amboley από την Γκάνα.

ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει γράψει ποτέ ο Ισμάηλο, μιλώντας βεβαίως για την αγάπη και το δικαίωμα στην αγάπη. Ισμάηλο από τη Σενεγάλη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ήλη και Λί μας έκανε τη χάρη, ήρθε στο Ηρώδιο, έδωσε μια πολύ ωραία συναυλία. Και ο ακόραστος Εουζόρς εδώ με τη Μαρίσα Μόντς σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε καταπληκτικό με τίτλο The Other Side.

Ακούτε βεβαίως και τα χειροκροτήματα. Ένα live στο Νάσουβιλ. Ο Ραούλ Μάλο τραγούδησε Ντέμι Ρούσο. Και εδώ μια άλλη ωραία παρέα. Λάγκο Κέις, Κέιντ Λαγκ, Λάουρα Βέιρς. If you listen past the words, make them about you. Σε μια πολύ ωραία μπαλάντα με τίτλο Accident.

ένα ταξίδι στα gospel. Αυτός ήταν ο Φαντά Φρεντί με το Lost, και εδώ η μεγάλη συνεργασία του Jack Johnson με τους Hermanos Gutierrez. Drink the water.

Andrews Play σε εδώ το ραδιόφωνο του Κόσμος. Για δύο στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Βίβια Νικολοπούλου φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Jose James, come to my door. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Icos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια μαγικά και ονειρεμένα, Αλέξανδρο Κασελάκη που να φροντίζει τον Νίκο του και Δήμητρα Καονάκη που να διαλέγει τις μουσικές και ένα Easy Evil το οποίο και κυκλοφορεί.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. James Hunter είναι αυτός, μαζί με την πάντα του. Ένα trip με τον Van Morrison αξίζει πολλά, εννοείται.

άμα δεν έχει swing, δεν έχει Dr. John, it don't mean a thing, που λέγε και ο μεγάλος Duke Elegant, ή αλλιώς Dr. John. Αυτός ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ.

and you were not.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δημήτρη Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Δεν είναι σάμπα ακριβώς, δεν είναι δίσκο ακριβώς. Έτσι τουλάχιστον διατείνονται η Λουίζα Μοντέιρο αλλά και ο Γερμανός παραγωγός Ντάστιν Μπράουν, που φτιάξανε τους Κουρίο Κουρίο και εδώ μας συντροφεύουν με το καινούριο τους Μπέμ και Ρέρ, το οποίο σκάει μύτη από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν.

η Ezra Collective που δεν σταματούν να δημιουργούν και να μας εκπλήσουν. Ωραίο το συγκλάκι που κυκλοφόρησαν, μας λένε Only Love.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Κόσμος Radio.gr.

to me, hey, I cherish the company. Better days, it's all about you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.